Κάποιες μέρες κυλάνε, κάποιες γυρνάνε ξανά και ξανά. Κάποιες φεύγουν και πάνε, και για αυτές δεν θυμάσαι τίποτα πια.

θησαυρός. Είναι ο δρόμος στενός κι η χαρά μου ένα αόρατο φως. Τι να πούνε κι οι λέξεις στις φωνές των ματιών.

και πάλι ότι είσαι εδώ. Έχεις γίνει εκείνη δυνατή νικοτίνη σε τσιγάρο πικρό.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

0: η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης, η Εβραϊκή Φεντερασιόν. Η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης, ή όπως είναι ευρύτερα γνωστή ως Φεντερασιόν, ήταν η πιο σημαντική σοσιαλιστική οργάνωση της Θεσσαλονίκης και ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1909 από τον Αβραάμ Μπεναρόγια. Αποτελείται κυρίως από Εβραίους, περιλάμβανε όμως και λίγους Τούρκους και Έλληνες. Η σοσιαλιστική της κατεύθυνση εμπνέονταν από τις αρχές της Δεύτερης Διεθνούς, ενώ οι οργανωτικές αρχές της από την Κεντροευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Εσωτερική ομοσπονδιακή οργάνωση, κατά εθνότητες, δημοκρατική ανάδειξη ηγεσίας, έλεγχος από τη βάση, είχε συγκροτημένο πολιτικό λόγο επιμένοντας στις αρχές της σοσιαλδημοκρατίας, στην αυτοτελή οργάνωση του προλεταριάτου και στην ανεξαρτησία της εργατικής τάξης. Οι επιπτώσεις της παρουσίας της στην οργάνωση του εργατικού κινήματος της Θεσσαλονίκης ήταν περισσότερο ποιοτικές παρά ποσοτικές. Η Φεντερασιόν εκπροσωπούσε τον Ευρωπαϊκό Σοσιαλισμό στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και κατόπιν στην Ελλάδα. Η πολιτική δράση της ήταν εντελώς καινούρια για το συγκεκριμένο χώρο. Οι δεσμοί που δημιούργησε με τις μάζες, η ίδρυση του Σοσιαλιστικής Νεολαίας στα 1910, εργατικής λέσχης βιβλιοπωλείου, αργότερα καταναλωτικού συνεταιρισμού και συνεργατικού αρτοποιείου, ήταν ενέργειες με πολιτισμική συμμαχισία για την νεογέννητη εργατική τάξη, η οποία μόλις τότε συγκροτούσε τα πρότυπα της συμπεριφοράς της. Όταν λοιπόν προσαρτήθηκαν οι νέες χώρες στην Ελλάδα, οι συνδικαλιστικές δυνάμεις της Θεσσαλονίκης προσέφεραν σπουδαία ενίσχυση στο εργατικό ελληνικό κίνημα. Στη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, ανιχνεύουμε αυξημένη οργανωτική δραστηριότητα των εργατών στις πόλεις. Η δραστηριότητα αυτή, αποτέλεσμα της έντονης εργατικής ζήμωσης που εμφανίστηκε μετά το 1909, ευνοήθηκε ιδιαίτερα από τις πολιτικές μεταβολές του 1911 και κορυφώθηκε με την ίδρυση στα 1918 της Συγκεντρωτικής Εργατικής Οργάνωσης και του Ελληνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Παρά τις ενδείξεις όμως, ακριβή στατιστικά δεδομένα για τη συνδικαλιστική δράση της περίοδου δεν έχουμε. Μόνο για τα έτη 1917, 1918 και 1919 δόθηκαν επίσημες στατιστικές πληροφορίες από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όπως προκύπτει από αυτές στην τριετία 1917-1919. Υπάρχει συνεχής αύξηση του αριθμού των συνδικάτων. Το σύνολο των σωματείων σε όλη τη χώρα, με ή χωρίς αλληλοβοηθητικά ταμεία, ήταν 206 στα 1917, ενώ στα 1918 έγιναν 319, αύξηση 55%. Στα 1919 το σύνολο των καταμετρημένων σωματείων ήταν 389, αυξημένα κατά 22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ανάλογα αυξήθηκαν και οι συνδικαλισμένοι εργάτες. Στα 1917 τα σωματεία εκπροσωπούσαν 44.000 εργάτες. Ο ίδιος αριθμός αυξήθηκε το επόμενο έτος κατά 60% με 70.000 εργάτες, για να αυξηθεί στους 86.000 εργάτες στα 1919, αύξηση 22%. Δυσκολότερη είναι η μελέτη της έκτασης του συνδικαλιστικού φαινομένου. Πόσοι εργάτες από το συνολικό αριθμό εργαζομένων κάθε κλάδου ήταν συνδικαλιστικά ενεργοί? Μολονότι τα στοιχεία είναι λιγοστά, φαίνεται πως 25% εργάτες στην Αθήνα του 1917 ήταν συνδικαλισμένοι. Στον Πειραιά, την ίδια χρονιά, σχεδόν ένα στους δύο εργάτες άνοιγε σε κάποιο σωματείο. Η υπεροχή του Πειραιά σε συνδικαλισμένους εργάτες εξηγείται από τη συγκέντρωση εκεί των λιμεναεργατών και ναυτεργατών επαγγελμάτων που διέθεταν μεγάλα ποσοστά οργανωμένων εργατών. Στα άλλα επαγγέλματα, οι καπνεργάτες, οι τροχιοδρομικοί και οι σιδηροδρομικοί ξεχωρίζουν με τον υψηλό βαθμό οργάνωσής τους. Με λίγα λόγια, το συνδικαλιστικό κίνημα στις παραμονές της ίδρυσης της ΓΕΣΕΕ φαίνεται σφριγιλό και ανωδικό. Υπήρχαν ωστόσο και αδύναμα σημεία. Πρώτον, ο κατακαιρματισμός των συνδικαλιστικών οργανώσεων ήταν έντονος, ενώ οι αριθμοί των σωματείων και των εργαζομένων μελών ήταν ανωδικοί στην τριετία 1917-1919, ο αριθμός των μελών ανά σωματείο παρέμενε σταθερός. Στα 1917 ο μέσος όρος μελών ανασυνδικαλιστική οργάνωση ήταν 214, ενώ στα 1918 και 1919 ήταν 221. Με άλλα λόγια, η παρατηρούμενη άνοδος του αριθμού των σωματείων και των μελών αφορά κυρίως νέους κλάδους και εργάτες και όχι ενίσχυση των ήδη οργανωμένων. Δεύτερον, συνέπεια του κατακαιρματισμένου χαρακτήρα των συνδικαλιστικών οργανώσεων ήταν ο εφήμερος χαρακτήρας τους. Πολλές ιδρύθηκαν χωρίς να δραστηριοποιηθούν ποτέ. άλλες ατόνισαν μετά τις πρώτες δραστηριότητές τους, ενώ άλλες ήταν κατ' όνομα μόνο εργατικές, αποτελώντας προσπάθεια των εργοδοτών να διασπάσουν τα ενεργά εργατικά συνδικάτα. Τα σωματεία αυτού του είδους ονομάζονταν κίτρινα. Η έρευνα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας έδειξε ότι το 94% των σωματείων του 1917 ήταν αδρανή. Τα επόμενα χρόνια ο αριθμός των ανενεργών σωματείων περιορίζεται. Παραμένει όμως στα υψηλά επίπεδα 51% για το 1918 και 61% για το 1919. Τρίτον, η έλλειψη δευτεροβάθμιων ομοεπαγγελματικών οργανώσεων αποτέλεσε βασικό χαρακτηριστικό του εργατικού συνδικαλισμού στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα. Η μόνη ομοσπονδία που ιδρύθηκε πριν από τη ΓΕΣΕΕ ήταν τον Συνδικάτο Συγκοινωνίας και Μεταφορών το Μάιο του 1917. Οι υπόλοιπες δημιουργήθηκαν μετά το τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο. Τις ανάγκες της δευτεροβάθμιας εκπροσώπησης κάλυπταν κυρίως τα εργατικά κέντρα. Τα πρώτα εργατικά κέντρα ιδρύθηκαν στις πόλεις της Θεσσαλίας, Βόλος, Λάρισα, Αλμυρός από το 1908 έως το 1910. Ακολούθησαν τα κέντρα στην Αθήνα το 1910, στον Πειραιά το 1912 και στα Χανιά το 1914. Ως το 1918 είχαν ιδρυθεί σε πολλές άλλες ελληνικές πόλεις. Η έντονη παρουσία των εργατικών κέντρων πριν από την ίδρυση της ΓΕΣΕΕ δικαιολογείται από την απουσία μεγάλων εθνικών ομοσπονδιών, από τη διασπορά των εργατικών κλάδων και από τα χαρακτηριστικά των εργατικών διεκδικήσεων που απαιτούσαν τοπική αλληλεγγύη. Τα εργατικά κέντρα σφράγιζαν το χαρακτήρα του ελληνικού συνδικαλισμού, πολιτικοποιώντας το εργατικό κίνημα. Μολονότι αποτελούσαν τη δημοφιλέστερη δευτεροβάθμια εργατική οργάνωση, δεν πρόβαλαν κλαδικά αιτήματα, αλλά αιτήματα που απηχούσαν στις επιθυμίες όλων των εργατών της πόλης τους και αποτελούσαν πόλο εργατικής συσπήρωσης, όπως ήταν το ζήτημα της αύξησης των τιμών. Τα αιτήματά τους, δηλαδή, είχαν χαρακτήρα αναγκαστικά πολιτικό, γεγονός που προκαλούσε συχνά την αποτρεπτική παρέμβαση του κράτους. Πράγματι, αν εξετάσουμε λεπτομερέστερα το εργατικό κίνημα της περίοδου 1910-1920, θα διαπιστώσουμε ότι τα αιτήματα των εργατικών αγώνων δεν ήταν επικεντρωμένα στο επαγγελματικό πρόγραμμα των εργατών. Οι εργατικοί αγώνες της περίοδου περιστράφηκαν γύρω από δύο βασικούς άξονες. Πρώτον, την αντίδραση στο μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας και δεύτερον, τον αγώνα εναντίον της εσχροκέρδειας και των υψηλών τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης. Οι νέες παραγωγικές σχέσεις που άρχισαν να εμφανίζονται ήδη από τα τέλη του περασμένου αιώνα προκάλεσαν την έντονη αναδιάταξη της αγοράς εργασίας. Παλιά επαγγέλματα χάνονταν και νέα εμφανίζονταν. Παλιές δεξιότητες αχρηστεύονταν από την ανάπτυξη νέων. Ένα μεγάλο μέρος των κοινωνικών αγώνων στις αρχές του 20ου αιώνα αφορούσε την προσπάθεια των εργατών να απερισσώσουν τέτοια επαγγέλματα. Όταν οι προσπάθειες αποτύχαναν, τότε οι εργάτες προσπαθούσαν να μειώσουν το κόστος του κοινωνικού μετασχηματισμού, διεκδικώντας από την κρατική εξουσία χρηματικές αποζημιώσεις. Αναδείχθηκε έτσι ο τρόπος με τον οποίο οι λαϊκές τάξεις αντιμετώπισαν τον ανερχόμενο καπιταλισμό, με μια ριζωμένη αντίληψη περί ηθικής τάξης στην οικονομία, η οποία με τη σειρά της καθόρισε και την πολιτική αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι λεμβούχοι του Πειραιά αποζημιώθηκαν για την ανεργία που προκλήθηκε από την εκβάθυνση του λιμανιού με πρόσθετα μέλη επί των άβλων. Στο πνεύμα αυτό ρυθμίστηκαν τα αιτήματα των σιγαροποιών, των λιμενεργατών, των υδροπολιτών και άλλων επαγγελμάτων στα οποία η απασχόληση περιορίστηκε εξαιτίας της εκμηχάνησης. Ο αγώνας εναντίον της εσχροκέρδειας ήταν ο δεύτερος θεματικός άξονας των εργατικών αγώνων. Αίτιό του ήταν κυρίως ο έντονος πληθωρισμός, ο οποίος προκαλώντας συνέχεια αυξήσεις τιμών, εξανέμιζε το εργατικό εισόδημα και κινητοποιούσε μάζες ευρύτερες από τις εργατικές εναντίον του θεωρούμενου ως παράνομου εμπορικού κέρδους. Η πολεμική προσπάθεια στην οποία είχε εμπλακεί η Ελλάδα από το 1912 επιδείνωνε αυτή την κατάσταση. Η αποτυχία των κυβερνήσεων να ελέγξουν την κερδοσκοπία και να εξασφαλίσουν μια δικαιότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή των υπαρχόντων αγαθών είχε ως αποτέλεσμα να ογκωθεί η λαϊκή δυσαρέσκεια. Η εχθρότητα προς τους εμπόρους που διακινούσαν τα είδη διατροφής ήταν βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο της. Μια εργατική ανακοίνωση στον τύπο της Θεσσαλονίκης στα 1920 είναι αποκαλυπτική αυτών των διαθέσεων. Χάρη μερικών κυρίως πλουτιζόντων εις βάρος του λαού, έχοντας μονοπόλια τα άλευρα και τα άλλα είδη πρώτης ανάγκης, ο πτωχός λαός του νομού μας υποφέρει τα μέγιστα και δυσανασχετεί. Αλλά είναι καιρός πλέον οι εκμεταλλευτέ και ληστέ του ψωμιού του λαού να παύσουν ληστεύοντας και τυραννεύοντας των λαών.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

ανθρώπινη στη σκιά του τρόπου. Επιθέτω οι τεχνικές που χρησιμοποιούν και στην Ελλάδα, χειρουργική. Καθυστερήσεις στους σιδηροδρόμους. Θα χάσει να πούμε ότι η περιοχή μας αυτή τη στιγμή.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 7.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: 77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

κυρίες και κύριοι, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα ακροάτριες και ακροατές του 943 Interveten Ελλάδα Sports. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην ελεύθερη, την ανεξάρτητη, την αδέσμευτη ραδιοσυχνότητα. Τετάρτη 9/9/2026 και θα δούμε, σιγά σιγά θα ξεδιπλώσουμε και αυτό το πρωινό της Τετάρτης. Την επικαιρότητα όπως αυτή διαμορφώνεται στο δημόσιο διάλογο, στις κυβερνητικές ανακοινώσεις, στα κυβερνητικά πεπραγμένα και σε όλα όσα επηρεάζουν την δική σας καθημερινότητα, η οποία ως ημέρε γίνεται όλο και πιο δύσκολη.

0: Ελλάδα από χώρα αποκλειστικά εισαγωγής ενέργειας έχει μεταβεί σε εξαγωγική δύναμη.
1: Αυτός ο απίθανος τύπος, ο κύριος Παπασταύρου, πετυχημένος δικηγόρος, είναι αλήθεια, εξειδικευμένος σε δύσκολες υποθέσεις, οι οποίες πολλές φορές περιελάμβαναν και offshore εταιρείες. Αυτός λοιπόν, ο κατά τα άλλα πετυχημένος νομικός και υπουργός περιβάλλοντος, νυν βγαίνει και λέει κυριολεκτικά απίθανα πράγματα για ένα θέμα ιδιαίτερα σοβαρό που καίει όλους εσάς και δεν είναι άλλο από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Εξοκοινοβουλευτικός και αυτός, χωρίς να έχει καμία σχέση με τη λαϊκή ετιμιγορία, χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν, στην εκλογική βάση δηλαδή του κόμματος, και από όσο έχουμε αντιληφθεί τα σχέδιά του για να πολιτευθεί στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών μάλλον αναβάλλονται, χωρίς λοιπόν καμία λαϊκή βάση, δωτός βγαίνει και λέει κυριολεκτικά απίθανα πράγματα.
0: Η Ελλάδα από χώρα αποκλειστικά εισαγωγής ενέργειας έχει μετατραπεί σε εξαγωγική δύναμη.
1: Η Ελλάδα λέει έχει μετατραπεί σε εξαγωγική δύναμη. Την ίδια ώρα όμως που η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε εξαγωγική δύναμη, και θα σας πούμε στη συνέχεια τι σημαίνει αυτό, την ίδια ώρα το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος στην εξαετία Μητσοτάκη, στην επτάετία Μητσοτάκη, έχει ανέβει τουλάχιστον κατά 55% επάνω.
0: Η Ελλάδα από χώρα αποκλειστικά εισαγωγής ενέργειας έχει μεταβεί σε εξαγωγική δύναμη.
1: Πράγμα που σημαίνει αυτό που σας είπε, ότι εξάγουμε αποθηκευμένη φτηνή ενέργεια από αυτούς οι οποίοι την παράγουν με τη ΣΑΠΕ, αλλά αυτή τη φτηνή ενέργεια που σας την διαφημίζει ο κύριος Παπασταύρου ως μια μεγάλη επιτυχία την οποία εξάγουμε, σημαίνει ότι δεν τη χρησιμοποιείτε εσείς τη φτηνή ενέργεια, αλλά τη χρησιμοποιούν οι Βούλγαροι, οι Σκοπιανοί και άλλοι γειτονές μας. Σε εσάς δεν δίνουν ενέργεια φτηνή από τη ΣΑΠΕ, αλλά ακριβή από το φυσικό αέριο, διότι την φτηνή προτιμούν να την εξάγουν για να κονομάν περισσότερο. Και αυτό σας το παρουσιάζει ο Παπασταύρου σαν επιτυχία.
0: Γιατί και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην 20η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έθεσε τον πύχη ψηλά. Ένα καθαρό, μετρήσιμο, συγκεκριμένο στόχο. Τη μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% με ορίζοντα διετίας.
1: Και έρχεται τώρα και σας λέει θα μειώσουμε κατά 30% τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος με προϋπόθεση να μας ψηφίσετε.
2: Το σχεδιασμό με ορίζοντα τριετίας εξειδίκευσε σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το 2019 Κωνσταντίνε Δαυλέ, η λιανική στο ρεύμα αυξήθηκε στο συν 55%. Στόχος λοιπόν αυτών των παρεμβάσεων είναι να έρθουν και να σβήσουν αυτή την αύξηση. Να μας πεις το πώς.
1: Εντάξει, εδώ πρόκειται για ένα φραστικό λάθος. Συμβαίνουν αυτά. Το κόστος από το 19 μέχρι σήμερα αυξήθηκε κατά 55%.

0: Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά στη σημερινή μας μετάδοση, γιατί αυτός εδώ ο ραδιοσταθμός έχει καθήκον απέναντι σε εσάς, οι οποίοι είστε και τα μοναδικά αφεντικά μας, να σας λέει την αλήθεια, γιατί ξέρει ότι απευθύνεται σε ανθρώπους, σε ακροατές και ακροάτριες που δεν τρώνε κουτόχορτο. Πάμε όμως να πάρουμε και μια γεύση. Τι καιρό θα κάνει σήμερα, ζεστή ημέρα του Σεπτεμβρίου. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο Κλέαρχος
1: από το Λεκανοπέδιο, και πάμε να δούμε και τη Θεσσαλονίκη μας. Και εδώ καλές οι καιρικές συνθήκες. Μάλιστα εδώ βλέπετε δεν επιδρά το Μελτέμι, δεν ασκεί επίδραση ο Βοριάς. Θα επικρατήσει βέβαια ένα βόρειο-ανατολικό ρεύμα στα τρία πόδια της Χαλκιδικής με μέτρια ένταση, στα 4 με 5 μποφόρ. Θα το γυρίσει σε νότιο-ανατολικό άνεμο προς την πλευρά του Θερμαϊκού αργά το απόγευμα. Λίγα συννεφάκια θα σχηματιστούν στη γύρω ορεινή ζώνη αργά το απόγευμα επίσης, με τη θερμοκρασία να καταφέρνει να φτάσει αργά το μεσημέρι τους 30 με 31 βαθμούς. Έχει δροσίσει αρκετά προς τη Βόρεια Ελλάδα. Και πάμε να δούμε τώρα την εξέλιξη. Βλέπετε λοιπόν στους χάρτες των βροχοπτώσεων ότι σιγά σιγά οργανώνονται οι χρωματισμοί προς την κεντρική Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν αποχρώσεις του μπλε. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ένα σύστημα βροχοφόρο, ένα βαρομετρικό χαμηλό, θα φέρει βροχές πρώτα στην κεντρική Ευρώπη. Σιγά σιγά θα μεταφερθούν αυτά τα φαινόμενα προς την κεντρική Μεσόγειο. Είπαμε θα επηρεαστεί η Ιταλία σε πρώτο βαθμό, και από το Σάββατο θα αρχίσει να ασκεί επίδραση. Βλέπετε οι χρωματισμοί προσεγγίζουν και τη χώρα μας. Θα ασκήσει λοιπόν επίδραση αυτό το πρώτο φθινοπορεινού τύπου κύμα κακοκαιρίας και στην περιοχή μας. Θα ξεκινήσουν οι βροχές μέσα στο Σάββατο, κυρίως προς τα δυτικά.
0: Άρχιζουν οι βροχούλες, οι σαββατιάτικες.

0: 9.43 Interweather Sports. Παρακολουθείτε την πρωινή μας εκπομπή. Όλοι όσοι συντονίζεστε στην ελεύθερη και αδέσμευτη ραδιοφωνική συχνότητα. Εκτός όμως από αυτά τα απίθανα που είπε χθες ο Παπασταύρου, είπαμε δωτός. Τώρα μην πιάσουμε τα άλλα, τα περικαθέτου διαδρόμου κλπ. Όλα αυτά τα παραμύθια που σας έχουν ταΐσει εδώ και μήνες, την ίδια ώρα που εσείς κάθε μήνα από αυτούς πληρώνετε όλο και ακριβότερο ρεύμα. Υπάρχει ένας άλλος εξοκοινοβουλευτικός υπουργός, αγαπημένος φίλος αυτής εδώ της εκπομπής, ο οποίος χθες έδωσε πραγματικό ρεσιτάλ με διάφορα απίθανα πράγματα που είπε και δεν αντιλαμβάνονται δυστυχώς δυστυχέστατα εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου ότι όλοι αυτοί οι οποίοι εμφανίζονται στις τηλεοπτικές οθόνες στην ουσία προδίδουν εντός εισαγωγικών τον απέραντο εκνευρισμό μιας κυβερνήσεως η οποία μπαίνει στο φθινόπωρο έχοντας χάσει την μπάλα. Μιας κυβερνήσεως η οποία σιγά σιγά όλο και περισσότερο αρχίζει να προσλαμβάνει χαρακτηριστικά ανάμνησης. Την ίδια ώρα που τα εθνικά μας θέματα βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σημείο, εδώ ασφαλώς όλοι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στα λεγόμενά μας και ας ελπίσουμε κάποιος να τους φωτίσει για να μην κάνουν το μοιραίο λάθος. Πληροφορούμεθα, βλέποντας τα monitors εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του 943 Interweather Ελλάδα Sports, βλέποντας λοιπόν τα monitors, σε λίγη ώρα εμφανίζεται άλλος ένας εξοκοινοβουλευτικός, άλλη μία υπουργάρα εμφανίζεται σε πρωινή εκπομπή και μιλάμε για τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη. Τελικά ρε παιδί μου, έχεις και κανέναν υπουργό που να τον έχει ψηφίσει ο κόσμος? Μέχρι τώρα σας μιλάμε για κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, Υπουργός Ενέργειας, Υπουργός Δικαιοσύνης, Υπουργός Εξωτερικών, όλοι δωτοί. Όλοι επιλεγμένοι από τον μεγάλο. Φλωρίδαρος λοιπόν, ο οποίος λίγο πολύ εξτόμησε και αυτό το απίθανο, λέει παιδιά, αν δεν μας ψηφίσετε πάμε για πόλεμο. Αν δεν μας ψηφίσετε πάμε για πόλεμο με τους απέναντι.
1: Ποια είναι η επιδίωξη? Να μην υπάρξει αυτοδυναμίας, δεν είναι?
2: Ναι, ναι.
1: Άρα η Ελλάδα να πάει σε κυβερνησία. Μια χώρα με διαρκή εθνικό κίνδυνο και με την Τουρκία βλέπετε τι κάνει το τελευταίο καιρό, να οδηγηθεί σε ακυβερνησία, δηλαδή μια χώρα που αυτή τη στιγμή είναι στην καλύτερη αμυντική της δυνατότητα σε όλη της την ιστορία, να παραδοθεί πολιτικά άοπλη στην Τουρκία. Διότι εάν η χώρα...
2: Ξέρουμε πώς το εκμεταλλεύεται η Τουρκία αυτό,
1: ασφαλώς,
2: πάντα, διαχρονικά.
1: Εάν η χώρα έχει κενό κυβερνητικό, μια πάνοπλη χώρα θα είναι άοπλη πολιτικά και θα πέσει στα δόντια της Τουρκίας. Αυτή λοιπόν που δεν θα
3: είναι... Απαντήστε όμως με ένα ναι ή ένα όχι, γιατί
2: κλείσαμε εδώ,
3: πολύ
2: κλείσαμε εδώ, ελάτε.
1: Ναι, δείτε λίγο. Επειδή ακριβώς αυτές οι εκλογές προσλαμβάνουν αυτή τη διάσταση, ο καθένας μας νομίζω έχει την ευθύνη να προσφέρει όσο γίνεται.
2: Άρα θα είστε στη μάχη πάλι, αυτό μας λέτε.
1: Αφήστε το, ας μην το πούμε έτσι.
2: Μάλιστα. Αλλά...
0: Δηλαδή αυτός μιλάμε ότι είναι τελείως, ας πούμε, ό,τι να πει κανείς, είναι λίγο. Προσέξτε τώρα, έχει πάρει σβάρνα, αυτή ήταν μια εμφάνισή του στο Sky. Έχει πάρει σβάρνα τα ασφαλή τηλεοπτικά οικοσυστήματα. Στην ουσία για να πηγαίνει να εξυμνεί τον μεγάλο και ταυτόχρονα να κάνει γνωστή με μαυρογιαλούρη κοινοτροπία τη δική του υποψηφιότητα στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή να ακολουθήσει και αυτό στο γνωστό μοντέλο μητσοτακικό. Σε κάνω πρώτα δωτό υπουργό εξοκοινοβουλευτικό, που μέχρι το 2019 η αντίληψη για τα εξοκοινοβουλευτικά κυβερνητικά στελέχη είναι ότι βάζουμε εκεί πέρα κάποιον ο οποίος δεν έχει το άγχος, το βάρος και εν πάση περιπτώσει την έγνοια του σταυρού. Δηλαδή βάζουμε κάποιον που να μην τον νοιάζει το πολιτικό κόστος, να μην χρειάζεται να τρέχει στα καφενεία για να μαζεύει ψήφους για πάρτι του, προκειμένου αυτός ο εξοκοινοβουλευτικός υπουργός να αφιερωθεί στο κυβερνητικό έργο του και να προσφέρει στην κοινωνία ανεπηρέαστος, χωρίς το άγχος της σταυροδοσίας στις επόμενες εκλογές. Αυτή ήταν μέχρι το 19 η αντίληψη για τα εξοκοινοβουλευτικά στελέχη, που εδώ που τα λέμε χρησιμοποίησαν όλες οι μέχρι τότε κυβερνήσεις. Ο Μητσοτάκης το άλλαξε αυτό. Σε κάνει εξοκοινοβουλευτικό υπουργό όχι για να μην κυνηγάς σταυρούς και να αφιερωθείς στο έργο σου, αλλά ακριβώς για το αντίθετο, για να εκμεταλλευτείς τον κυβερνητικό θόκο και να μαζεύεις σταυρούς για να γίνεις μετά από υπουργός βουλευτής. Δηλαδή ενώ μέχρι το 2019 πρώτα γινόσουν βουλευτής και μετά υπουργός, ο Μητσοτάκης το αντέστρεψε. Γίνεσαι πρώτα δωτός υπουργός και μετά, αφού μοιράσεις και χρήμα, αφού κάνεις και ρουσφέτια, αφού σε εμφανίζουν και τα κανάλια ως υπουργό από το πρωί μέχρι το βράδυ, μετά κατεβαίνεις και για βουλευτής για να αρπάξεις την έδρα. Και μετά σας μίλαγε για συνταγματική μεταρρύθμιση. Λέει, παιδιά, συνταγματική μεταρρύθμιση. Να θωρακίσουμε, να εξυγχρονίσουμε τη δημοκρατία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το μέγεθος της παραμύθας. Η οποία ενσαρκώνεται τώρα στο πρόσωπο του Φλωρίδαρου. Έτσι και χθες τον απολαύσαμε στην ΕΡΤ.
1: Ποια είναι η επιδίωξη? Να μην υπάρξει αυτοδυναμία.
0: Όπου στο τέλος, αφού είπε όσα είπε, αφού καθίβρισε τους πολιτικούς του αντιπάλους, μετά ήρθε η κουβέντα για πείτε μας κι εσείς κύριε Υπουργέ πολιτικός, τι θα κάνετε για βάλε λίγο.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι, καμία αμφιβολία. Θυμίζω ότι αν.
2: Ντου από δεν θα κάνω λάθο. Θα κάνω επίθεση Τούρκη. Τώρα αυτό είναι.
1: Μισό λεπτό να σας πω κάτι.
2: Να κλείσουμε και μας πετάτε βόμβα εδώ πέρα.
1: Όχι, δεν σας. Με βάση την ιστορία μιλάω. Με βάση την ιστορία μιλάω. Λοιπόν, εάν το 2000 που έγινε το ντου από την Τουρκία με τους μετανάστες.
0: Το 2000. Πέρδεψε και.
2: Το 2020 εννοείται.
1: Α, το 2020, συγγνώμη, συγχωρείτε. Ναι, με συγχωρείτε. Το 2020 που έγινε το ντου από τον Εύρο.
0: Μιλάμε ότι είσαι πολύ τώρα.
1: Ετοιμάστηκαν 100, 200, 300 χιλιάδες να μπουν. Αυτό τι ήτανε? Ήτανε κανονικά οργανωμένη εισβολή απέναντι στη χώρα, όπου αν δεν υπήρχε κυβέρνηση της χώρας τότε, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι η χώρα θα καταλύονταν και μάλιστα θα καταλύονταν χωρίς να πέσει μια ντουφεκιά.
2: Ναι.
1: Εάν την περίοδο που βγήκε το σκάφος τους, εκείνη την περίοδο, την ίδια, λίγο μετά.
4: Ο Ρίτς Ρέις, λέτε, τότε.
1: Ναι, που βγήκε για να κάνει έρευνες προσβάλλοντας κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, δεν είχαμε κυβέρνηση εδώ να βγάλει το στόλο έξω.
4: Μα καλά, υπάρχει Ελλάδα περίπτωση να μην έχουμε κυβέρνηση η οποία να υπερασπιστεί ενδεχόμενα τέτοια
1: άλλο λέω. Φανταστείτε λοιπόν να πάει σε ακυβερνησία, επειδή δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση, και τότε θα είσαι εκτεθεί. Θυμίζω τα ίμια. Τα ίμια τι ήταν, η απόπειρα των Τούρκων μόλις είχε αναλάβει ο Σιμίτης, σου λέει πριν κάτι στην καρέκλα και καταλάβει, ας κάνουμε τώρα ένα επεισόδιο. Λοιπόν, μην γελιόμαστε τώρα. Χώρα κυβέρνητη μπορεί να μείνει η Ιταλία, ξέρω εγώ, 100 χρόνια, η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει ούτε μια μέρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Φλωρίδη, θα ευχαριστούμε που δεν προκώθηκε ο Σύνος, ήταν μαζί μας. Πάμε στον Σπύρο
0: Βασιλόπουλο. Αυτός τώρα είναι υπουργός δικαιοσύνης. Αυτός που ακούσατε. Δηλαδή μια ολόκληρη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούσε να βρει καλύτερον. Δεν υπάρχει άλλος που να έχει τη νομική παιδεία, το πολιτικό εκτόπισμα, το επικοινωνιακό τάλαντο, τη λαϊκή βάση, όπως ο Φλωρίδης. Πήγαινε σε διάλειμμα στις 7.30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: σχέδιο που θα παρουσιάσω δεν είναι επιδοματικό. Δεν είναι μια προσωρινή βελτίωση. Ένα μέτρο που θα διαρκέσει ένα χειμώνα. Είναι ένα ολοκληρωμένο, ολιστικό σχέδιο δομικών μόνιμων αλλαγών.
1: Αυτό έλεγε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Το σχέδιο που θα σας παρουσιάσουμε προκειμένου να έχετε μείωση της ενέργειας, την οποία αυξήσαμε κατά 55% όσο ήμασταν κυβέρνηση. Σας υποσχόμαστε ότι θα τη μειώσουμε 30% αν μας ξαναψηφίσετε. Πώς μπορείς και τα λες, ρε.
0: Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην 20η Διεθνή Θεσσαλονίκη έθεσε τον πύχη ψηλά. Ένα καθαρό, μετρήσιμο, συγκεκριμένο στόχο. Τη μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% με ορίζοντα διετίας.
2: Το σχεδιασμό με ορίζοντα τριετίας εξειδίκευσε σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το 2019 Κωνσταντίνε Δαυλέ, η λιανική στο ρεύμα αυξήθηκε στο σύν 55%.
1: Από το 2019 ήθελε να πει καλή συνάδελφος. Τι σας λέει λοιπόν η κυβέρνηση, αυτό που σας αναφέραμε προηγουμένως, ακούστε παιδιά. Από το 2019 που μας ψηφίσατε και το 2023 που μας ξαναψηφίσατε, οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος, τους οποίους πληρώνετε, ανέβηκαν κατά 55%. Ξαναψηφίστε μας, ώστε να τους μειώσουμε, αυτούς που αυξήσαμε κατά 55%, να τους μειώσουμε κατά 30%. Δηλαδή πρέπει να σας περνάν για πολύ, άντε μη πούμε τώρα τη νεοελληνική λέξη, για να πιστεύετε αυτά. Που είναι φανερό, γιατί κακά τα ψέματα, ο Μητσοτάκης δεν τα έκανε όλα λάθος. Γίναν και πολλά σωστά σε αυτή την επταετία. Ή αν όχι πολλά, τουλάχιστον κάποια ή και αρκετά. Είναι φανερό λοιπόν ότι έχουν χάσει την μπάλα για να κάνουν τέτοια πολιτικά και επικοινωνιακά λάθη. Να βγαίνει δηλαδή τώρα ο Παπασταύρου να λέει, παιδιά, το σχέδιό μας είναι ολιστικό και δεν είναι επιδοματικό.
0: Το σχέδιο που θα παρουσιάσω δεν είναι επιδοματικό.
1: Το σχέδιο δεν είναι επιδοματικό.
3: Πάμε να δούμε για το επίδομα θέρμανσης, για το οποίο θα πέσουν 324 εκατομμύρια σε αυτό το επίδομα και θα το λάβουν 278.000 δικαιούχοι για κάθε χρόνο για τα επόμενα 3 χρόνια.
1: Αλλά το σχέδιό μας δεν είναι επιδοματικό. Δηλαδή πια εδώ αρχίζουμε και μιλάμε για κυβερνητικά στελέχη που είναι στα όρια της παράκρουσης.

0: Μετά βγαίνει ο άλλος, ο έτερος Καπαδόκης. Ο Τσάφος, βεβαίως θα αναρωτιέστε όλοι εσείς, μα ποιος είναι ο Τσάφος? Ο Τσάφος, εντάξει καλά, αυτός πας το πω, δεν έχει ιδέα από πολιτική ο άνθρωπος τώρα. Όχι να πάει να διεκδικήσει ψήφο, λαϊκή ετοιμιγωρία και τέτοια, όλα αυτά εντάξει, σαν να μην υπάρχουν. Είναι ένας γνωστός του Μητσοτάκη, ειδικό σε θέματα ενέργειας, καθηγητής αν δεν κάνουμε λάθος, σοβαρός άνθρωπος φαίνεται, ο οποίος λέει έχει εξειδικευτεί σε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το καλώδιο που θα ποντίσουμε, με τις διασυνδέσεις, είναι λέει σπεσιαλίστας. Βεβαίως όταν διορίστηκε υφυπουργός ενέργειας, βγήκαν εκεί και διάφορα, θα τα θυμάστε, με το ψευδοκράτος, κάτι που έλεγε για δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και αυτά. Τέλος πάντων, ψιλοξεχάστηκαν, αλλά είναι ενδεικτικά της νοοτροπίας του ανδρός. Και κυρίως δεν θα λέγαμε τέλος πάντων ότι δεν έχει εθνική συνείδηση, δεν τον ξέρουμε και δεν είναι σωστό να κρίνουμε έτσι κάποιον ο οποίος και δεν τον ξέρει και κανείς δηλαδή. Αλλά καταδεικνύουν το πολιτικό έλλειμμα του υφυπουργού, δεν μιλάμε για κάποιον τεχνοκράτη ο οποίος είναι στο Υπουργείο και δεν έχει κάποιο πολιτικό πόστο. Εδώ πέρα σου λέει υφυπουργός ενέργειας, ο οποίος στην ίδια συνέντευξη βγήκε και σας είπε αυτό.
1: Άρα είμαι ένας χρήστης, βάζω μια αποθήκευση, βάζω μια μπαταρία, το μεσημέρι που είναι φθηνό το ρεύμα απορροφώ, το κρατάω και όταν το χρειάζομαι το βράδυ ή την επόμενη μέρα καταναλώνω αυτή την πολύ πιο φθηνή ενέργεια.
0: Τα ακούς εσύ και λες, παιδιά, αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή, τι λέω ρε παιδί μου, θα βάζω ένα φωτοβολταϊκό, θα μαζεύω ήλιο την ημέρα και θα ζεσταίνω με τη νύχτα. Τσάμπα όλα. Λες πω από τι σχέδια άρα είναι αυτή. Παραλείπει βεβαίως να σας αναφέρει αυτό το οποίο προηγουμένως σας λέγαμε, ότι όλο αυτό είναι ένα παραμύθι, διότι όντως μπορείς με μπαταρίες να αποθηκεύσεις, αλλά επειδή είναι πανάκριβες η ισχυρή της ενέργειας σου λέει τώρα σιγά που θα πάμε να δώσουμε λεφτά να πάρουμε μπαταρίες για να αποθηκεύουμε το ρεύμα που παίρνουμε από τις ανεμογεννήτριες και από τα φωτοβολταϊκά. Σιγά ρε. Όπως είναι πουλα το κατευθείαν στους Βούλγαρους, στους Σκοπιανούς, όπου θες γύρω γύρω, αφού περισσεύει. Εντάξει, δίνουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, αλλά αυτό που περισσεύει γιατί να τα αποθηκεύσουμε και να δώσουμε ένα σωρό λεφτά για αποθήκευση? Όπως το παράγουμε, πουλα το κατευθείαν στους γείτονες. Μα και εδώ οι δικοί μας, εντάξει, παίρνουνε, αλλά όταν ανοιχτώσει, γιατί να μην είναι αποθηκευμένο και να είναι φτηνό, όπως λέει ο Τσάφος? Α, παιδιά, αυτό κοστίζει σε εμάς που το παράγουμε. Άρα λοιπόν, πουλα το κατευθείαν και στα κορόιδα το βράδυ να πληρώνουν ρεύμα από φυσικό αέριο. Τι μας νοιάζει, εμείς κονομάμε. Έτσι κι αλλιώς χρηματιστήριο είναι και πουλάμε όχι με τη φτηνότερη, με την ακριβότερη τιμή. Δηλαδή, μονά σιγά δικά μας. Αυτή είναι η πραγματικότης. Και μετά σας λένε αυτό που ακούσατε από τον Τσάφο, παιδιά, θα έχετε τα φωτοβολταϊκά για φτηνή ενέργεια, λες εσύ, σοφό. Είναι ακριβώς το ίδιο που εκτός από τον Τσάφο το έλεγε και ο Μητσοτάκης το 2021 στη ΔΕΘ, και μάλιστα το επιβεβαίωνε τότε και ο καλός μου φίλος, παλιός συνάδελφος, πετυχημένος δημοσιογράφος, εκλεγμένος τώρα ευρωβουλευτής, με 300.000 σταυρούς έσκησε, και μπράβο του, και μακάρι στην Ευρωβουλή να κάνει και πράγματα για το καλό της πατρίδας, γιατί ο Γιώργης, ο αυτιάς, εθνική συνείδηση και πατριωτισμό τον έχει. Ό,τι και να πει κανείς για τον Γιώργη, αυτά τα έχει. Λοιπόν, αλλά μαζί με τον Κυριάκο, τότε που λιγάκι τον πλεύριζε τώρα Γιώργο, σου λέει τώρα άμα με βάλεις στο ψηφοδέλτιο, ξέρεις, πάω Ευρωβουλή, με ό,τι σημαίνει κάτι τέτοιο. Τότε λοιπόν το μακρινό 2021 σας λέγανε αυτά.
2: Τα κεραμίδια από πάνω θα έχουν φωτοβολταϊκά, ώστε το οικιακό ρεύμα να είναι σχεδόν δωρεάν.
3: Την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων που θα παρέχουν δωρεάν ρεύμα στα ευάλωτα νοικοκυριά

0: και όταν το χρειάζομαι το βράδυ ή την επόμενη μέρα, καταναλώνω αυτή την πολύ πιο φθηνή ενέργεια.
1: Στο παραμύθι ρε είστε αετόπουλα. Και μια μιλάμε, που μιλάμε για παραμύθια, ακούστε τι άλλα παραμύθια σας έλεγε ο μεγάλος. 13 Αυγούστου 2021 η Βόρεια Εύβοια έχει γίνει στάχτη. Δίνει έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Κυριάκος, πρωθυπουργάρα τότε, στα Ντουζένια. Τα πρώτα χρόνια, τότε που όλοι λέγαν παιδιά, που ήταν κρυμμένος τόσα χρόνια. Δίνει λοιπόν έκτακτη συνέντευξη τύπου, προσέξτε, όταν έχει καεί η Βόρεια Εύβοια. Εκεί που οι άνεμοι φυσάνε και οι φωτιές γίνονται ανεξέλεγκτες, αλλά όταν σβήσουν οι φωτιές που κάποια στιγμή σβήνουν, μετά οι ανεμογεννήτριες που θα μπουν εκεί παράγουν ρεύμα. Μετά τις φωτιές λοιπόν, 13 Οκτώβου του 21, ο Κυριάκος έλεγε αυτά.
2: Θα κάνουμε την μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών και τελικά μηδενικών εκπομπών χρησιμοποιώντας τον ήλιο και τον άνεμο. Δεν είναι εχθροί. Οι ανεμογεννήτριες δεν είναι εχθροί σε αυτή την προσπάθεια. Είναι σύμμαχοι.
1: Τι λες τώρα, σύμμαχοι ρε. Γέμισε στην Ελλάδα ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, όποια να γυρίσει το μάτι, και αύξησε το ρεύμα κατά 55%. Μεγάλη επιτυχία. Βάλε κι άλλα.
2: Και επίσης ένα τελείως καινούριο παρθένο πεδίο για την Ελλάδα όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι η τοποθέτηση ανεμογεννητριών στη θάλασσα και κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων.
1: Ανεμογεννήτριες στη θάλασσα, στο Αιγαίο. Γιατί παιδιά, αν κάποια στιγμή πάει στην ευχή, τα βρούμε και με τους απέναντι. Όπως έλεγε και λίγο πριν ο Φλωρίδαρος, τώρα ρε εσύ είμαστε για πόλεμο τώρα με τους Τούρκους ξαφνικά. Ψηφίστε μας ξανά να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Γιατί αν δεν μας ψηφίσετε θα γίνει το ντου. Θα μπουν οι Τούρκοι μέσα. Αν μας ψηφίσετε λοιπόν και ξανά είμαστε καβάλα και αυτοδύναμη, μια τετραετία μπροστά θα ασκήσουμε. Κάποια στιγμή θα πούμε και στον Ταγίπ, έλα τώρα εντάξει, στάσου να βάλουμε ανεμογεννήτριες στο Αιγαίο και θα είμαστε win-win, καζάν-καζάν και οι δυο κερδισμένοι. Άλλωστε όλα αυτά ο μεγάλος τα είχε προβλέψει, είπαμε, μετά τις φωτιές στη Βόρεια Εύβοια. Εκεί που τότε θυμάστε το σχέδιο εκείνο με τον Μπένο, που θα έκανε μελέτες και λοιπά. Μετά ο Μπένος πήγε στον Εύρο να κάνει μελέτες, τσακώθηκε με τον Κασαφάδο, πλακώθηκαν εκεί σε μια κοινή συνέντευξη και σηκώθηκε και έφυγε. Τότε λοιπόν που θα βάζει τον Μπένο για να φτιάξει τη Βόρεια Εύβοια, να την κάνει ένα μικρό παράδεισο, επίγειο, ενώ ήταν κατακαμμένοι όλα κάρβουνο, λέει παιδιά, έγινε κάρβουνο η Βόρεια Εύβοια 2021, αλλά εμείς θα πάμε επιθετικά.
2: Άμα δείτε τους στόχους που έχουμε θέσει στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, προβλέπουμε μια πολύ επιθετική διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα για την επόμενη δεκαετία.
1: Παιδιά, 2021-2030, να είδατε που σας λέει τώρα, με Ελλάδα ορίζοντα 2030. Επιθετική διείσδυση των ΑΠΕ. Ή των ΑΠΕ. Παντού ανεμογεννήτριες. Και το ρεύμα...

0: 95 θα το πάμε 100% πάνω. Αλλά προσέξτε, έχουμε και άλλη και άλλη πατέντα και άλλη ιδέα φαϊνή. Τι λες τώρα? 3 Μαρτίου 2022.
1: Θέλουμε να εγκαταστήσουμε ένα καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδος-Αιγύπτου. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε να παίρνουμε πολύ φτηνή ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο, που θα παράγεται από τον ήλιο. Η Αίγυπτος μπορεί να τον παράγει για ευνόητους λόγους ακόμα πιο φτηνά αυτή την ενέργεια από ό,τι εμείς.
0: Εδώ πέρα δεν μπορείς να βάλεις ένα καλώδιο που να πηγαίνει από την Κρήτη στην Κύπρο. Και θες να βάλεις καλώδιο να πηγαίνει στην Αίγυπτο για να σου φέρνει φτηνό ρεύμα από τους Βεδουίνους. Δηλαδή, παιδιά, εκεί που είναι οι Βεδουίνοι μες στην έρημο, δεν έχουν και τι να κάνουν. Θα βάλουν τα φωτοβολταϊκά, η ενέργεια θα είναι τσαμπέ. Λοιπόν, και μετά τι χρειάζεται? Ένα καλωδιάκι. Και το φέραμε στο σπίτι. Φέραμε στο σπίτι σας τσάμπα ρεύμα, ρε, από την Αίγυπτο. Ο Σίση δικός μας είναι. Πήγες και τον ξανάδες χθες. Λοιπόν, όλα καλά.

0: Τώρα βέβαια ότι έχουμε το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη, εντάξει τώρα αυτό, σιγά ρε παιδιά. Εμείς θα το φέρουμε από τους Βεδουίνους.
1: Πρωταθλήτρια στο ακριβό ρεύμα αναδεικνύεται η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Ωστόσο οι καταναλωτές τις θεωρούν σταγόνα στον ωκεανό των συνεχών ανατιμήσεων.
0: Αυτά πέρυσι. Δηλαδή κάθε φορά που πας στη Θεσσαλονίκη κάτι τάζεις για το ρεύμα, το οποίο κατά τα άλλα συνεχώς αυξάνεται.

9.43 Interveten Sports. Πάμε για διάλειμμα στις 8 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 8.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
10: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
11: Εδώ οι σπουδές πληροφορική σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Τυχεία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα σε κατάστημα εφασμάτων στον Πειραιά, στη Συμβουλή των Οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα. Η επιχείρηση καταστράφηκε ολοσχερός. 5 Ιρανικά δεξαμενόπλια μεταφοράς αργού πετρελαίου κατέστρεψαν οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν εναντίον 2 σκαφών του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και 8 πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλιων. Η τιμή του Brent σημείωσε άνοδο 1,49%, φτάνοντας στα $99.38. Το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα $94.51. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Γαλλική Πρωτεύουσα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Διευκρινήσεις για τον επιγείο κώδικα της ασπίδας του Αχιλέα έδωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας. Σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι ο κώδικας θα είναι ελληνικός με Ισραηλινή υποστήριξη, θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές ανάγκες της Ελλάδας. Απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό ζητάει το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας θέμα εθνικής ασφάλειας. Προβλέξτε, για δεύτερη φορά κρίθηκαν μετά τις απολογίες του οι γονείς του Βρέφους που ρέθηκε νεκρό στο διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία, αποπρόθεση κατά συναυτουργία και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε για δεύτερη φορά και ο 26χρονος Αυγανός, καθώς αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη 15χρονη κόρη του ζευγαριού. Έρευνες πραγματοποιεί η αστυνομία για την σακούλα με ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκε στην περιοχή της Αλεπότρυπα στην Κυψέλη. Τη σακούλα φέρεται να εντόπισε τυχαία ένα μικρό παιδί. Συνεχίζεται για 10η ημέρα η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες και δασοκομάντος. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4, εκδήλωση σε πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Ανοίγει σήμερα η ψηφιακή εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση δανείων από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ενεργή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου ποσού που έχει εγκριθεί, οπότε και θα τεθεί εκτός λειτουργίας. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω εργασιών. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στον ορεινό άξονα της Πίνδου και σε ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου σήμερα. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, τοπικά ισχυροί άνεμοι βορείων διευθύνσεων θα πνέουν στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten, Ελλάδα Sports 94,3.

9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Είστε αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι συντονισμένοι στην ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα.

0: Σεπτέμβριος λοιπόν, σε λίγες ημέρες αρχίζουν τα σχολεία. Θα έχουμε και ειδικό αφιέρωμα στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Αλλά τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, Θόδωρος Καλαϊτζίδης, εκπαιδευτικός, καθηγητής και επικεφαλής του φροντιστηριακού συγκροτήματος Διακρότημα. Καλημέρα κύριε Καλαϊτζίδη.
1: Καλημέρα κύριε Ντινόπουλε, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Κύριε Καλαϊτζίδη, θέλουμε καταρχήν να μας πείτε, έτσι, μια που εσείς ζείτε από κοντά τα ζητήματα της ελληνικής οικογένειας, τα παιδιά που έρχονται να εγγραφούν στο φροντιστήριο για να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα, όπως μάλιστα λέτε και στο σχετικό μότο που έχετε στο διακρότημα. Πώς είναι σήμερα η ελληνική οικογένεια, η μέση ελληνική οικογένεια, τι σας λένε, ποια είναι τα προβλήματα, τα οικονομικά, πώς είναι τα πράγματα?
1: Είναι μια δύσκολη περίοδος, είναι ένα έξοδο έτσι, το κομμάτι της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το φροντιστήριο βέβαια είναι ένας λαϊκός θεσμός, όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε. Είναι ένας θεσμός όπου επιτρέπει την κοινωνική ανέλυξη, γιατί ουσιαστικά αυτός είναι ο μηχανισμός στην Ελλάδα της κοινωνικής ανέλυξης, η μόρφωση, το παιδί του φτωχού, του αγρότη, του ψαρά, του εργάτη μπορεί να μορφωθεί και να γίνει γιατρός, να γίνει μηχανικός, και εκεί πέρα εμείς βοηθάμε γιατί με δίδακτρα σχετικά χαμηλά, το ξέρω ότι όταν υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες το χαμηλά, ακόμα και τα 200 ευρώ το μήνα που χρειάζεται, τα 250, έτσι, ένα παιδί του λυκείου ή και στην τρίτη λυκείου τα 300 και περισσότερα, δεν είναι λίγα για μια ελληνική οικογένεια η οποία αυτή τη στιγμή δυσκολεύεται να συντηρηθεί, όταν τα ενίκια έχουν ακριβήνει τόσο πολύ, όταν η βενζίνη έχει περάσει τα 2 ευρώ το λίτρο και ούτω καθεξής. Παρόλα αυτά είμαστε ένας λαϊκός θεσμός, θα έλεγα, έτσι, μπορεί να, να μπορούμε να βοηθήσουμε όλες τις ελληνικές οικογένειες, και μην ξεχνάμε ότι και στους πολύτεχνους και στους ανέργους και στις μονογονεϊκές οικογένειες, τέλος πάντων σε ειδικές κατηγορίες ανθρώπων, συμπολιτών μας στην ελληνική κοινωνία, κάνουμε και ειδικές εκτόσεις, έτσι ώστε να μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους και να πετύχουν το μέγιστο.
0: Θόδωρος Καλαϊτζίδης, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, επικεφαλής του φροντιστηρίου Διακρότημα. Πόσα χρόνια είναι το Διακρότημα, κύριε Καλαϊτζίδη?
1: Κοντεύουμε τα 30, κύριε Δινόπουλε.
0: Κοντεύετε τα 30 χρόνια. Και από όσο ξέρουμε, είστε απλωμένοι σε όλη την Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Από τότε, από το 1997 που ξεκινήσαμε με το πρώτο φροντιστήριο που είχα ανοίξει εγώ στο Πειραιά, πλέον είμαστε παντού στην Ελλάδα, θα έλεγα, από Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα και Θεσσαλονίκη και όλη τη Βόρεια Ελλάδα έως και την Κρήτη.
0: Διακρότημα λοιπόν, Θεόδωρος Καλαϊτζίδης, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως σας είπαμε. Για πείτε μας τώρα, γιατί μας ακούνε, ξέρετε, και πολλοί γονείς και παιδιά βεβαίως, αλλά αυτά πολύ λιγότερο. Ο γονιός που σκέπτεται τώρα να δώσει αυτά τα 2,5-3 κατοστάρικα το μήνα για να μπει το παιδί του σε μια ανώτατη σχολή, όπως λέγαμε και παλιότερα και όπως ισχύει και τώρα, τι πρέπει να ξέρει ο γονιός, δηλαδή τι του προσφέρει ακριβώς το διακρότημα, που είναι, όπως είπατε και εσείς, ένας θεσμός που είναι πια σε όλη την Ελλάδα? Δηλαδή είστε μια εκπαιδευτική δύναμη, θα έλεγε κανείς, η οποία είναι απλωμένη σε όλη τη χώρα. Τι πρέπει να ξέρει ο γονιός, πώς το παιδί του θα σπουδάσει, θα μορφωθεί, θα πάρει τα κατάλληλα εφόδια στο διακρότημα?
1: Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι αυτό το σε όλη την Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια έχει γίνει ακόμα πιο έντονο με την ίδρυση και του διαδικτυακού μας φροντιστηρίου, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές ή σε κάποια μικρά νησιά του Αιγαίου ή του Ιωνίου προφανώς δεν υπάρχει φροντιστήριο διακρότημα, αλλά μέσω του διαδικτυακού μας φροντιστήριου μπορούν και αυτά τα παιδιά, αυτές οι οικογένειες που βρίσκονται κάπως απομονωμένες από το από τον υπηρετικό, αν το πούμε έτσι, ιστό της χώρας, να κάνουν φροντιστηριακά μαθήματα σε πολύ υψηλό επίπεδο μέσω των καθηγητών μας. Κοιτάξτε τώρα, ο στόχος ο δικός μας στα φροντιστήριά μας είναι να φτιάχνουμε ένα πλαίσιο, εκπαιδευτικό πλαίσιο, όπου ο μαθητής να μπορεί να πετυχαίνει τα μέγιστα σύμφωνα με τη δική του προσπάθεια. Θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντι και στους ακροατές μας, και είμαστε και ειλικρινείς και απέναντι στους γονείς που φέρνουν τα παιδιά τους στο φροντιστήριο. το πρωταρχικό προτέρημα που μπορούμε να έχουμε στη στόχευση της επιτυχίας με τους μαθητές μας είναι η δική τους προσπάθεια. Χωρίς τη δική τους προσπάθεια δεν μπορούμε να πετύχουμε κάτι έτσι σημαντικό. Από εκεί και έπειτα όμως, τα μαθήματα, τα δικά μας τα βιβλία, τα διαγωνίσματα προσομοίωση πανελλαδικών εξετάσεων, όλο το πλαίσιο λειτουργίας, μην ξεχνάμε και τις ώρες εξάσκησης, αν κάποιο παιδί δυσκολεύεται, εμείς του λέμε έλα κάτσε στο φροντιστήριό μας και θα διαβάζεις σε εμάς, μαζί μας, με την προτροπή των καθηγητών μας και με την υποστήριξη. Ακόμα δηλαδή και αν κάποιος δυσκολεύεται σε ένα μάθημα, μπορεί να κάτσει στο φροντιστήριό μας και να διαβάζει και να υπάρχουν καθηγητές να τους ρωτάει, να τον ενισχύουν και στο διάβασμά τους.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, συγγνώμη τώρα κύριε Καλατζίδη, αφού πούμε και όλοι εσείς οι ακροατές μας που είστε και γονείς, βλέπω εδώ πέρα είναι πολλά ήδη τα μηνύματά σας, αλλά έχω ένα μήνυμα κύριε Καλατζίδη που έτσι με κάποιος γονέας μας λέει, τι εννοείτε όταν λέτε τα βιβλία σας, ποια βιβλία σας δηλαδή?
1: Έχουμε, προφανώς κάνουμε τα σχολικά βιβλία, η φιλοσοφία μας είναι ένα παιδί του γυμνασίου, της πρώτης λυκείου, της δευτέρας λυκείου, έτσι, θα διαβάζει και θα μελετάει μόνο για το φροντιστήριο. Γιατί εμείς κάνουμε τα σχολικά βιβλία, είμαστε πιο μπροστά από το μάθημα του σχολείου, όταν λέει το σχολείο είναι στη σελίδα 20, εμείς έχουμε φτάσει στη σελίδα 40, αλλά παράλληλα με τα σχολικά βιβλία κάνουμε και τις δικές μας εκδόσεις, τα δικά μας βιβλία, που εμβαθύνουν περισσότερο την ύλη από τα σχολικά, που έχουν ασκήσεις πιο σύνθετες, πιο κοντά στο πνεύμα και στη φιλοσοφία των πανελλαδικών εξετάσεων, έτσι ώστε να εξασκούμε τα παιδιά για τον τελικό στόχο.
0: Ναι, αλλά αυτά τα βιβλία πρέπει να τα αγοράσουν τα παιδιά.
1: Τα δίνουμε εμείς με την εγγραφή, παίρνουν τα βιβλία από τα φροντιστήριά μας δωρεάν.
0: Δωρεάν τα δίνετε αυτά τα βιβλία?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Δωρεάν, γιατί μέσα από αυτά τα βιβλία μπορούμε να κάνουμε και το ποιοτικό μάθημα που θέλουμε να κάνουμε στα παιδιά, στους μαθητές και στις μαθητρίες μας.
0: Άρα λοιπόν έχουν και τα βιβλία τα δικά σας. Τώρα εντάξει, ο γονιός που στέλνει το παιδί, γιατί τα παιδιά πια είναι έφηβοι, είναι 16, 17, 18 ίσως χρόνων, πώς μπορεί να έχει έτσι μια ενημέρωση πώς πηγαίνει το παιδί? Δηλαδή, γιατί το παιδί καμιά φορά δεν πολύ μιλάει και στο γονιό, δεν λέει και πώς πήγε στο φροντιστήριο. Μπορεί ο γονιός να έχει μια εικόνα της προόδου του παιδιού ή της μη προόδου?
1: Βεβαίως, μπορεί να έχει μια, όχι μια εικόνα, μπορεί να έχει την ακριβή εικόνα του πώς πηγαίνει το παιδί του, και μάλιστα σε χρόνο, σε on time χρόνο όπως θα λέγαμε, δηλαδή με το που τελειώνει το μάθημα ο καθηγητής, ο διδάσκων καθηγητής συμπληρώνει μια καρτέλα στο πληροφοριακό μας σύστημα, Artemis το λέμε, όπου ο καθηγητής λέει τι έκανε μες στην τάξη, τι ασκήσεις έχει κάνει μες στην τάξη και τι δουλειά, τι ασκήσεις, τι εργασίες έχει βάλει για το σπίτι, και συμπληρώνει βαθμούς και σχόλια για τον κάθε μαθητή.
0: Άρα ο γονιός μπορεί να βλέπει σε μια ψηφιακή πλατφόρμα πώς πάει το παιδί, ας το πω έτσι λίγο απλά.
1: Απλά λοιπόν, ο γονιός του έχουμε δώσει το δικό του κωδικό και θα μπαίνει μέσα και θα βλέπει για το δικό του το παιδί τι κάναμε μες στην τάξη, τι ασκήσει για το σπίτι, και θα βλέπει ένα βαθμό, 15, 16, 18 σχόλια ότι έχει φέρει όλες τις ασκήσεις ή δεν έφερε όλες τις ασκήσεις, έχει φέρει λίγες, και προσπαθεί, δεν προσπαθεί, είναι άριστος, θα βλέπει την πραγματική του εικόνα σε κάθε μάθημα. Κάθε μέρα.
0: Πόσους καθηγητές έχει το δει? Δηλαδή εσείς μας λέτε τώρα για έναν εκπαιδευτικό οργανισμό, ο οποίος όπως είπαμε είναι απλωμένος σε όλη την Ελλάδα, πρέπει να έχετε και πόσους καθηγητές έχετε?
1: Κοιτάξτε, είμαστε ένας μεγάλος εκπαιδευτικός οργανισμός με 1200 πλάς καθηγητές.
0: Και 1200 καθηγητές?
1: Και πάνω από 7.500-8.000 μαθητές κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα. 1200 καθηγητές, μάλιστα.
1: 1200 καθηγητές, και το μέγεθος μετράει με την έννοια ότι όταν λέμε προσομοίωση πανελλαδικών εξετάσεων, εμείς κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο ουσιαστικά διοργανώνουμε μίνι πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Αυτό σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς?
1: Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, με συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχουν οι γονείς και οι μαθητές μας, ξέρουν κάθε δεύτερο Σάββατο, έτσι ότι γράφουν ένα διαγώνισμα, το οποίο διαγώνισμα προκύπτει όπως οι πανελλαδικές εξετάσεις από την κεντρική διοίκηση, και όλα τα κέντρα μας, όλοι οι μαθητές μας γράφουν το ίδιο διαγώνισμα. Ως εκ τούτου, ο κάθε μαθητής και μαθήτρια παίρνει ένα βαθμό όταν διορθωθεί το διαγώνισμα, ο οποίος βαθμός δεν είναι απλώς πήρες 17, αλλά είναι πήρες 17, ο μέσος όρος του διαγωνίσματος ήταν 13, οπότε πέτυχες 4 μονάδες βαθμολογία πάνω από το μέσο όρο. Εκεί πέρα φαίνεται και η αξία του βαθμού σου. Πόσο πάνω από το μέσο όρο πήρες.
0: Πόσο δύσκολο είναι πια για ένα παιδί να μπει σε μια ανώτατη σχολή, σας το λέω έτσι, που ίσως είναι και αφελής η ερώτηση, και αυτό συνδυάζεται και με ένα άλλο ερώτημα, γιατί σε τελική ανάλυση το αποτέλεσμα μετράει. Εσείς τι ποσοστά έτσι επιτυχίας των παιδιών έχετε στις εξετάσεις για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα?
1: Κοιτάξτε, κύριε Δινόπουλε, όποιος περάσει, όποιος μαθητής ή μαθήτρια περάσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής, ουσιαστικά μπορεί να περάσει σε μια πανεπιστημιακή ή πολυτεχνική σχολή. Από εκεί και έπειτα, για μας επιτυχία δεν είναι να περάσει ένας μαθητής ή μια μαθήτρια σε μια σχολή. Για μας επιτυχία είναι να περάσει σε μια από τις πρώτες σχολές προτίμησής του. Θεωρούμε ότι οι καλές σχολές είναι αυτές οι οποίες έχουν βαθμολογία πάνω από 16. Πάνω από 16.000 μόρια. Στις σχολές αυτές που είναι πάνω από 16.000 μόρια, το δικό μας ποσοστά επιτυχίας είναι υπερδιπλάσια του πανελλαδικού μέσου όρου. Δηλαδή περίπου το 20% των μαθητών πετυχαίνει βαθμολογίες πάνω από 16.000 μόρια. Οι μαθητές, οι δικοί μας, στα φροντιστήριά μας, περίπου το 43% και περισσότερο σε 100 από αυτούς πετυχαίνουν την ίδια βαθμολογία, πάνω από 16.000 μόρια.
0: Και κάτι τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Θόδωρο Καλαϊτζίδη. Είπαμε, Θόδωρος Καλαϊτζίδης, επικεφαλής του φροντιστηριακού έτσι δικτύου Διακρότημα. Κάποιος γονιός ο οποίος μας ακούει, γιατί βλέπω εδώ πέρα έχουμε και, όπως σας είπα, ξέρετε, είναι και μια εποχή που πολλοί γονείς σκέπτονται τώρα πού θα στείλουν το παιδί στο φροντιστήριο. Κάποιος ο οποίος θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας. Βέβαια, το απλό είναι να πάρει ένα τηλέφωνο. Πώς ακριβώς γίνεται?
1: Κοιτάξτε, μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα μας, στο site μας, και να κάνει μια αίτηση γνωριμίας, να το πούμε έτσι. Οπότε τον καλούμε εμείς και του βρίσκουμε το φροντιστήριο της περιοχής του, ή μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο, όπως είπατε. Το σωστό είναι αυτή την περίοδο που είναι και περίοδος εγγραφών να κλείσει ένα ραντεβού και να έρθει σε κάποιο από τα φροντιστήρια του ομίλου μας και να κάνει το ραντεβού με τον υπεύθυνο του φροντιστήριου, να ενημερωθεί, να δει τους χώρους, έτσι, να μιλήσει για τα προγράμματα, να πει για τις ιδιαιτερότητες του παιδιού του. Πρέπει να υπάρχει μια σωστή προεργασία για να γίνεται σωστά και το μάθημα. Πρέπει το παιδί να μπει στο κατάλληλο τμήμα. Τα δικά μας τμήματα είναι ολιγομελή.
0: Όταν λέτε ολιγομελή, τι εννοείτε δηλαδή?
1: Κοιτάξτε, είναι 6 άτομα κατά μέσο όρο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ακριβώς 5 άτομα ή ακριβώς 6 άτομα, γιατί θέλουμε να είναι και ομοιογενή. Στην εκπαίδευση έχει πολύ μεγάλη σημασία το τμήμα να είναι ομοιογενές. Ο τρόπος μαθήματος εμάς είναι διαφορετικός από τα συνηθισμένα φροντιστήρια. Εμείς θέλουμε το μάθημα να είναι συμμετοχικό. Αν ένα παιδί έχει μια απορία, δεν θέλουμε ο καθηγητής να λύνει την απορία του παιδιού. Θέλουμε να υπάρχει εξατομίκευση στο μάθημα. Συγκώνουμε το μαθητή στον πίνακα να μας πει τι έκανε, πού κόλλησε, πού δυσκολεύτηκε, έτσι ώστε να καταλάβουμε έτσι ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει και να τον βοηθήσουμε να τις ξεπεράσει. Να το εξηγήσουμε δηλαδή πού έκανε λάθος και ποιο είναι το σωστό. Και θέλουμε να υπάρχει, εκτός από την εξατομίκευση, και μια αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών μέσα στο μάθημα. Θα ρωτήσουμε λοιπόν, αν σηκώθηκε ο Γιώργος που δυσκολεύτηκε σε μια άσκηση, θα ρωτήσουμε τον Δημήτρη, τη Μαρία, έτσι, το οποιοδήποτε παιδί, πώς το κάνανε εκείνοι. Θέλουμε το ένα παιδί να ακούει τι είπε το άλλο παιδί, τι σκέφτηκε, τον διαφορετικό τρόπο που αντιμετώπισε μια άσκηση, τις απορίες, τα λάθη του. Αλλά για να είναι σωστό αυτό το μάθημα, πάνω απ' όλα πρέπει οι μαθητές να είναι του ίδιου επίπεδου. Να είναι όλοι του 15-16, να είναι όλοι του 17-18. Άρα θέλει μια προεργασία δηλαδή για να ξεκινήσουν τα μαθήματα.
0: Διαβάζουν τα παιδιά σήμερα, Θόδωρε Καλαϊτζίδη?
1: Εντάξει, με την έννοια την...
0: Δηλαδή εμείς θυμάμαι παλιά, τώρα θα μου πεις, τώρα πριν από μισό αιώνα βέβαια και βάλε, ναι. Δηλαδή μια τέτοια εποχή πριν από τις... ένα χρόνο δηλαδή πριν από τις Πανελλήνιες, πως λέγαμε τότε, από το πριν μέχρι το βράδυ ήμασταν με ένα βιβλίο. Ισχύει κάτι τέτοιο σήμερα? Με μια κουβέντα πέσω μας.
1: Όχι, δεν ισχύει. Τότε δεν είχαμε ίντερνετ.
0: Τι ίντερνετ? Τότε δεν είχαμε ούτε τηλέφωνο.
1: Πόσο μάλλον AI. Τώρα αυτή τη στιγμή ένα παιδί μπορεί, πατώντας 2 πλήκτρα στο AI, να βρει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται, ακόμα να του λύσει και την άσκηση. Οπότε το να πιάσει να διαβάσει τα βιβλία ή τις εγκυκλοπαίδειες που τότε ανατρέχαμε για να βρούμε κάποια πράγματα, είναι εντελώς παλαιολιθικές λογικές για τα παιδιά αυτά.
0: Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Θεόδωρο Καλαϊτζίδη, επικεφαλής του συγκροτήματος, του φροντιστηριακού συγκροτήματος Διακρότημα. Μας είπατε τώρα στο τέλος όμως κάτι πολύ ενδιαφέρον και θα είναι το θέμα μιας επόμενης συνέντευξής μας, για τη σχέση πλέον της εκπαίδευσης, της μόρφωσης με την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι το επόμενο θέμα που θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Καλαϊτζίδη και σας δίνουμε ένα νέο ραντεβού για να τα ξαναπούμε.
1: Θα σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ και εσάς και καλό πρωινό σε όλους μας και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά κύριε Καλαϊτζίδη.
1: Γεια σας.
0: Διαλυματάκι στις 8.30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χρειάζεσαι καρασόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 220. Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
4: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Για δράση είσαι έτοιμος?
11: Με Arbiland, ναι!
10: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
11: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
12: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
13: Από το 1991, στην Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
14: Αγαπάμε Ελλάδα.
13: Στηρίζουμε Ελλάδα.
14: Για όλους τους προορισμούς μας.
13: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
14: lanisadv.gr.
13: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, ουναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές απογειώνουν κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

FM Sports, παρακολουθείτε αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι την πρωινή μας μετάδοση. Μόλις ολοκληρώθηκε η συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γιαναπετρίτη στην πρωινή εκπομπή του Sky. Εδώ θα είμαστε τις επόμενες μέρες να αναλύσουμε αυτά που είπε. Εμείς για την ώρα και λόγω μιας εκτάκτου υποχρέωσεώς μας η οποία προέκυψε, θα σας αποχαιρετήσουμε λίγο νωρίτερα από τις 9. Θα πάμε μουσικός μέχρι το διαλυματάκι των 9. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στη ραδιοσυχνότητά μας. Στη συνέχεια ακολουθεί μετά τις 9 η καλή φίλη η Βασιλική Υπολίζου με τη δεύτερη ματιά. Και αμέσως μετά η Ελλάδα σήμερα με τον Πάνο Πουρναρά και τον Γιώργο Γεωργιάδη.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερφέντεν Ελλάδα Σπόρτσο 94,3. Το ταξίδι στα Αστέρια ξεκίνησε θαυμάσια για την ΑΕΚ. Με φάουλ και ραβνό του Ρουμάνου Ρασβάν Μαρίν στο 21ο λεπτό, επικράτησε 1-0 τη ΕΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφια στην πρεμιέρα τη League Face του Champions League. Ήταν η πρώτη νίκη τη Ένωση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά το 2006. Τώρα διάπομαι στην ιστορία του γηπέδου. Τακτικά ήμασταν τέλειοι, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Κάταγμα στον καρπό έχει υποστεί ο Θωμάς Τρακώσια και θα απουσιάσει από την αγωνιστική δράση για μερικές εβδομάδες. Στη Γερμανία, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας απεχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο μόλις το 27 λόγω προβλημάτων στο κυκλοφοριακό, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους ανθρώπους της γερμανικής ομάδας και στους φιλάθλους στο παιχνίδι της Ντόρτμουντ κοντά στη Βιγιαρεάλ. Ο 18χρονος Έλληνας διεθνής χρειάστηκε να μεταφερθεί εκτός αγωνιστικού χώρου με φορείο, ενώ οι θεατές τον αποχαιρέτησαν με χειροκροτήματα. Χούμελς για Καρέτσα ένιωσε ένα ρίγος να με διαπερνά, ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 3-2, ο Ολυμπιακός κατέβαλε τον Βόλο στο Γιώργος Καραϊσκάκη στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Έτσι πραγματοποίησε το 2-2, μένοντας στην κορυφή και πλησιάζει ακόμα περισσότερο τον στόχο της πρώτης τετράδας στην τελική βαθμολογία που οδηγεί απευθείας στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Δύο γκολ πέτυχε ο Μεξικανός Αρμάντο Γκονζάλες που ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής και ένα Κολομβιανός Γκουστάβο Πουέρτα. Για τους ηττημένους σκόραραν οι Ματίας Γκονζάλες και Χαρλαμπόγλου. Ο προπονητής των Ερυθρόλευκων, Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δήλωσε ο Γκονζάλης έχει έρθει για να συναγωνιστεί τον Ελικαμπή, όπου έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ο Αντώνιο Κορδόν επιστρέφει στη θέση του τεχνικού διευθυντή μετά την απομάκρυνση του Ντάρου Κοβάσεβιτς. Μόλις ένα χρόνο διήρκησε η θητεία του Γιώργου Σίμου στην ΚΑΠΑ19 του Ολυμπιακού. Ο 48χρονος τεχνικός υπέβαλε χθες την παραίτησή του. Το μεσημέρι θα εκδικαστεί η έφεση του Παναθηναϊκού για την ποινή τριών αγωνιστικών του Σύριλ 4. Μετατέθηκε στις 9 και τέταρτο από τις 9 που ήταν αρχικά προγραμματισμένη η αναμέτρηση του Τριφυλιού με την Κηφισιά την 5η στο ΆΚΑ. Αποχωρώ από τον Παναθηναϊκό με την πικρία που δεν καταφέραμε να επιστρέψουμε στην κορυφή. Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Τάσου Μπακασέτα στους Πράσινους. Ο Δημήτρης Γιαννούλης αναμένεται να επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τον ΠΑΟΚ στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Εν αναμονή της ανακοίνωσης της απόκτησης του Κρίστιαν Γιάκιτς βρίσκονται στον δικέφαλο του Βορρά. Για την απόκτηση φόρ και ίσως στόπερ θα κινηθούν οι Θεσσαλονίκοι. Ο Άρης συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον 39χρονο εξτρέμ της Μπενφίκα Μπρούμα. Επέστρεψε στην προμονή στο στόπερ Φαμπιάνο. Στα ραντάρ της ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ βρίσκεται ο φόρ των Κίτρινων Λορέν Μωρόν σύμφωνα με κυπριακά δημοσιεύματα. Ο Όφη βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τον 29χρονο εξτρέμ της Ομόνια Στάσου Χατζηγιοβάνη. Στον μπάσκετ ο Ολυμπιακός ήρθε σε καταρχήν συμφωνία με την ΑΕΚ για την χρήση της Ανέλ Αρένα με τις υπογραφές να αναμένονται άμεσα. Πρώτον πυλών της ΑΕΚ βρίσκεται ο Γιαννούλης Ραλετζάκης. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος υπέβαλε πρόταση να συμφωνούν οι ομάδες του διαιτητές των μεταξύ τους αναμετρήσεων από λίστα που θα έχει καταρτήσει η ΚΕΔ. Επίσης προανήγγειλε χρήση τεχνολογίας AI στους ορισμούς. Οι σύλλογοι έχουν μία εβδομάδα διορία για να απαντήσουν στην εν λόγω πρόταση. Η Ντόρτμουντ λήγησε με 3-2 τη Βιγιαρεάλ και ξεκίνησε νικηφόρα τη League Face του Champions League στα υπόλοιπα παιχνίδια. Μπριζ Άστον Βίλα 2-3, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2, Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ 2-1, Λιλ Μπέτις 2-3. Η Αβελίνο, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας Ιταλίας, βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του 35χρονου Κολομβιανού μεσοπιθετικού Χάμες Ροντρίγκες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπόρτσο 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με την Βασιλική Πολύσου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Σαν σήμερα το 1922 γεννήθηκε ο Μανώλης Γλέζος. Ο Παρτιζάνος, όπως τον αποκάλεσαν γενιές και γενιές. Ένας από τους μεγαλύτερους πατριώτες και αγωνιστές για τη δημοκρατία. Ο ηρωισμός του τη νύχτα της 30ης Μαΐου του 1941, όταν μαζί με τον Αλάκη Σάντα κατέβασαν τη σβάστικα από τον βράχο της Ακρόπολης, θα μείνει αιώνια χαραγμένο στην ιστορία. Σαν σήμερα το 1984 όμως δημιουργήθηκε και η ελληνική αστυνομία. Με τη συγχώνευση της χωροφυλακής και της αστυνομίας πόλεων. Έτσι σβήστηκε ένα δίλημα δεκαετιών που βασάνιζε τους Έλληνες πολίτες. Το δίλημα εάν θα είναι με τον αστυφύλακα ή με τον χωροφύλακα. Στις μέρες μας ωστόσο ασχολούμαστε με το εκλογικό δίλημα. Το έβαλε στο τραπέζι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το έβαλε όμως και στο προχθεσινό άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα ο Παύλος Τσίμας. Έστω και προσαρμοσμένο στο δικό του σκεπτικό. Στο άρθρο όμως γινόταν και μία αναφορά στις έρευνες για την εμπιστοσύνη των πολιτών στους πολιτικούς και στους θεσμούς. Με υπενθύμηση από τον δημοσιογράφο των στοιχείων που παρουσίασε πρόσφατα ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Ο γνωστός δηλαδή, ο ΩΣΑ. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα λοιπόν, η Ελλάδα κατέγραψε την ισχυρότερη απομείωση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Μέσα σε 2 χρόνια η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση έπεσε από το 32% στο 24%. Συνολικά στα κόμματα η πτώση ήταν μικρότερη. Από το 17% υποχώρησε στο 15%. Η εμπιστοσύνη στη Βουλή μειώθηκε από το 32% στο 25%. Ο Παύλος Τσίμας όμως επικαλέστηκε και μία έρευνα του Οργανισμού Διανόησης. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη λοιπόν έρευνα, το 60% των συμμετεχόντων αισθάνεται αποκλεισμένοι από το πολιτικό σύστημα. Τέλος, έρευνα της Kappa Research για το Ίδρυμα Heinrich Bell, η εμπιστοσύνη στην πολιτική κοιμάθηκε στο 21%, ενώ στη δικαιοσύνη μόλις το 28%. Ίσως σας ζάλισα με τα νούμερα, αλλά στάθηκα στους αριθμούς τους οποίους χρησιμοποίησε και ο Παύλος Τσίμας για να αναδείξω σε ποια συνθήκη μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο. Επί της ουσίας και οι 3 έρευνες αποδεικνύουν αυτό που λέμε τα τελευταία χρόνια. Ότι η νικήτρια των εκλογών είναι η αποχή. Άρα δεν μιλάμε για κυβερνήσεις της πλειοψηφίας αλλά της μειοψηφίας. Φυσικά και δεν αναφέρομαι μόνο στη σημερινή κυβέρνηση. Το πρόβλημα της αποχής αποκτά διαχρονικές διαστάσεις. Και όσο απομακρύνεται ο κόσμος από την πολιτική, τόσο αυξάνεται η αμφισβήτηση στους θεσμούς. Άρα θα λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα. Προφανώς και είναι υποχρέωση του πολιτικού συστήματος να αφυπνίσει τους πολίτες που απέχουν. Να τους κάνει να πιστέψουν. Υπάρχει όμως αυτή η διάθεση. Ιδού η εύλογη απορία. Όχι μόνο η δική μου αλλά και των περισσότερων Ελλήνων. Έτσι όμως δεν πάει μπροστά μία χώρα. Ειδικά εάν η άρνηση της συμμετοχής εκφραστεί κάποια στιγμή και με αρνητικό ψήφο. Με αρνητική ψήφο. Βλέπετε πως τρέχουν οι Γερμανοί μετά από τα αποτελέσματα στη Σαξονία. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού στο 69 39 943 943. Επαναλαμβάνω στο 69 39 943 943.

0: όλη την κυβέρνηση να μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Στράτος Σιμόπουλος είχε κάθε λόγο να αισθάνεται οικοδεσπότης. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας άλλωστε γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου εκλέγεται και βέβαια εκεί συνεχίζει να ζει, όταν βέβαια του το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις του στη Βουλή των Ελλήνων. Εμείς θα συζητήσουμε μαζί του για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αλλά και τι αλλάζει στη Θεσσαλονίκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Σιμόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σεζόν να έχουμε.
0: Κύριε Σιμόπουλε, θέλω το σχόλιο σας για τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανήλθαν στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά η αντιπολίτευση και βέβαια πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρθηκαν σε ψίχουλα. Πιστεύετε ότι καλύπτουν τις ανάγκες της κοινωνίας?
1: Κοιτάξτε, με την έννοια που το θέτετε, φυσικά και δεν καλύπτουν τις ανάγκες της κοινωνίας. Δεν είμαστε Λουξεμβούργο, ούτε Ελβετία. Αλλά είναι μέτρα τα οποία ανταποκρίνονται στις δυνατότητες που δίνει ο προϋπολογισμός. Είναι μόνιμα μέτρα, 2 δις. Είναι μόνιμα μέτρα τα οποία έρχονται να προστεθούν σε άλλα 2 δις τα οποία υπήρχαν πέρσι. Και θεωρώ ότι είναι μέτρα τα οποία δείχνουν ότι σταδιακά, μαζί με τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση του κατώτατου μισθού και του μέσου μισθού κυρίως, προχωράμε καλύτερα. Τώρα, το ότι υπάρχουν τμήματα της κοινωνίας ή επαγγελματικές τάξεις οι οποίες θα περίμεναν περισσότερα είναι γεγονός, αλλά πάντα η κυβέρνηση είναι αναγκασμένη μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν μας επιτρέπει να αυξήσουμε τις δαπάνες σε ένα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επίσης με μια διάθεση η οποία έχει να μην μεταφέρει βάρη στις επόμενες γενιές, κινείται.
0: Μάλιστα, κύριε Σιμόπουλε, δεν το θέτω εγώ το ερώτημα αυτό, αλλά η αντιπολίτευση και, όπως είπα, πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, άρα η απάντηση πηγαίνει και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, μπορούν, θέλω να μου πείτε, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού να δώσουν στη Νέα Δημοκρατία την όθηση, κύριε Σιμόπουλε, που χρειάζεται για να φτάσει τελικά στην αυτοδυναμία?
1: Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Καταρχήν, η κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα βλέποντας τις εκλογές που έρχονται, και πέρσι πήρε μέτρα και πρόπερσι πήρε μέτρα. Παίρνει μέτρα τα οποία κρίνει ότι ανταποκρίνονται στις δυνατότητες του προϋπολογισμού και σύμφωνα με έναν τρόπο που βλέπει η ίδια τα πράγματα. Τώρα, το ότι οποιαδήποτε μέτρα οικονομικά πάρει μια κυβέρνηση, αυτό θα έχει και ανταπόκριση στην εκλογική της απόδοση, είναι γεγονός. Αυτό συνέβαινε πάντα, ειδικά όταν αυτά τα μέτρα αφορούν και μία περίοδο η οποία είναι προεκλογική. Τώρα, δεν μπορώ να γίνω μάντης ούτε ανήκω σε αυτούς που θριαμβολογούν. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο έχετε θέσει είναι απολύτως εφικτό. Ναι, η Νέα Δημοκρατία κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορεί να είναι αυτοδύναμη. Υπάρχουν πολίτες που θέλουν την σταθερότητα, οι οποίοι μπορούν να διαφωνούν με κάποιες πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής. Υπάρχουν πολίτες οι οποίοι βλέπουν θετικά τις μεταρρυθμίσεις. Υπάρχουν πολίτες οι οποίοι μπορεί να γκρινιάζουν, μπορεί να έχουν θέματα που υπάρχουν και τέτοιοι με την ακρίβεια, αλλά βλέπουν παραδείγματος χάρη ότι υπήρχαν 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Άρα λοιπόν, ναι, κάτω από συνθήκες μπορούμε να μιλάμε για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να θεωρούμε τα πράγματα σίγουρα, χωρίς να θριαμβολογούμε ή να δείχνουμε οποιαδήποτε αλαζονία.
0: Μάλιστα, υπήρξαν και αναφορές για έργα στη Θεσσαλονίκη, κύριε Σιμόπουλε, όπως για παράδειγμα η μεταφορά της Διεθνούς Έκθεσης για να δοθεί ο χώρος στους πολίτες. Εσείς βλέπετε εφικτό αυτό το σχέδιο, θέλω να μας πείτε, και αν ναι, πότε εκτιμάτε ότι θα συμβεί αυτό?
1: Κοιτάξτε, αυτό έχει τελειώσει. Δηλαδή, έχει τελειώσει μελετητικά, έχει τελειώσει χρηματοδοτικά. Ήδη μπαίνουμε στη φάση όπου θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός. Άρα δεν μιλάμε για μια μελέτη, για μια εξαγγελία. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο είναι εδώ και είναι ένα έργο που με ορίζοντα το 2030 θα το δούμε μαζί με τόσα άλλα έργα τα οποία προχωρούν στην πόλη.
0: Μάλιστα. Αλήθεια, κύριε Σιμόπουλε, υπάρχει κίνδυνος, γιατί συζητήθηκε και συζητιέται πάρα πολύ, να χάσει η Θεσσαλονίκη τη διεθνή έκθεση? Και θέτω το ερώτημα αυτό, διότι ακούστηκε και στη συνέντευξη τύπου πριν από τα εγκαίνια ότι υπάρχει ενδιαφέρον ακόμα και από το Βουκουρέστι.
1: Κοιτάξτε, αυτό να τη χάσει με την έννοια που τίθεται από εσάς, όχι. Αλλά οφείλουμε να έχουμε μία έκθεση ανταγωνιστική, δυνατή, η οποία θα έχει όσο το δυνατόν περισσότερους ιδιώτες, περισσότερες εταιρείες από την Ευρώπη σε πρώτη φάση ή και από όλο τον κόσμο. Αυτό είναι γεγονός, αλλά το ότι λειτουργούμε σε ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο και σε αυτόν τον ανταγωνισμό πρέπει να τα καταφέρει η ΔΕΘ είναι γεγονός, αλλά με τον τρόπο που το λέτε ότι θα χάσει, όχι, και μάλιστα μέσα από την ανάπλαση αυτές οι δυνατότητες της θα αυξηθούν.
0: Μάλιστα. Διάβασα επίσης, κύριε Σιμόπουλε, ένα ρεπορτάζ στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη για έργα που χρονίζουν. Για παράδειγμα, το πρώην στρατόπεδο Γκόνου στη Δυτική Θεσσαλονίκη, επίσης το τεχνολογικό πάρκο στην Περαία, ακόμα και τα 2,1 χιλιόμετρα που θα συνδέσουν το λιμάνι με την Εγνατία και τον οδικό άξονα. Τι εικόνα έχετε εσείς, κύριε Σιμόπουλε?
1: Κοιτάξτε, αυτό που έχω να πω είναι ότι θα μιλήσω και για τα δύο και για τα τρία έργα, δεν θα αποφύγω αυτή τη συζήτηση, αλλά υπάρχουν άλλα δεκάδες έργα που αλλάζουν την όψη της πόλης. Άρα λοιπόν είναι που εστιάζουμε, στα τρία τα οποία χρονίζουν λόγω κάποιων προβλημάτων ή σε όλα αυτά τα έργα τα οποία αλλάζουν την πόλη και μιλάμε για άλλη πόλη το 2030. Για το στρατόπεδο Γκόνου αυτό που ξέρω είναι ένα θέμα το οποίο το χειρίζεται το ΤΑΙΠΕΔ και είμαστε στη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου. Άρα λοιπόν έχουμε ακόμη χρόνο. Για το ΘΕΣΙΝΤΕΚ είναι γεγονός ότι χάθηκε η προθεσμία από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει ότι τα 30 εκατομμύρια για το αρχικό έργο θα πρέπει, έχει βρει τη χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους. Τώρα υπάρχει μια συζήτηση να δούμε οι ιδιώτες οι οποίοι πρέπει να βάλουν από την πλευρά τους κάποια χρήματα, αν θα τα βάλουν, πότε θα τα βάλουν και πώς θα τα βάλουν. Επίσης έγιναν λάθη στον τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε όλες οι κυβερνήσεις το θέμα της σύνδεσης με το λιμάνι του οδικού άξονα. Να σας θυμίσω ότι όταν ήμουν στην κυβέρνηση το 12-15 υποκατέστησα τότε με άλλη εταιρεία τον υποπτώχευση τον πτωχευμένο εργολάβο. Γιατί το λέω αυτό? Είναι ένα έργο το οποίο έρχεται από παλιά, το είχαμε συνδέσει λάθος με το στρατόπεδο Γκόνου και αυτό προχωράει.
0: Μάλιστα, για το fly over θα μας πείτε κάτι, κύριε Σιμόπουλε, διότι στη Θεσσαλονίκη οι συμπολίτες σας, μισό λεπτό να ολοκληρώσω το ερώτημα, έχουν πάρα πολλά προβλήματα και το θέμα της κίνησης έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό πολύ δύσκολο. Τι απαντάτε σε όσους λένε ότι τελικά δεν έπρεπε να γίνει το fly over?
1: Καλά τώρα, ότι όταν θα το χρησιμοποιούν περίπου σε ένα χρόνο θα έχουν εντελώς άλλη άποψη, τα προβλήματα από τα έργα είναι πρόσκαιρα, τα ωφέλη είναι παντοτινά. Είναι ένα έργο που μαζί με το μετρό και κυρίως τώρα την επέκταση που θα έρθει σε κάποια χρόνια του μετρό δυτικά, αλλάζουν την πόλη εντελώς. Η Θεσσαλονική ή περισσότεροι, γιατί εγώ ζω στη Θεσσαλονίκη, επειδή βλέπουν το έργο να εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα, δεν γκρινιάζουν.
0: Μάλιστα. Τώρα θέλω να μου πείτε, κύριε Σιμόπουλε, τι συμβαίνει με τον Αντώνη Ρέμο? Έχουν γίνει και άλλες συναυλίες στο συγκεκριμένο χώρο. Εδώ πέρα έχει τεθεί το θέμα ότι κρύβει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Για εξηγήστε μας.
1: Κοιτάξτε, γιατί για το θέμα αυτό πήρα θέση.
0: Βγάλετε και δελτίο τύπου.
1: Θεωρώ ότι δεν έπρεπε μέσα στη σκηνή να περιλαμβάνεται το άγαλμα. Ένα άγαλμα που δεν είναι, βέβαια, ο χώρος δεν είναι μνημείο. Θεωρώ ότι αυτό ήταν μια υπερβολή η οποία δεν έπρεπε να υπάρξει. Θα μπορούσε να είναι πιο μπροστά η εξέδρα, όπως είχε γίνει σε άλλες συναυλίες. Η παραγωγή λέει ότι δεν υφίσταται θέμα, ότι θα είναι μιας πολύ μεγάλη συναυλία για την πόλη, η οποία θα φέρει κόσμο, θα προβάλλει τη Θεσσαλονίκη, και τελικά ισχυρίζονται ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα ως προσον αφορά τον σεβασμό προς το άγαλμα, το οποίο μπορεί να είναι μνημείο, αλλά για εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας είναι ένα σύμβολο. Θεωρώ ότι ήταν μια υπερβολή το να το βάλουν μέσα στη σκηνή. Δεν έπρεπε να υπάρξει, αλλά τώρα μην αρχίσουμε στη Θεσσαλονίκη που έχουμε το ταλέντο να χωριζόμαστε, να διχαστούμε και πάνω στο θέμα αυτό. Ελπίζω το Σάββατο να πάνε όλα καλά.
0: Πάντως, κύριε Σιμόπουλε, έχει ήδη διχαστεί η κοινωνία και οι συμπολίτες σας στη Θεσσαλονίκη. Άκουσα να λέει ο Αντώνης Ρέμος ότι γιορτάζει η Θεσσαλονίκη εκεί, ότι ανέδειξε τον Αντώνη Ρέμο στη Θεσσαλονίκη, είναι η πόλη του, είναι ο τόπος του, όμως και ότι είναι μεγάλος καλλιτέχνης. Σίγουρα όμως να πούμε, κύριε Σιμόπουλε, ότι δεν είναι μεγαλύτερος από τον Μέγα Αλέξανδρο.
1: Εντάξει, τώρα μην πούμε.
0: Όταν όμως κλείνεις και δεν φαίνεται το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είναι σαν να κλείνεις και την ιστορία σου, σωστά? Γιατί
1: εντάξει,
0: ιστορικά...
1: Όχι, τώρα αυτά τα οποία λέτε έχουν, είναι λέξη
0: αυτά,
1: πολύ
0: αυτά,
1: μεγάλη.
0: Αυτά συζητιούνται
1: φόρτιση.
0: Όμως στη Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ θέλω να αποφορτήσω τη συζήτηση, γιατί δεν θα υπάρχει, δηλαδή από ό,τι είπε η παραγωγή, δεν υπάρχει κάποια δυνατότητα να αλλάξει η σκηνή.
0: Δεν θα αλλάξει κάτι.
1: Αυτό το οποίο ήταν, εγώ λέω, είναι υπερβολικό, έγινε. Υπάρχει μια ευαισθησία από εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας για αυτό το άγαλμα, το οποίο φέρνει μια ιστορία. Καλό ήταν να μην είχε γίνει. Έγινε τώρα. Ας δούμε, νομίζω ότι θα προσπαθήσουν οι οργανωτές να περιορίσουν τα προβλήματα αυτά. Να είμαστε καλά και να ξαναμιλήσουμε από Δευτέρα για το θέμα αυτό. Δεν θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά.
0: Μάλιστα. Ποιος θα μπορούσε να κλείσω με αυτό, κύριε Σιμόπουλε, να πάρει θέση για να αλλάξει η σκηνή?
1: Πάλι η ερώτηση την οποία κάνετε πολιτικοποιεί το θέμα και δεν θέλω να το πολιτικοποιήσω.
0: Μάλιστα.
1: Δόθηκαν οι άδειες, θυμίζω ότι πάλι ότι δεν είναι μνημείο, υπό την έννοια αυτή η αδειοδότηση προφανώς δεν συμπεριλάμβανε και το Υπουργείο Πολιτισμού. Ας δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Μπορεί το τελικό αποτέλεσμα να διασκεδάσει όλους αυτούς τους φόβους που έχουμε, χωρίς να κάνω πίσω από αυτό που είπα, ότι ήταν υπερβολικό το να βάλουν μέσα στην σκηνή το άγαλμα.
0: Μάλιστα. Έχουμε και ένα νομοσχέδιο στη Βουλή σήμερα, το Υπουργείο Πολιτισμού, κύριε Σιμόπουλε. Θέλετε να κλείσουμε με αυτό, να μας πείτε για το σημερινό νομοσχέδιο στη Βουλή?
1: Είναι μια σύμβαση. Συμβάσεις υπογράφουμε συνεχώς. Βέβαια, παλαιότερα οι συμβάσεις ερχόταν μετά 3-4 χρόνια. Είναι μια σύμβαση με την Αίγυπτο. Θεωρώ ότι μέσα από τη διαδικασία αυτή πάντα βελτιώνουμε τις σχέσεις μας με όλες τις χώρες του κόσμου, πόσο μάλλον με χώρες πολύ μεγάλες μουσουλμανικές, όπως είναι η Αίγυπτος, με την οποία δεν έχουμε μόνο πολιτιστικές ανταλλαγές, αλλά ουσιαστικά έχουμε και την ίδια γεωπολιτική, την ίδια άποψη γεωπολιτική για τα πράγματα.
0: Μάλιστα, και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Σιμόπουλε. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, υπόστες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
6: Lanis ADV, η ελληνική διαφημιστική.
7: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Ελλάδα FM 94,3 και πάμε να δούμε την συνέχεια της επικαιρότητας με δεύτερη ματιά και τον επόμενο καλεσμένο μας. Παραδοσιακά η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης συνοδεύεται από τα παράπονα κάποιων μέσων μαζικής ενημέρωσης που είτε καταγγέλουν ότι αγνοήθηκαν από τον εκάστοτε πρωθυπουργό και δεν τους δόθηκε το δικαίωμα μιας ερώτησης, είτε μπήκαν πολύ χαμηλά στη λίστα, με συνέπεια βέβαια να βγουν εκτός της ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης. Φέτος πάντως βγήκαν και καλές ειδήσεις, όπως η δέσμευση του Κυριάκου Πιερακάκη για ενιαία τιμή στις υποχρεωτικές του δημοσίου στον επαρχιακό τύπο. Εμείς θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, Σωτήρη Τριανταφύλου. Καλή σας ημέρα, κύριε Τριανταφύλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα, γεια σας.
0: Κύριε πρόεδρε, θα αρχίσω από τη ΔΕΘ. Πώς πήγαν, θέλω να μας πείτε, τα πράγματα για τους συναδέλφους που ανέβηκαν να καλύψουν την ομιλία του πρωθυπουργού και για να του θέσουν ερωτήματα στη συνέντευξη τύπου? Και ρωτώ διότι πάλι υπήρξαν γκρίνιες από την Αυγή, πιο συγκεκριμένα ότι φημώνεται από το ΜΕΓΑ ότι αποτέλεσε το τελευταίο πανελλαδικό μέσο στο οποίο δόθηκε ερώτηση.
1: Συγγνώμη, υπήρξε γκρίνια από την Αυγή, δεν το ξέρω αυτό που λέτε.
0: Σωστά. Ότι φημώνεται και ότι δεν δίνεται τη δυνατότητα να πάει να θέσει ερωτήματα, όπως και το ΜΕΓΑ.
1: Από το ΜΕΓΑ.
0: Όχι, και το ΜΕΓΑ, το οποίο αποτέλεσε, λέω, το τελευταίο πανελλαδικό. Είπαν ότι το ΜΕΓΑ αποτέλεσε το τελευταίο πανελλαδικό μέσο στο οποίο δόθηκε ερώτηση.
1: Α, δεν δόθηκε. Οπότε. Ναι. Το πρόβλημα ποιο είναι με το ΜΕΓΑ? Δόθηκε ερώτηση.
0: Ναι, αλλά αντιμετωπίστηκε σαν να είναι τελευταίο πανελλαδικό μέσο. Αυτό λέει το ΜΕΓΑ, κύριε Τριανταφύλου.
1: Πώς αντιμετωπίστηκε, με ποιο τρόπο δηλαδή?
0: Τι εννοείτε με ποιο τρόπο?
1: Πώς αντιμετωπίζετε? Όχι, δεν καταλαβαίνω. Σωστά το θέτει το ερώτημα. Απλά δεν καταλαβαίνω πώς ένα μέσο αντιμετωπίζεται ως να είναι το τελευταίο πανελλαδικό. Ποιος είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζεται?
0: Αυτό υπόθηκε από το ΜΕΓΑ, πρόεδρε.
1: Ναι, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω για κανένα από τα δύο. Τώρα τα ακούω.
0: Για την Αυγή δεν έχετε ακούσει ότι φημώνεται και ότι δεν δόθηκε ο λόγος να πάνε να ρωτήσουν στη ΔΕΘ και να θέσουν ερώτημα στον πρωθυπουργό?
1: Δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα γιατί πρέπει σε εμάς. Για να ξέρω κάτι δεν είναι ότι διαβάζω, μου λέει κάποιος κάτι. Για να έχω κάτι πρέπει να υπάρχει κάτι επίσημο. Και δεν έχει φτάσει ούτε σε εμάς ούτε από ό,τι ξέρω στα πρωτοβάθμια σωματεία που κυρίως ασχολούνται με αυτά.
0: Δεν σας ενημέρωσαν δηλαδή?
1: Όχι, κανένας.
0: Μάλιστα. Άρα δεν έχετε καθόλου εικόνα?
1: Δεν έχω καθόλου εικόνα, γιατί τα ακούω για πρώτη φορά και απλά μου έκανε εντύπωση για το ΜΕΚΑ. Για το ΜΕΚΑ πήρε ερώτηση, γι' αυτό, γιατί δεν άκουσα την ερώτηση. Απλά δεν ήξερα αυτό που λέτε.
0: Ναι, ναι. Απλά υπόθηκε ότι αντιμετωπίστηκε και αποτέλεσε το τελευταίο πανελλαδικό μέσο. Έτσι συζητήθηκε.
1: Και απλά, όχι, απορία μου τώρα, όχι προς εσάς. Απορία γενικώς πώς ένα μέσο θεωρεί ότι είναι τελευταίο πανελλαδικό. Γιατί προφανώς το ΜΕΚΑ δεν είναι το τελευταίο πανελλαδικό.
0: Αυτό είπε πάντως, κύριε Τριανταφύλου.
1: Ίσως το δόθηκε στη τελευταία σειρά της ερώτησης, γιατί εγώ το είδα σε δελτία ειδήσεων, δηλαδή δεν ήξερα ποια είναι η σειρά την ερώτηση του ΜΕΚΑ.
0: Σε γενικές γραμμές, πώς πήγε η κατάσταση, λοιπόν?
1: Κοίταξε, σε γενικές γραμμές πάντα υπάρχουν κάποια παράπονα. Πάντα υπάρχουν παράπονα. Συνήθως από αυτούς οι οποίοι είτε δεν δίνονται ερωτήσεις. Είτε, περίπτωση του ΜΕΓΑ που λέτε τώρα, είτε οι ερωτήσεις είναι σε σειρά που νομίζουν ότι δεν πρέπει να είναι. Και θεωρητικός και πρακτικός μπορεί να γίνει και το ΜΕΓΑ, έτσι. Δεν το ξέρω, γι' αυτό το ρώτησα.
0: Τη σειρά ποιος την επιλέγει, πρόεδρε?
1: Συγγνώμη?
0: Τη σειρά, λέω, των μέσων στον οποίο
1: δεν το
0: γνωρίζετε.
1: Δεν το ξέρω και δεν θέλω να πω κάτι το οποίο δεν ξέρω.
0: Σε γενικές γραμμές πήγαν καλά, υπήρχαν όμως γκρίνιες, γενικά δεν ξέρω.
1: Υπάρχουν κάθε χρόνο, πέρυσι υπήρξε ένα θέμα.
0: Άρα μην σας κάνει εντύπωση, κύριε πρόεδρε, κύριε Τριανταφύλου, ότι υπάρχουν 2-3 μέσα τα οποία θα βγουν και θα πούνε. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι η Αυγή θα το έλεγε αυτό και το έχει πει.
1: Όχι, το θέμα δεν μου κάνει εντύπωση. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει κανένα παράπονο.
0: Ναι.
1: Ούτε μισό. Και τα δύο, δηλαδή, θα μου πείτε 2 στα 30 είναι λίγα.
0: Και στο ντοκουμέντο δεν δόθηκε.
1: Δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένα παράπονο.
0: Αυτό το γνωρίζετε, πρόεδρε, για το ντοκουμέντο? Για το ντοκουμέντο γνωρίζετε?
1: Όχι. Δεν έχει φτάσει κάτι σε εμάς.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν. Σας ενημερώνω εγώ. Ποια είναι η θέση γενικότερη?
1: Όταν μας ενημερώσει το ντοκουμέντο, θα το δούμε και να δούμε και τι θα μας πει το ντοκουμέντο και θα το δούμε τότε. Θα πάρουμε θέση.
0: Τέλεια.
1: Επ' αυτού.
0: Άρα, λοιπόν.
1: Προσέξτε τι γίνεται τώρα. Πέρυσι υπήρξε ένα θέμα με τα περιφερειακά μέσα, με τα εκτός Αθήνας μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Και κυρίως τα μέσα από τη Θεσσαλονίκη, ότι τους δόθηκαν πάρα πολύ λίγες ερωτήσεις. Έγινε παρέμβαση εκεί και τα περιφερειακά μέσα φέτος δεν εξέφρασαν παράπονο, είχαν πάρα πολλές ερωτήσεις, είχαν νομίζω τις ερωτήσεις που έπρεπε να έχουν. Τώρα, το ντοκουμέντο, τι πρόβλημα υπάρχει και με το ντοκουμέντο? Γιατί δεν ήμουν και έτοιμος. Δεν ήξερα ότι θα μου ρωτήσει τέτοια πράγματα. Είμαι και έτοιμος και δεν έχω και καμία.
0: Οι δημοσιογράφοι, οι πρόεδροι, όπως ξεγνωρίζετε, δεν ενημερώνουν με τα ερωτήματα που θα θέσουμε γενικότερα.
1: Όχι. Για να το ξέρω, δεν είπα εγώ. Και καλώς θα θέτετε. Με το ντοκουμέντο, τι πρόβλημα υπήρξε?
0: Νομίζω ότι δεν ήταν στην ΔΕΘ, στη συνέντευξη τύπου. Δεν δόθηκε δηλαδή λόγος.
1: Ένα λεπτό. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν ήταν στη συνέντευξη τύπου. Γιατί δεν μπήκε, γιατί δεν πήγε, γιατί το απαγορεύτηκε είσοδος και ένα άλλο πράγμα γιατί δεν δόθηκε λόγος. Τι από όλα συμβαίνει?
0: Δεν μπήκε καθόλου.
1: Δεν μπήκε, το απαγορεύτηκε είσοδος ή δεν πήγε?
0: Δεν μπήκε καθόλου στη συνέντευξη.
1: Ένα λεπτό, ρωτάω, είπε σαφής. Το απαγορεύτηκε είσοδος, δεν διαπιστεύτηκε ή δεν πήγε το ίδιο?
0: Δεν διαπιστεύτηκε. Αλλά για λεπτομέρειες, αφού δεν γνωρίζετε, εγώ δεν γνώριζα ότι δεν γνωρίζετε ως πρόεδρος.
1: Δεν γνωρίζω τίποτα από όλα αυτά γιατί έχει φτάσει ως εμάς. Ένα λεπτό, επαναλαμβάνω, το απαγορεύτηκε είσοδος. Δεν το διαπίστευσε η κυβέρνηση?
0: Έτσι υπόθηκε.
1: Είστε σίγουροι?
0: Τι εννοείτε σίγουροι?
1: Είναι σίγουρο αυτό που λέτε?
0: Το διάβασα, πρόεδρε, το διάβασα. Λεπτομέρειες όμως, θα κάνω το ρεπορτάζ, θα καλέσω το ντοκουμέντο, θα κάνω το ρεπορτάζ.
1: Έπρεπε να το ξέρετε κι εσείς όμως.
0: Ποιο? Αυτό υπόθηκε, το διάβασα. Τι εννοείτε?
1: Α, λέω λοιπόν, το απαγορεύτηκε είσοδος, γιατί εκεί είναι ένα θέμα. Και αν το απαγορεύτηκε είσοδος και δεν διαπιστεύτηκε το ντοκουμέντο, πρέπει να δούμε γιατί δεν διαπιστεύτηκε το ντοκουμέντο.
0: Να το δούμε λοιπόν.
1: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα, προφανώς. Αλλά να το ξέρουμε ότι είναι έτσι.
0: Πρόεδρε, θα κάνουμε και ένα ρεπορτάζ να δούμε και ποια άλλα μέσα δεν διαπιστεύθηκαν. Γιατί έχω ακούσει, αλλά δεν μπορώ να πω με σιγουριά. Θα κάνω ένα ρεπορτάζ. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης που δεν διαπιστεύθηκαν και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση περί των μέσων μαζικής ενημέρωσης για να έχουμε ολοκληρωμένη μία εικόνα.
1: Με χαρά να το κάνουμε για να δούμε γιατί δεν διαπιστεύθηκαν κλπ. Και όλα αυτά και τι πρόβλημα υπάρχει. Πρώτον, για να παρέμβουμε, γιατί να το καταδικάσουμε είναι αυτονόητο. Το σημαντικό είναι να παρέμβουμε και να μην συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Όπως σας λέω, ότι είχε γίνει πέρυσι με τα περιφερειακά μέσα.
0: Μάλιστα. Θα τα δούμε αναλυτικά αυτά για να τα συζητήσουμε.
1: Δεν ήξερα τίποτα από αυτά.
0: Ωραία, Πρόεδρε. Θα μιλήσουμε αναλυτικά. Πάμε στην άλλη είδηση που ανέφερα στον πρόλογό μου, κύριε Τριανταφύλου, και τη θεωρώ κομβική για το μέλλον του επαρχιακού τύπου. Θεωρείτε εσείς ότι θα ικανοποιηθεί το πάγιο αίτημα του Συνδέσμου Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων ή ήταν λόγια που πέρασαν και θα ξεχαστούν?
1: Ποιο είναι το αίτημα του Συνδέσμου Περιφερειακών Εφημερίδων?
0: Τι εννοείται, ποιο είναι το αίτημα?
1: Ποιο είναι το πάγιο αίτημά τους?
0: Δεν υπάρχει πάγιο αίτημα από την Περιφέρεια Εφημερίδων, κύριε.
1: Σύνδεσμος, κοιτάξτε τώρα. Ρωτάτε τον πρόεδρο των δημοσιογράφων ποιο είναι το πάγιο αίτημα των ιδιοκτητών. Δεν το ξέρω. Ο Σύνδεσμος Ημερήσεων Περιφερειακών Εφημερίδων είναι ιδιοκτήτης των Περιφερειακών Εφημερίδων.
0: Ναι, δεν επικοινωνούν μαζί σας, δεν έχετε ενημέρωση?
1: Όχι, βέβαια. Τι θα πρέπει να έχουμε εμείς? Τι είδους ενημέρωση να έχουμε? Με τους Αλλά ποιο είναι το πάγιο αίτημά τους, ρωτάω.
0: Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας?
1: Βέβαια. Αλλά δεν είμαι, δεν μιλάμε για μέσα, μιλάμε για τους ιδιοκτήτες.
0: Και οι ιδιοκτήτες δεν έχουν όμως το μέσο.
1: Άλλο. Εγώ γιατί με ρωτάτε εμένα για το πάγιο αίτημα των ιδιοκτητών.
0: Ναι, δεν έχετε καμία ενημέρωση για αυτά τα θέματα που συζητάμε, αυτό ρωτώ.
1: Καταρχάς δεν μου είπατε ότι θα συζητήσουμε για το πάγιο αίτημα των ιδιοκτητών, αλλά εν πάση περιπτώσει, ποιο είναι, εγώ σας ρωτάω, ποιο είναι?
0: Συγγνώμη, να σας ενημερώσω, πρόεδρε μου, για τα θέματα.
1: Των ιδιοκτητών, προφανώς.
0: Όχι, γενικότερα λέω.
1: Α, όχι, καθόλου. Απλά δεν το ήξερα για να είμαι προετοιμασμένος. Λέω, με ρωτάτε ποιο είναι το πάγιο αίτημα των ιδιοκτητών.
0: Αναρτήθηκε στη Διάβγεια, για παράδειγμα, και η λίστα των ενισχύσεων σε εφημερίδες. Αυτό το θέμα το γνωρίζουμε.
1: Αυτό δεν είναι πάγιο αίτημα.
0: Το γνωρίζετε αυτό το θέμα?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ποια είναι η θέση σας σε αυτό το θέμα που γίνεται? Αρκούν αυτές οι κινήσεις για να επιβιώσει ο έντυπος τύπος? Μιλάμε για τον έντυπο τύπο.
1: Ένα λεπτό, να μην τα μπλέκουμε. Είναι, μου λέτε για το πάγιο αίτημα των ιδιοκτητών. Το πάγιο αίτημα των ιδιοκτητών δεν το ξέρω ποιο είναι. Των ιδιοκτητών των ημερησίων περιφερειακών εφημερίδων. Mm-hmm. Αν υπάρχει ένα πάγιο αίτημα. Αν μιλάμε για τα μέτρα στήριξης, προφανώς και συμφωνούμε και προφανώς τα έχουμε στηρίξει και μετέχουμε και στην Επιτροπή την αρμόδια του Υπουργείου και τα στηρίζουμε διότι θεωρούμε ότι τα μέτρα στήριξης του τύπου είναι μέτρα τα οποία στηρίζουν την πολυφωνία και τελικά τη δημοκρατία. Προφανώς και τα στηρίζουμε. Και στηρίζουν και τις θέσεις εργασίας. Αν είναι αυτό το ερώτημα. Σε αυτό το ερώτημα σας απαντώ ευθέως. Προφανώς και το στηρίζουμε. Προφανώς και είμαστε υπέρ της στήριξης του έντυπου τύπου εδώ και χρόνια. Από την ώρα που έχουν αρχίσει, από το 19-20 που έχουν αρχίσει αυτά τα προγράμματα, είμαστε σταθερά υπέρ της στήριξης του τύπου. Γιατί σας είπα και πάλι, στηρίζουν τις θέσεις εργασίας, την πολυφωνία και τελικά την ίδια δημοκρατία. Αν είναι αυτό το πάγιο αίτημα, προφανώς και συμφωνούμε έτσι.
0: Το πάγιο αίτημα είναι η δέσμευση που έκανε ο κύριος Πιερακάκης για ενιαία τιμή στις υποχρεωτικές δημοσιεύσεις του δημοσίου στον επαρχιακό τύπο, κύριε Πρόεδρε.
1: Δεν έχουμε αντίρρηση εμείς αυτό. Αν εννοείται αυτό, δεν έχουμε αντίρρηση. Αλλά δεν ξέρω αν είναι το μοναδικό του αίτημα, γιατί διάβασα μια επιστολή του Προέδρου του ΣΥΠ εδώ και μερικές μέρες, η οποία αναφέρει μια σειρά αιτημάτων. Ένα από αυτά είναι και αυτό. Δεν έχουμε αντίρρηση. Ότι, κοιτάξτε, θα σας πω γενικά τη θέση μας. Ό,τι στηρίζει τις θέσεις εργασίας και την πολυφωνία, είμαστε υπέρ.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, σε όλα αυτά. Είναι σαφές. Τώρα, μια και με ρωτήσατε για το Σύνδεσμο Μερίσιων Περιφερειακών Εφημερίδων, μάλιστα και με ρωτήσατε για τους ιδιοκτήτες. Θα σας πω το εξής, ότι εμείς με τους ιδιοκτήτες είμαστε θεσμική εταίρεια και μιλάμε με όλους τους ιδιοκτήτες, με όλους τις ενώσεις των ιδιοκτητών. Είναι ο ΣΥΠΕ για την περιφέρεια, υπάρχουν οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί για την περιφέρεια, υπάρχουν οι σύλλογοι της Αθήνας. Μιλάμε με όλους. Απλά εγώ ως πρόεδρος των δημοσιογράφων και δεν είναι κομψό, αλλά και δεν οφείλω να ξέρω τα εσωτερικά τους και τα θέματά τους και τι βάζουν αυτή στην κυβέρνηση. Έτσι. Τα γενικότερα θέματα όμως σας απάντησα. Ειδικότερα με το ΣΥΠΕ, τώρα μια και θέσατε στο θέμα, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει το εξής θέμα. Και με το ΣΥΠΕ, όχι με το ΣΥΠΕ τον ίδιο, με τον πρόεδρο του ΣΥΠΕ έχουμε κόψει κάθε επικοινωνία τα τελευταία χρόνια. Διότι έχει καταθέσει αγωγές συλλάψεις κατά δημοσιογράφων.
0: Μάλιστα.
1: Και τον έχουμε καλέσει να τις αποσύρει και δεν τις αποσύρει.
0: Τι
1: είναι
0: γίνεται.
1: Ένα φαινόμενο το οποίο το έχουμε καταδικάσει. Το έχουμε καταδικάσει πάρα πολλές φορές. Έχουμε πάει στα δικαστήρια με τον δημοσιογράφο. Έχει χαθεί το δικαστήριο από τον πρόεδρο του ΣΥΠΕ σε πρώτο βαθμό. Άρα, ειδικά με το ΣΥΠΕ που είπατε και τον πρόεδρο του ΣΥΠΕ, έχουμε κόψει κάθε επικοινωνία για αυτό το λόγο. Όταν αποσύρει τις αγωγές κατά δημοσιογράφων, οι οποίοι έκαναν τη δουλειά τους στο ρεπορτάζ, τότε θα ξανασυζητήσουμε με τον πρόεδρο του ΣΥΠΕ ειδικότερα.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται, μια και με πήγατε σε αυτό το θέμα με τις περίφημες αγωγές ΛΑΠ.
1: Έχει περάσει ένα νόμο. Ένας νόμος ο οποίος έχει κάνει δεκτές όλες τις προτάσεις των ενώσεων συντακτών. Όλες με όλες. Είναι η πρώτη φορά που έγιναν δεκτές όλες τις προτάσεις μας. Ένα θέμα υπάρχει με την αναδρομικότητα του νόμου, υπό την έννοια ότι δεν ξέρουμε αν είναι και θέμα κάθε διοίκηση ξεχωριστά και δικαστηρίου, αν ο νόμος αυτός θα εφαρμόζεται για αυτές που ήδη είχαν κατατεθεί ή από εδώ και πέρα. Εν πάση περιπτώσει, ο νόμος είναι καλός. Όπως είπα, έχουν γίνει δεκτές τις προτάσεις μας. Καθιερώνει και συντόμευση των διαδικασιών και στάδιο προδικασίας στις διαδικασίες αυτές. Και βεβαίως, διότι ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα των αγωγών ΣΛΑΠΣ, μάλλον τα δύο προβλήματα των αγωγών ΣΛΑΠΣ είναι, το ένα είναι το μεγάλο ποσό το οποίο ζητείτε και το οποίο αποτελεί δαμόκλειο σπάθη στο κεφάλι του κάθε δημοσιογράφου, 50, 100, 200, 250.000, ή ότι ζητείτε η εκδίκασή τους σε άλλες χώρες. Και το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αυτές οι διαδικασίες χρονίζουν, που σημαίνει ότι όλο αυτό το διάστημα, το πολύχρονο συνήθως διάστημα που επικρέμεται πάνω από το κεφάλι του δημοσιογράφου ως αμόκλειο σπάθη αγωγή, ΛΑΠ, ο δημοσιογράφος δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του και δεν μπορεί να δουλέψει ελεύθερα και δεν μπορεί να ενημερώσει ελεύθερα. Αυτό με τον νέο νόμο αλλάζει. Υπάρχει σύντομηση των διαδικασιών, υπάρχει στάδιο προδικασίας όπως ζητάγαμε και υπάρχει και η δυνατότητα δικής μας παρέμβασης, των συνδικάτων, δικής μας παρέμβασης επί της ακροαματικής διαδικασίας, πριν φτάσει στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια ούτως ή άλλως είχαμε τη δυνατότητα παρέμβασης. Άρα εδώ έχουμε ένα καλό νόμο, προθυμένο, αρκετά προθυμένο σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, γιατί έχω γνώσει και εικόνα του τι ισχύει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αρκεί ο νόμος να εφαρμοστεί, γιατί πάντα ξέρετε στους νόμους το πρόβλημα είναι η εφαρμογή τους. Αρκεί ο νόμος να εφαρμοστεί έτσι όπως είναι. Πάντως μέχρι τώρα αυτό που ζητήσαμε ενός συντακτών για τις αγωγές ΛΑΠ έχει γίνει, για τον νόμο εννοώ, ένας καλός νόμος και νομίζω ότι με αυτόν τον καλό νόμο θα λυθούν πάρα πολλά προβλήματα σε σχέση με τις αγωγές ΛΑΠ. Η υπόθεση που σας έλεγα προηγουμένως έχει εκδικαστεί με τον παλιό νόμο, με τον παλιό, πριν την αλλαγή τέλος πάντων του νόμου ή την εξειδίκευση του νόμου για τις αγωγές ΛΑΠ, είναι μια πολύ καλή απόφαση του πρωτοδικείου της Λάρισας και γενικά πρέπει να σας πω ότι τα δικαστήρια έως τώρα βγάζαν καλές αποφάσεις στις περιπτώσεις των αγωγών ΣΛΑΠ υπέρ των δημοσιογράφων. Σε γενικές γραμμές το λέω. Οι περισσότερες υποθέσεις έχουν κερδιθεί. Κάποιες που δεν έχουν κερδιθεί κυρίως έχουν στηριχθεί όχι στην ελευθερία του τύπου ή στο ότι ο δημοσιογράφος έκανε τη δουλειά του και αποκάλυψε, έχουν στηριχθεί στην παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με τον νόμο των προσωπικών δεδομένων, μία τέτοια υπόθεση δηλαδή, που έχει χαθεί με αντίδικο, με ενάγοντα στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός. Έχει χαθεί για αυτό το λόγο, για τα προσωπικά δεδομένα.
0: Μάλιστα, να κλείσουμε, κύριε Τριανταφύλου, με το συνέδριο της Σαμοθράκης. Έχει γίνει θεσμός. Τι έχετε προετοιμάσει για φέτος και πόσοι συνάδελφοι θα συμμετάσχουν, θέλω να μου πείτε.
1: Δύο είναι τα κεντρικά θέματα φέτος. Η ελληνική γλώσσα σε σχέση με τη χρήση των μέσων ενημέρωσης. Αφορμή αποτέλεσε το κλείσιμο της. Η ανακοίνωση, μάλλον, της διοίκησης Deutsche Welle πριν το ελληνικό τμήμα της Deutsche Welle στο τέλος του χρόνου. Δεν υπάρχει ελληνικό τμήμα. Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο θέμα είναι η περιβαλλοντική κρίση και η κάλυψη σε σχέση με τα ΜΜΕ. Για το περιβαλλοντικό και η κλιματική αλλαγή είναι δύο πολύ μεγάλα θέματα. Αυτά είναι τα δύο θέματα. Περίπου 120 με 130 συνάδελφοι μαζί με τους ομιλητές θα μεταφερθούν στο ακριτικό νησί της Σαμοθράκης 25 με 27 Σεπτεμβρίου. Και ελπίζω, εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι και το φετινό συνέδριο, όπως και το 24 και το 22, το 22 αναβιώσαμε το συνέδριο και γίνεται πλέον αναδιετία στη Σαμοθράκη, θα πάει πάρα πολύ καλά και θα εξαχθούν και χρήσιμα συμπεράσματα από το συνέδριο μας αυτό.
0: Μάλιστα, και κλείνουμε με αυτό. Ανανεώνουμε, βέβαια, κύριε Τριανταφύλου,
1: το
0: ραντεβού μας, γιατί έχουμε πολλά να πούμε.
1: Βεβαίως,
0: μέσα στη βδομάδα θα σας καλέσω.

0: Επίθεση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξαπέλυσε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη με ερωτήματα τόσο για το κόστος του περιπτέρου που έστησε η ΔΥΠΑ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όσο και τα ψηφιακά συστήματα που φέρονται υπό κατάρρευση. Εμείς λοιπόν θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και για το συγκεκριμένο θέμα βεβαίως, αλλά όχι μόνο, με την αναπληρώτρια τομεάρχη εργασίας του κόμματος Ελλάς, Νεκταρία Ελευθερία Αγγελάκη. Καλή σας ημέρα, κυρία Αγγελάκη.
1: Κυρία Πολύζου, καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Κυρία Αγγελάκη,
1: έχουμε καλή σεζόν φυσικά.
0: Καλή σεζόν να έχουμε και καλή,
1: για τη φιλοξενία.
0: Καλή δύναμη και στο έργο σας. Τι ακριβώς συμβαίνει, κυρία Αγγελάκη, με τη ΔΥΠΑ και θέσατε μία σειρά ερωτημάτων στην Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Κεραμέως?
1: Νομίζω ότι τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα. Εμείς θέσαμε όσον αφορά τη ΔΥΠΑ για όλα όσα εμφανίστηκαν. Για όλα όσα εννοώ εμφανίστηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από πού βρήκανε τα χρήματα, ποιος έχει χρηματοδοτήσει, πώς γίνεται γενικότερα η διαχείριση των δημόσιων πόρων και ειδικά σχετικά με το κόστος του περιπτέρου της ΔΥΠΑ. Για να είμαστε ειλικρινείς, περιμένουμε ακόμη απάντηση από το Υπουργείο Εργασίας και δεν έχουμε λάβει. Μόνο η κατασκευή του περιπτέρου κόστησε 300.000 ευρώ, με το συνολικό κόστος της παρουσίας της ΔΥΠΑ στην έκθεση να φτάνει κοντά στο μισό εκατομμύριο. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσό και ειδικά στη σημερινή εποχή που η αγοραστική δύναμη των ελληνικών νοικοκυριών θα έλεγα ότι είμαστε σχεδόν στο τελευταίο σκαλοπάτι, λίγο πάνω από τη Βουλγαρία. Επίσης, γενικότερα εμείς αυτό που θέσαμε είναι ότι ήταν μια εντυπωσιακή και πανάκριβη παράσταση που έδωσε η ΔΥΠΑ στο συγκεκριμένο περίπτερο, οπότε κρύβονται ψηφιακά συστήματα, τα οποία όμως συνεχώς καταραίουν. Οι εργαζόμενοι προσπαθούν με τα ελάχιστα να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών. Έχουμε λήψη σε προσωπικό, εκπαίδευση και οργάνωση, χαμηλή μισθή και ευνίδιο τερματισμό συμβάσεων έμπειρου προσωπικού, την ώρα όμως που οι απευθείας αναθέσεις, όπως είπα προηγουμένως, κοστίζουν, αν υπολογίσουμε όπως σας είπα, κοντά στο μισό εκατομμύριο ευρώ. Νομίζω ότι είναι μια σκανδαλώδης περίπτωση, την οποία θα πρέπει να λάβει θέση η Υπουργός Εργασίας, να μας απαντήσει, διότι η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης είναι βασικός πυλώνας του κοινωνικού κράτους. Δεν μπορεί να γίνεται τσιπλίκι ημετέρων, ούτε πεδίο για εξυπηρετήσεις και πιέστες, δίνοντας την εντύπωση μιας ψεύτικης εικονικής πραγματικότητας. Και γενικά οι εργαζόμενοι στη ΔΥΠΑ και οι ίδιοι οι πολίτες απαιτούμε αξιοκρατία, διαφάνεια και σύγχρονες υπηρεσίες που πράγματι να λειτουργούν και να ανταποκρίνονται στα πραγματικά προβλήματα τόσο των ανέργων όσο και των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
0: Μάλιστα, οι εξαγγελίες, κυρία Αγγελάκη, του Πρωθυπουργού καταγγέλθηκαν από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ως ψίχουλα. Να περιμένουμε λοιπόν κάποια σχετική τοποθέτηση και από τον Αλέξη Τσίπρα, τον πρόεδρό σας.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν, εφόσον ξεδιπλώθηκαν και τα δύο προγράμματα, τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, βλέπουμε δύο διαφορετικούς κόσμους, δύο διαφορετικές νοοτροπίες, δύο διαφορετικές φιλοσοφίες. Η Νέα Δημοκρατία μολονότι ως αντιπολίτευση

0: κατηγορούσε τον Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν κυβέρνηση ότι επιδίδεται σε προσωρινή επιδοματική πολιτική, εδώ και 7,5 χρόνια κάνει το ίδιο ακριβώς και μάλιστα στο χειρότερο βαθμό, με επιδόματα τα οποία είναι εντελώς ψίχουλα και δεν ανταποκρίνονται τόσο στον πληθωρισμό όσο και στην αγοραστική δύναμη. Εμείς από την άλλη, ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη, θα μου επιτρέψετε να πω, παρουσιάσαμε ένα πλήρες, απόλυτα συνεκτικό και κοστολογημένο σχέδιο διακυβέρνησης της χώρας, το οποίο βασίζεται σε τρεις άξονες, σε τρεις προτάσεις, φράσεις θα έλεγα εγώ. Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα για να ζούμε καλύτερα. Δηλαδή, το πρόσημο που είχαμε στο δικό μας, που έχουμε στο δικό μας πρόγραμμα, είναι τόσο της παραγωγικής ανασυγκρότησης, όσο και το αναπτυξιακό πρόσημο. Όπως φυσικά θα το είδατε, έχουμε ακριβώς αναγγείλει τη δημιουργία ενός Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης, το οποίο, το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, είναι η νέα επενδυτική μηχανή της επόμενης δεκαετίας, με πρωτογενή κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων στη τετραετία, παίρνοντας τα 1,5 δισεκατομμύριο το χρόνο από το Εθνικό Σκέλος των Δημοσίων Επενδύσεων, 500 εκατομμύρια από τη συμμετοχή των εγχώριων επιχειρήσεων και ένα φυσικά δισεκατομμύριο το χρόνο από την ανακατεύθυνση των εσόδων από την Golden Visa. Και μάλιστα θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στο σημείο για την Golden Visa, όπου σταματάμε να πουλάμε τα σπίτια των παιδιών μας και αρχίζουμε να χρηματοδοτούμε τη δουλειά των παιδιών μας. Με μόχλευση των ιδιωτικών κεφαλαίων, η επενδυτική ικανότητα μπορεί να προσεγγίσει εύκολα περί τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία, κάτι που εμφανίζεται, μεταφράζεται μάλλον, σε δύναμη πυρός άνω των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μας απάντησε ούτε αν γίνουν επενδύσεις, ποιες θα είναι οι επενδύσεις, δεν είχε καθόλου παραγωγικό πρόσημο το πρόγραμμά του, κανένα απολύτως σχέδιο, θα μου επιτρέψετε να πω, για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας με έργα και κάποιο σταθερό μηχανισμό χρηματοδότησης. Διότι, τι δεν μας απάντησε, τι τελικά θα διαδεχθεί την επόμενη μέρα το Ταμείο Ανάκαμψης? Όπως όλοι γνωρίζουμε, αυτό το μήνα τελειώνει. Πώς θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο? Γιατί αυτή τη στιγμή το παραγωγικό μοντέλο εδράζεται στο real estate, και μάλιστα real estate με επενδύσεις υποτίθεται αρκετών δισεκατομμυρίων από ελληνικές εταιρείες που άλλαξαν έδρα στο Λονδίνο και έχουν κάνει στην ουσία ανταλλαγή χρημάτων και στην εποχική επίδοση του τουρισμού. Δεν μας απάντησε πώς θα ενισχυθεί η βιομηχανία, η τεχνολογία, οι εξαγωγές και η παραγωγικότητα. Και επίσης, πώς θα χρηματοδοτηθούν οι μεγάλες επενδύσεις της επόμενης τετραετίας. Ήτανε εξαγγελίες ατάκτως σερημένες, οι οποίες δεν συνέχονταν μεταξύ τους και δεν είχαν τέλος πάντων κατά κάποιο τρόπο κατηγοριοποιηθεί. Ήτανε για πρώτη φορά, θεωρώ, στη μεταπολίτευση το πρόγραμμα. Για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση, ένα πρόγραμμα που παρουσίασε η αντιπολίτευση, και το λέω αντιπολίτευση γιατί τουλάχιστον δημοσκοπικά είμαστε αντιπολίτευση, που πραγματικά να έχει αυτό που σας είπα, παραγωγικό και αναπτυξιακό πρόσημο. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, και δεν βασιζόμαστε στο να δώσουμε προσωρινά κάποια επιδόματα. Πρέπει να δημιουργήσουμε τις βάσεις.
1: Να ολοκληρώσουμε, γιατί με πιέζει ο χρόνος, κυρία Αγγελάκη.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και συγγνώμη.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, με την τελευταία σας κουβέντα. Βέβαια, ήθελα να ρωτήσω το τι θα πει σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ. Δεν ξέρω αν μπορείτε μέσα σε ένα λεπτό να απαντήσετε.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Θα εξειδικεύσει, εννοείται, το οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο ήδη στην ομιλία του στις 2/9 ξεδίπλωσε. Απλά θα το κάνει πιο εξειδικευμένο. Θα ακούσουμε και τις ερωτήσεις των συναδέλφων σας. Να σας πω την αλήθεια ότι έχουν δεχθεί όλους τους δημοσιογράφους να κάνουν όλες τις ερωτήσεις. Γι' αυτό θα σας ενημερώνω πως θα είναι μια τρίωρη και άνω ίσως συνέντευξη.
1: Μάλιστα.
0: Και εκείνο που φυσικά θα τονιστεί είναι ότι η πρόταση της Ελλάς είναι ο παραγωγικός μετασχηματισμός με έργα και με σταθερόν μηχανισμό χρηματοδότησης, για την ακρίβεια, όπως σας είπα, με το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, όπου δημιουργούμε 12 δισεκατομμύρια ευρώ πρωτογενή κεφάλαια και με μόχληση μπορούμε να έχουμε επενδυτική δύναμη περίπου 25 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία, και μάλιστα για συγκεκριμένα έργα, για ποια έργα, νερό και αρδευτικά δίκτυα.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, κυρία Αγγελάκη.
0: Πολύ επικίνδυνη, αποθήκευση ενέργειας, προσιτή κατοικία, σιδηροδρομικές μεταφορές, αγροδιατροφή, ναυπηγόη επισκευή και κρίσιμες υποδομές. Ο κύριος Μητσοτάκης υποσχέθηκε, ενώ εμείς σχεδιάζουμε.
1: Μάλιστα, και με αυτό θα κλείσουμε. Αναμένουμε να δούμε τι θα πει και ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στη ΔΕΘ και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε πολύ πολύ σύντομα στο τέλος της εκπομπής. Εσείς δεν αλλάζετε συχνότητα, παραμένετε κοντά μας. Ακολουθεί
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 10.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους...

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
3: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων, υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε κατάστημα στην Συμβολή των Οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτας στον Πειραιά. Η επιχείρηση καταστράφηκε ολοσχερώς. 5 ιρανικά δεξαμενόπλια μεταφοράς αργού πετρελαίου κατέστρεψαν οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν εναντίον 2 σκαφών του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και 8 πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλιων. Η τιμή του Brent μείωσε άνοδο 1,49%, φτάνοντας στα 99,38 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα 94,51 δολάρια. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στην διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Γαλλική Πρωτεύουσα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Διευκρινήσεις για τον επιγείο κώδικα της ασπίδας του Αχιλλέα έδωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ο κώδικας θα είναι ελληνικός με Ισραηλινή υποστήριξη, θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές ανάγκες της Ελλάδας. Απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό ζητάει το Πασόκ, θέτοντας θέμα εθνικής ασφάλειας. Στις 5 θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Προφυλάξτε για δεύτερη φορά κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι γονείς του Βρέφους που βρέθηκε νεκρό και κατεψυγμένο σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία, αποπρόθεση κατά συναυτουργία και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε για δεύτερη φορά και ο 26χρονος Αυγανός, καθώς αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη 15χρονη κόρη του ζευγαριού. Έρευνες πραγματοποιεί η αστυνομία για την σακούλα με τα ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκε στην περιοχή της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη. Τη σακούλα φέρεται να εντόπισε τυχαία ένα μικρό παιδί. Συνεχίζεται για 10η ημέρα η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες και δασοκομάντος. Πολύ υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική και Εύβοια. Ανοίγει σήμερα η ψηφιακή εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων, εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση δανείων από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ενεργή μέχρι και την εξόφληση εξάντληση του διαθέσιμου ποσού που έχει εγκριθεί, οπότε και θα τεθεί εκτός λειτουργίας. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και αύριο Πέμπτη σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω εργασιών. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σήμερα στον ορεινό άξονα της Πίνδου και σε ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, τοπικά ισχυροί άνεμοι βορείων διευθύνσεων στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: σου μειώνει όρου, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
1: Αν δεν πρέπει να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα
0: η
1: είναι τέλεια.
0: Κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη. Πρέπει να είναι
1: λελογισμένη
0: και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη Γη γίνεται. Μην πω τη λέξη που ήρθα από στο τηλεόραση. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυρλιάζονται. Έλος.
2: Είσαι το τσάτ τώρα. Υπουργέ.
0: Κάτσε μας πει το τσάτ.
2: Έχεις ανοίξει το τσάτ. Τι έχεις ρωτήσει.
0: Μειώθηκε ο GSS το 26 με 25.
2: Τι λέει, μισό.
0: Δυστυχώς είναι μείον 1,9.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα με αγωνιστικούς χαιρετισμούς, κύριε πάνω μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Αρκετή κινησούλα σήμερα στους δρόμους. Καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη.
0: Έχει ταλαιπωρία, έχει ταλαιπωρία.
1: Έχει ταλαιπωρία.
0: Και σήμερα ταλαιπωρία, ναι. Αλλά
1: έχουμε και τα καλά.
0: Έχουμε, ναι,
1: ζούμε σε μια χώρα που μόνο δίνει, ενώ όλες οι υπόλοιπες χώρες
0: όλο του κόσμου.
1: Ισχύει.
0: Μαυρισμένοι γυρίζουμε.
1: Ναι.
0: Μέχρι το Φάλιρο πηγαίνουμε για να κάνουμε μπάνιο.
1: Σωστό.
0: Ήλιο έχουμε για
1: σωστό
0: να μαυρίσουμε.
1: Σωστό αυτό.
0: Τα δίνουμε όλα. Η μοναδική που τα δίνουμε όλα.
1: Ναι.
0: Εγώ όμως έχω μείνει αλλού. Γιατί σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, άκουσες ότι να ζούμε στον πλανήτη Γη.
1: Ναι, θα πάμε. Πας τώρα στη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Μακρόν για το διάστημα. Αλλά πάμε. Πες το όπως το έχεις στο μυαλό σου.
0: Δεν είναι όπως το έχω, ναι. Όπως είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, θα συναντηθεί ο Πρωθυπουργός για τα UFO.
1: Ναι.
0: Και σήμερα, λοιπόν, θα μας εξηγήσει ο Τσίπρας, μεταξύ άλλων, για τη διαπλανητική βάση δεδομένων.
1: Θα εξηγήσει και γι' αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Καταρχάς πρέπει να ερωτηθεί. Άμα δεν ερωτηθεί, πώς θα το εξηγήσει. Δηλαδή, όπως ο Πρωθυπουργός ερωτήθηκε για τον Σαμαρά, δεν ήθελε να το πει, ερωτήθηκε. Άμα δεν ερωτηθεί για το διάστημα, πώς θα το μιλήσει ο Τσίπρας.
0: Δεν θα βρεθεί κάποιος να τον ερωτήσει.
1: Δεν ξέρω.
0: Βάση δεδομένων. Δηλαδή, αλλιώς θα είναι στημένο, ρε παιδί.
1: Εκτός αν δεν τον ρωτήσουν και τελειώσει και πει, ερωτήστε με κι αυτό όμως για να απαντήσω. Το έχω ετοιμάσει.
0: Όπως οι άλλοι λένε σταυρώστε με, σταυρώστε με. Οι άλλοι λένε ψηφίστε με,
1: αυτό.
0: Ψηφίστε με. Ρωτήστε με, ρωτήστε με. Λοιπόν, έχουμε να ζούμε στον πλανήτη Γη. Καλημέρα. Έχουμε συνάντηση για τα UFO. Δεύτερη καλημέρα.
1: Ναι.
0: Και σήμερα περιμένουμε τη διαπλανητική βάση δεδομένων να εξηγηθεί. Είναι η μέρα των UFO. Εγώ θα σου πω ότι έχω ιδιαίτερη μέρα για όλο αυτό το ανεξήγητο.
1: Ναι.
0: Που θα γίνει στις 20 Σεπτέμβρη και θα έχουν και προσκλήσεις.
1: Στις 20 Σεπτέμβρη.
0: Ναι, και θα έχουμε και προσκλήσεις. Να πάμε να δούμε αν δεν μας τα εξηγήσει ο Πρωθυπουργός με τον Μακρόν. Αν δεν μας τα εξηγήσει. Αυτό θα μας τα εξηγήσει σίγουρα. Διότι οφείλει και ξέρει ο Υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων. Αν δεν μας τα εξηγήσει και ο Τσίπρας, θα έχουμε λοιπόν να πάμε και να το δούμε live.
1: Εγώ,
0: και να προσκλήσει.
1: Αν έχω πρόσκληση, πηγαίνω παντού. Με πρόσκληση πηγαίνω.
0: Εκεί είσαι καλεσμένο. Το λέω από τώρα.
1: Πολύ
0: και θα δώσουμε και προσκλήσει στον κόσμο μετά από Πρωθυπουργό Μακρόν και Τσίπρα. Αν δεν του ικανοποιήσει ο Άδωνης, θα τους δώσουμε εμείς την ευκαιρία να τα μάθουμε όλα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Ο κύριος Μπουρναράς είναι στο άλλο μικρόφωνο.
1: Πολύ ωραία. Στο 6939-943-943 τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε.
0: Η εκπομπή μας λοιπόν «Η Ελλάδα σήμερα» αρχίζει.
1: Ναι. Στην ατζέντα λοιπόν της σημερινής ημέρας.
0: Αντιπολιτευτική, άσε με τώρα πάλι.
1: Τι αντιπολιτευτική?
0: Πάλι αντιπολιτευτική.
1: Όχι, θα ξεκινήσω από τον Πρωθυπουργό. Εγώ να πω τα επίσημα.
0: Ποια επίσημα?
1: Πάμε στα αντιπολιτευτική.
0: Πρωινό καφέ έχει?
1: Δεν νομίζω αν έχει πρωινό.
0: Yeah,
1: όχι, μεταβαίνει στην Γαλλία σήμερα ο Πρωθυπουργός.
0: Άρα στο Παρίσι. Δεν έχουν πρωινό καφέ.
1: Δεν ξέρω αν πριν έχουν κάποιο πρωινό καφέ, αλλά δεν το έχω μάθει εγώ αυτό.
0: Μες.
1: Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Παρίσι. Είναι μια συνάντηση με πρωτοβουλία της ελληνικής πλευράς, να πούμε, του Έλληνα Πρωθυπουργού για το διάστημα.
0: Αυτό το ότι θέλει να μιλήσει για τα UFO, ναι. Πώς το κόβεις?
1: Κοίτα, δεν είναι ακριβώς για τα UFO, είναι η αλήθεια.
0: γιατί γελάτε, κύριε?
1: Όπως το ακούμε για το διάστημα, εντάξει, ο μέσος άνθρωπος αυτό θα σκεφτεί, ότι τι πάει να μιλήσει το διάστημα. Δηλαδή, λύσαμε τα ζητήματα και θα μιλήσουμε το διάστημα. Είναι όπως σαν είδηση, το ακούς και σου φαίνεται λίγο παράξενο.
0: Έχοντας ακούσει και τον κύριο Γεωργιάδη, ναι. Να λέει να ζούμε στον πλανήτη Γη.
1: Αυτό, έχουμε ακούσει και αυτό.
0: Δηλαδή σου μπαίνει και μια ιδέα, μήπως ο Πρωθυπουργός πάρει τίποτα οικόπεδα και μετακομίσουμε.
1: Ναι. Πάντως, στην ουσία δηλαδή της συνάντησης και λόγω των γεωστρατηγικών συνθήκων που ζούμε, η επιστημονική έρευνα γίνει ένας τομέας δηλαδή που αφορά την άμυνα, αφορά τις τηλεπικοινωνίες, αφορά πρόσβαση σε δεδομένα, οπότε εκεί απηχεί η συνάντηση αυτή, σε άμυνα, τηλεπικοινωνίες, δεδομένα. Δεν είναι UFO και διάστημα.
0: Εγώ δεν σε πιστεύω.
1: Όπως
0: επειδή, συγγνώμη, ό,τι έχει πει ο Υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων, αμέσως μετά το κάνει και ο Πρωθυπουργός.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ και πολύ καιρό. Διαφωνείς γι' αυτό?
1: Δεν διαφωνώ, όχι.
0: Απλά ο ένας το λέει με το δικό του τρόπο και ο άλλος το λέει με κουστούμι και γραβάτα,
1: ναι,
0: και χαμογελαστά.
1: Μέχρι τις κορδέλες ζήλεψε που έκοβε ο Άδωνης και πήγε να κόψει κι εγώ.
0: Λοιπόν, όταν εμένα μου λέει να μείνω στον πλανήτη Γη, ο υπουργός των χαρτοφυλακίων όλων. Και μετά ο πρωθυπουργός πάει για τα UFO.
1: Ναι.
0: Κάτι μου λέει, δεν ξέρω, αρχίζω και υποψιάζομαι.
1: Τι,
0: παιδιά, βοηθήστε με 69-39-943-943. Δεν σας μπαίνει κάτι στο μυαλό.
1: Όταν μεταναστεύσουμε. Όχι, δεν λέγεται μετανάστευση αυτό.
0: Πώς λέγεται.
1: Δεν ξέρω. Το να αλλάξει πλανήτη δεν νομίζω. Είναι κάπως διαφορετικό.
0: Πάντως τα σοβαρά θα στείλουμε και πρώτο μας αστροναύτη.
1: Ναι. Είναι η δεύτερη συνάντηση back to back που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθες ήταν στην Αίγυπτο, είχε τις συναντήσεις και από την Αίγυπτο έστειλε και το μήνυμα στην Τουρκία. Μεταξύ άλλων είπε ότι κουμάντο για την άμυνά μας κάνουμε εμείς και δεν δεχόμαστε παραβολές από κανέναν. Όσο σημαντικό ή ασήμαντο μπορεί να ακούσει τον καθένα, θεωρώ εγώ ότι είναι αξιοσημείωτο να ακούγεται από Έλληνα Πρωθυπουργό το ότι κουμάντους κάνουμε στην άμυνά μας, έτσι.
0: Ναι,
1: και μόνο να ακούγεται δηλαδή είναι κάτι που πρέπει να ακούγεται.
0: Αυτά λοιπόν, έτσι, για να συνεχίσω αυτό που λες, γιατί έχω να πούμε ταξιδάκια.
1: Ναι.
0: Αυτό Αίγυπτο και Γαλλία είναι ταξιδάκια. Το δύσκολο ταξίδι θα έχει το σουκού. Πού σουκού.
1: Πού πηγαίνει το σουκού.
0: Και εκεί παίρνει και μπράβους. Μπράβο.
1: Πες μου που πηγαίνει.
0: Καστελόριζο.
1: Ο Κυριακός.
0: Μαζί με τον Κυριανάκη, έχει πάρει και security.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πάει το τρομερό δίδυμο. Μητσοτάκης Κυριανάκης.
1: Πολύ ωραία. Είναι η δημοκρατία δηλαδή. Η βάση.
0: Η βάση. Όχι η βάση. Η κορυφή, ρε φίλε.
1: Ναι, εννοώ. Που ελέγχει. Εννοούσα.
0: Και παιδιά,
1: εννοούσα τα θεμέλια, ρε φίλε.
0: Ναι, λέει την κορυφή, τη λέει βάση.
1: Τα θεμέλια εννοούσα.
0: Άσε τώρα πάνε να δικαιολογήσει τώρα. Πε να μειώσει πρωθυπουργό και Κυριανάκη κατευθείαν.
1: Μια και αναφέρει πάνω στο Καστελόριζο, προχθέ είχαμε πάλι τουρκικά αεροσκάφη μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Και ήταν σε μία μέρα που μου έκανε και εντύπωση, γιατί ήταν η πρώτη μέρα του εθνικού πένθους που είχαν κηρύξει οι ένοπλες δυνάμεις για τους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους και δεν σεβάστηκαν ούτε αυτό. Οι Τούρκοι την πρώτη μέρα δηλαδή είχαμε αναχαιτήσει.
0: Άρα, ποιο θεωρείς δύσκολο ταξίδι, να πάμε μέχρι την Αίγυπτο, Ελαλαμέν, πήγαμε παλιά και κερδίσαμε.
1: Καλά, στο Παρίσι δεν έχει
0: στο
1: καμία.
0: Παρίσι
1: μια
0: δεν
1: χαρά είναι.
0: Μια χαρά
1: είναι. Είσαι που του κάνει το τραπέζι ο Μακρόν.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ναι.
0: Άρα, το δύσκολο ταξίδι που είναι.
1: Στο Καστελόριζο.
0: Γι' αυτό παίρνει και security μαζί, κύριε Ανάκη. Γιατί έχουμε τη γιορτή απελευθέρωσης στο Σουκού.
1: Ναι. Στα του Τσίπρα στις 5 ώρα είναι η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Τι περιμένουμε να ακούσουμε. Το είπα και χθες. Κατ' εμέ θα λειτουργήσει κάπως σαν εξειδίκευση των μέτρων, γιατί θα ρωτηθεί προφανώς για αυτά που ανακοίνωσε στο οικονομικό πρόγραμμα, αλλά και όχι μόνο για αυτά.
0: Και συγγνώμη, θα μας πει διαπλανητική βάση δεδομένων.
1: Ωραία, πέρα.
0: Πάρε να τον προλάβει. Θα μας πει για τον παγκόσμιο πλούτο των Ελλήνων.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν θα μας πει για τον. Ξέρεις, ένας από αυτούς.
1: Ο πλούτος των Ελλήνων.
0: Όχι, τον παγκόσμιο πλούτο των Ελλήνων είναι και η ελληνική γλώσσα.
1: Σωστό.
0: Ναι. Γι' αυτό δεν θα αναφερθεί, να είσαι σίγουρος.
1: Μάλιστα.
0: Θα το κοιτάξει να το αποφύγει. Θα μας πει για τα κοσμήματα, για τις κυρίες,
1: αυτό,
0: για
1: πέρα,
0: τις μεγάλες κυρίες.
1: Ναι, σωστό. Πέρα από την εξειδίκευση δηλαδή των μέτρων, την ανάλυση που θα προσπαθήσει να δώσει στα ερωτήματα, θα προσπαθήσει να καλύψει και τις σε εισαγωγικά οι μη μπαρούφες των στελεχών του που έχουμε ακούσει τις τελευταίες ημέρες.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι πολύ δύσκολο.
1: Εντάξει, θα ερωτηθεί φαντάζομαι και θα προσπαθήσει κάπως να το ομαλοποιήσει. Γιατί ακούσαμε για την παγκόσμια βάση δεδομένων από τον κύριο Νιφούδη, ακούσαμε και από τον κύριο Παπά, θα ψάξουμε τις θηρίδες. Οπότε δεν νομίζω να είναι η κεντρική γραμμή της Ελλάδας αυτό, οπότε θα προσπαθήσει να το ομαλοποιήσει.
0: Γιατί να μην είναι κεντρική, δηλαδή από πού ξεκινάει.
1: Όπου ξεκινάει.
0: Συγγνώμη, ο Μητσοτάκης με τον Κυριανάκη δεν αποφασίζουν και διατάσσομαι μαζί με τον.
1: Ναι, έχει μια διαφορά όμως.
0: Ναι. Τι διαφορά έχει.
1: Ότι
0: ο Τσίπρα δηλαδή ακούει τα στελέχη του Τσίπρα θα
1: μου
0: πει.
1: Αλλού θα καταλήξουν. Ότι
0: θα
1: η Νέα Δημοκρατία διαθέτει αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή πολύ έμπειρα στελέχη και δεν πέφτουν σε λούπες. Ξέρουν να ακολουθούν τη γραμμή οι περισσότεροι.
0: Κοιτάξτε, μη μου λες τέτοια γιατί έχω μπρατάκο.
1: Ενώ,
0: κάτσε, περίμενε.
1: Ενώ η της Ελλάς είναι στελέχη που μπορεί και εύκολα να πέσουν στο λάθος. Δηλαδή έχει αποφασίσει ο Τσίπρας να βγάλει νέους, να μην θυμίζουν τίποτα παλιό και πέφτουν και σε
0: τώρα, περίμενε,
1: θέματα
0: περίμενε.
1: Που θα προσπαθήσει να καλύπτει μετά.
0: Περίμενε. Τώρα δηλαδή μου λες ήρθε ο νέος Τσίπρας και είπε δεν όφυλα να γνωρίζω και δεν γνώριζα και την πατήσαμε γιατί δεν γνώριζα και τώρα κάνω rebounding όπως λένε στο χωριό μου και ξανά έρχομαι γιατί έμαθα. Αλλά μαζί μου παίρνω άλλους που θα μάθουν και αυτοί στο δικό σας κεφάλι. Δηλαδή στο κασίδι το κεφάλι.
1: Δεν ξέρω αν είναι να μάθουν.
0: Στο κασίδι το κεφάλι και οι νέοι. Βεβαίως να έρθουν νέοι. Αλλά η ελληνική γλώσσα, ξέρεις που είναι και δύσκολος γλώσσος, θα πρέπει να ξέρουμε. Οι γραμμές είναι συγκεκριμένες, δεν είναι και πολλές. Βέβαια, όχι, το δεν είναι πολλές και αυτό το παίρνω πίσω. Εγώ σας λέω από τώρα. ότι ο Τσίπρας σήμερα θα ξεκινήσει αριστερός, στην πορεία των απαντήσεων θα αλλάξει μπλουζά και θα γίνει δεξιός. Και ναι, βάζω ό,τι στίγμα θες.
1: Δεξιός ή κεντρός?
0: Δεξιός.
1: Ωραία.
0: Κεντρό είναι το Πασόκ. Από δεξιά θέλει να του βγει.
1: Κόμμα εξουσίας θέλει να γίνει, άρα κάνει άνοιγμα παντού.
0: Άρα λοιπόν θα ξεκινήσει αριστερός και θα κλείσει δεξιός. Δηλαδή θα δείτε μέσα στη σημερινή συνέντευξη, βάζω στοίχημα, θα αλλάξει μπλουζάκι. Και τώρα δεν μπορεί να μου λες τον Μπρατάκο άπειρο. Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλη και μετά.
1: Δεν μίλησα για τον κύριο Μπρατάκο.
0: Είπες ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι, ξέρουν.
1: Αυτό είπα, ναι. Δεν είπα την άπειρο.
0: Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλη και να αναρωτιέται από πού το έμαθα ο Πρωθυπουργός και τον πήρε τηλέφωνο και του βάλε χέρι.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει.
1: Μπορεί να γίνει.
0: Από πού το έμαθε. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός έχει. Δεν μπορεί να μάθει ο Πρωθυπουργός να παρακολουθήσει, λέω εγώ τώρα, Φερρυπίν, τι λένε οι δικοί του. Εδώ μπορεί και να μαθαίνει τι λένε και οι άλλοι που δεν είναι δικοί του. Λέω μπορεί. Μπορεί και όχι, αλλά μπορεί. Λοιπόν, πάλι οι αντιπολίτευση μέχρι σήμερα.
1: Πάλι.
0: Πάλι αντιπολίτευση μέχρι σήμερα. Πάλι αντιπολίτευση πρέπει να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Κυβερνητικός άνθρωπος και αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση που είναι κυβερνητικός.
1: Εγώ έχω δηλώσει, έχω μια σαφή ταυτότητα λοιπόν, πολιτική. Είμαι κυβερνητικός με έντονη εσάνς αντικυβερνητικής πολιτικής. Ρητορικής. Εγώ ναι, το είπα.
0: Εσάνς, μάλιστα. Το εσάνς. Το έχω κρατήσει το εσάνς. Εγώ το έχω γράψει από προχτές, οπότε δεν χρειάζεται πάλι. Λοιπόν, τον κύριο Κολοβό, τον πρόεδρο των συνταξιούχων του ΑΕ. ΟΑΕ. Πρωτεύε δηλαδή. Ναι. Θα έχουμε σήμερα μαζί μας. Στη δική σου εκπομπή ποιο θα έχουμε?
1: Θα έχουμε τον κύριο Παπά, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
0: Και μετά έχω να σου κάνω μια πρόταση. Επειδή μιλήσαμε με τον κύριο Καπούνη, τον πρόεδρο των αγροτών της Νάξου.
1: Ναι.
0: Γιατί πήγαμε αμύντιο, μιλήσαμε με τον κύριο Αληφτήρα Κεντρική Ελλάδα, πάμε και στην Νάξου.
1: Ναι.
0: Λέει να πάρουμε μερικές βαλίτσες.
1: Για τις πατάτες.
0: Όχι, να πεταχτούμε μέχρι το νησί, λέει, γιατί μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού έχουμε τόσα πολλά λεφτά που δεν ξέρουν τι να κάνουν.
1: Και εκεί έχουν τόσα πολλά λεφτά.
0: Ναι, και δεν ξέρουν τι να τα κάνουν.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε. Εσύ βαλίτσες έχεις? Όχι βαλίτσες.
1: Βαλίτσες. Όχι βαλίτσες έχω. Εντάξει, μία τη βασική μου βαλίτσα.
0: Μην πάρει. Αδειάστη, γιατί έχουμε να γεμίσουμε λεφτά.
1: Την έχω αδειάσει. Την έχω αδειάσει. Μετά την Καλαμά την έχω αδειάσει.
0: Κοίταξε, μετά πάμε έτσι όπως είμαστε. Έχει αγορά η Νάξος. Με τα πολλά λεφτά που θα πάρουμε, θα πάμε στην αγορά τη Νάξου.
1: Είναι και ωραίο νησί η Νάξος.
0: Καλά, άλλο αυτό. Έχει και καλή αγορά. Οπότε μην πάρει λεφτά. Μην πάρει τίποτα άλλο. Δηλαδή με ένα τσιτάκι που θα έρθει. Γεμίζουμε τις βαλίτσες λεφτά, ευγάζουμε λίγα και αγοράζουμε.
1: Στα της σημερινής ατζέντας, στα της πολιτικής έτσι, αντιπαράθεσης, έχει προκύψει και ένα ζήτημα με τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλλέα. Τι ακριβώς τώρα έχει γίνει? Η Ελλάδα, να πω ότι έχει συμφωνήσει με το Ισραήλ να φτιάξει την λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα, τον Θόλο, 3 δις κοστολογείται. Ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, είχε πει ότι για την Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό να έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του συστήματος. Ο Ισραηλινός αξιωματούχος, ο Μωσέ Πατέλ, ρωτήθηκε χθες, νομίζω.
0: Πώς το πέτα.
1: Ο Μωσέ Πατέλ.
0: Ναι,
1: ρωτήθηκε αν η Ελλάδα παίρνει τον κώδικα αυτόν και απήντησε όχι. Είπε ότι ο Ισραηλινός πηγαίος κώδικας δεν περιλαμβάνεται στην άδεια χρήσης. Είχαμε εκεί την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ μέσω του Μιχάλη Κατρίνη, που είναι ο τομεάρχης του Υπουργείου, ο τομεάρχης της άμυνας του ΠΑΣΟΚ. Και διαρωτάτε τελικά τι ακριβώς συμφωνήσαμε, αν η Ελλάδα έχει τον πηγαίο κώδικα ή όχι. Και να πω εγώ ότι προφανώς και είναι λογικό το ερώτημα. Επειδή φαινόταν να υπάρχει μία αντίφαση σχετικά με όσο έχει πει ο Νίκος Δένδιας και σε όσο ακούσαμε από τον Ισραηλινό αξιωματούχο, πάντως επανήλθε η Ισραηλινή πλευρά χθες και είπε ότι δεν πρόκειται να δώσουν στην Ελλάδα τον υπάρχοντα Ισραηλινό κώδικα, αλλά έχει υπάρξει συμφωνία να δημιουργηθεί ελληνικός κώδικας με την Ισραηλινή τεχνογνωσία. Στην ουσία το ΠΑΣΟΚ θέτει θέμα εθνικής ασφάλειας. Και αυτό είναι και κάτι που μπορούμε να ρωτήσουμε και τον κύριο Παπά στην πολιτική μας συζήτηση που θα έχουμε λίγο μετά τις 11.
0: Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι πάνω μου.
1: Παρακαλώ.
0: Αν μπορεί να μου απαντήσεις.
1: Ναι.
0: Εγώ ήταν παλιά, πολύ παλιά βέβαια, εγώ και η Ακρόπολη μαζί φτιαχτήκαμε, πηγαίναμε σχολείο. Τα σχολεία ξεκινούσαν Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιο γιατί τα σχολεία τα πάνε τα παιδιά την Παρασκευή για να κάτσουν τόσο από το Κύριακο και να ξεκινήσουν μετά να πάνε πάλι Δευτέρα.
1: Γίνεται αυτό.
0: Ναι, γιατί?
1: Γιατί πηγαίνουν Παρασκευή, ναι. Δεν ξέρω αν ισχύει φέτος.
0: Παρασκευή, είναι 11 του μηνού.
1: Ναι, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που θα πω. Πηγαίνουν Παρασκευή για να δουν σε ποια αίθουσα είναι και να πάρουν τα βιβλία τους.
0: Ναι.
1: Και από Δευτέρα ξεκινάνε κανονικά.
0: Τι, γιατί δηλαδή, άμα πάνε Δευτέρα και
1: δεν ξέρω.
0: Γιατί να χαλάσετε, ρε παιδιά, το Σαββατοκύριακο των παιδιών. Να μου πεις ποιον παιδιών. Κατά χιλιάδες λιγότερα. Τα πρωτάκια δηλαδή στην περιφέρεια δεν υπάρχουν. Τα ψάχνουμε, τα έχουμε χάσει. Αλλά τώρα με το κουμπαρά, φρόντισε να κάνεις παιδί γρήγορα.
1: Το προσπαθώ.
0: Πρώτος να κάνεις παιδί γρήγορα. Άμα δεν σου βγαίνουν τα 100, θα σου δίνω και εγώ. Θα φωνάξουν κάτι δύο φίλοι να βγάζουν τα 100 στάρικα.
1: Ναι.
0: Για να πάρει λεφτά από την
1: κυβέρνηση. Κοίτα, αν έχεις, συμφέρει. Αν έχεις αποταμιεύσει δηλαδή να βάλεις.
0: Θεωρώ πως
1: είναι πολύ καλό.
0: Βρε καλό.
1: Το θέμα είναι αν δεν έχεις. Και εκεί έπρεπε να υπάρξει και μία μέρημνα, γιατί δεν είναι όλες οι οικογένειες που μπορούν να κάνουν αποταμίευση.
0: Είναι καλό. Είναι πραγματικά καλό ότι ναι, εντάξει.
1: Και είναι και η πρώτη φορά που ακούσαμε κάτι για, όχι για το μέλλον, το αύριο, το μεθαύριο, πάρε 500 να μειώσω τόσο το φόρο, πάρε 200 χαρτζιλίκι, 10 το εφάπαξ, μία 13 συνταξή. Είναι και κάτι που ακούσαμε σε βάθος ετών, έτσι. Δηλαδή ένα όραμα ότι τα παιδιά που γεννιούνται τώρα, που είναι ενώ στα 18 τους, να μπορούν να ξεκινήσουν τη ζωή τους με κάποια χιλιάρικα.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: καλά.
1: Είναι ένα όραμα αυτό.
0: Καλά, άστο, γιατί με αριθμούς περίμενα από τον πρωταθλητή υπουργό να δώσει καλύτερους αριθμούς. Δεν τα μέτρησε καλά ο πρωταθλητής. Παρ' όλα αυτά, δεν τα ακούσαμε πρώτη φορά αυτό, το ακούσαμε πρώτη φορά από την ΑΕΜ στη Γεννηματά.
1: Ναι.
0: Έτσι, από εκείνη το είπε να έχουμε αποταμίευση για τα παιδιά. Δεύτερο, βουλευτής της κυβέρνησης σε γνωστό καφέ.
1: Του Κολονακίου.
0: Εκεί πάμε.
1: Πέριξ του Κολονακίου.
0: Πέριξ, όχι, πιο κέντρο δεν γίνεται.
1: Α, ωραία.
0: Λοιπόν, κάνουμε και το σταυρό μας.
1: Downtown. Στο σταυρό μας, ωραία. Λοιπόν. Εγώ δεν πηγαίνω σε αυτό γιατί είμαι πιο νέος και πηγαίνω. Στα από εδώ που είναι πιο νέες, ναι, πηγαίνεις ακόμα εκεί που κάνουν το σταυρό τους.
0: Ακόμα εκεί είναι. Λοιπόν, είπε, μα όλοι όσοι έχουν παιδιά παίρνουν επίδομα. Ας πάρουν, λέει, κάτι από το επίδομα, να το βάλουν, λέει, για να πάρουν τα παιδιά τους λεφτά.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, η ερώτησή μου είναι, και ήταν και χτες, το επίδομα που παίρνουν, δηλαδή, τους το χαρίζεται, δεν το αξίζουν, δεν το έχουν ανάγκη. Γιατί αφού παίρνουν επίδομα για παιδί και δεν το έχουν ανάγκη, μπορούν να το αποθηκεύσουν, να το αποταμιεύσουν για τη σωστή λέξη, για να μην μου βάλει χειροπουρνάρας. Γιατί το παίρνουν? Αν δεν το παίρνουν για πρώτες ανάγκες, γιατί δεν το παίρνουν? Αν λοιπόν κυριαρχεί αυτή η άποψη και αυτή η άποψη μέσα στην κυβέρνηση, ότι αφού σας δίνουμε επίδομα, πάρτε από το επίδομα να κάνετε αποταμίευση. Για τα παιδιά σας είναι και τα δύο. No comments.
1: Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας. Την καλημέρα σας στον Δημήτρη, στον Μπίλη, στον Γιώργο. Ο Γιώργος λέει καλημέρα από το Ηλιόλουστο. Ηλιόν, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι,
0: είναι
1: Ηλιόλουστο.
0: Είναι Ηλιόλουστο μέχρι την Κυριακή. Από την Κυριακή αρχίζουν οι βροχές και καταιγίδες.
1: Δεν πιστεύω το Γιώργο. Το πιο σημαντικό γεγονός.
0: Λόγω ονόματος.
1: Όχι. Λόγω παρελθόντος. Έχει προηγούμενο ο Γιώργος, γιατί άλλες φορές μας λέει χιονισμένο ήλιον, άλλες φορές μας λέει βροχερό ήλιον.
0: Το πώς νιώθει μας λέει ο άνθρωπος, απλά το βάζει εκτός, στην περιοχή.
1: Εκτός αν περιγράφει όντως την ψυχική κατάσταση εκείνη τη στιγμή που έχει. Το πιο σημαντικό, λέει, γεγονός της 20 του μήνα είναι η βάπτιση του μικρού μου. Να σου ζήσει, Γιώργο. Ο Σπύρος, καλημέρα σας. Δεν καταλάβατε γιατί πρόκειται να τον κάνουν κυβερνήτη να φτιάξει το αχανές διάστημα.
0: Εγώ συγκρινώ πάλι στα παιδιά. 11 την Παρασκευή ξεκινάνε. Είναι η αρχή των μαθημάτων, αλλά αλλάζει όλο το κομμάτι των σχολείων, έτσι. Συγχωνεύσεις. Κλείσιμο σχολείων. Συγχωνεύσεις σχολείων. Δημοτικών. Δεν υπάρχουν παιδιά. Πάνω από 5.000 βεβαίως οι διορισμοί. Και δεν ξέρω πόσες.
1: Μόνιμοι.
0: Ναι. Κάπου. Δεν ξέρω πόσοι είναι, δεκάδες, εκατοντάδες οι αναπληρωτές. Δεκάδες δεν είναι, παραπάνω είναι.
1: Οι αναπληρωτές καλό είναι να υπάρχουν, αρκεί να έχουν σπίτι να μείνουν. Γιατί είδα και μία αναπληρώτρια που ήταν στα Χανιά και έμενε σε μία σκηνή, λέει.
0: Καλά, έχουν μείνει και σε σκηνή, έχουν μείνει και σε κάμπινγκ, έχουν μείνει παντού, έχουν μείνει στο αυτοκίνητο. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να μην μένει, πάνε έγκυες.
1: Καλά, αυτό είναι το βασικό θέμα. Αυτό είναι το βασικό σήμερα, την κυρία Βούλτευση.
0: Αυτό είναι το βασικό. Λοιπόν, έρχονται καινούργια βιβλία. Δηλαδή, ο θεσμός του πολλαπλού βιβλίου ξεκινάει την Παρασκευή, έρχονται καινούργια βιβλία. Ιδρύονται τα νέα ονάσια σχολεία.
1: Ναι.
0: Για αλλαγές δηλαδή που θα το συζητήσουμε και θα έχουμε σε αυτές τις εκπομπές αύριο μεθαύριο, θα έχουμε θέματα που να έχουν να κάνουν με τα παιδιά, με την νέα χρονιά. Το θέμα είμαι το βασικό είναι το ότι ζητάμε δασκάλους, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έχουν παιδιά. Αυτό το θα σας κάνουμε και παιδιά ήταν παλιά σκοπής. Άμα εγώ το πω θα μου πεις πάλι την ηλικία σου δείχνεις.
1: Λοιπόν, να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό.
0: 69-39-943-943. Γιατί ένα ταξίδι κανόνεσαι και εγώ μέχρι το Μεγανήσι.
1: Και δεν το λέει κανένας.
0: Και τις Εσπερίδες και δεν το λέει κανένας. Και θα είναι 4 μέρες, 3 διανυκτερεύσεις με τα φαγητού. Εκεί, στο ίδιο, το καλύτερο ξενοδοχείο και εστιατόριο του νησιού. Πάμε διάλειμμα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
8: Έτσι. Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
12: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
13: Υπερηφάνεια.
12: Ανθρωπιά.
13: Τόλμη.
12: Πολιτισμό.
13: Ιστορία.
12: Φιλοξενία.
13: Παράδοση.
12: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
14: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε. 10:30 την καλημέρα μας. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Σήμερα, Γιώργο, γιορτάζει η Άννα, ο Ιωακήμ και η Ιωκημία. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες εκεί έξω. Είναι επίσης η Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις.
1: Λοιπόν, καλημέρα με αγωνιστικούς χαιρετισμούς για τους ήρωες του Κηφισού. Κύριε Πουρναρά, έχω ένα θέμα εγώ. Είχα το Μανώλη, τώρα έχω την Εμμανουέλα.
0: Και ο Μανώλης και η Εμμανουέλα είναι. Δεν ξέρω, είναι το ίδιο πρόσωπο αυτή, γιατί στέλνουν μηνύματα κάθε μέρα.
1: Όχι, είναι, μας ακούν φανατικά.
0: Μήπως είναι δύο διαφορετικοί δηλαδή, ο Μανώλης και η Εμμανουέλα.
1: Τουλάχιστον στέλνουν από διαφορετικούς αριθμούς.
0: Okay.
1: Λοιπόν, η Εμμανουέλα λέει πάνω. Εδώ ο Πρωθυπουργός δεν σεβάστηκε το ίδιο απόγευμα και μίλαγε με χαμόγελο για Ραφάλ και ένοπλες δυνάμεις και περιμένουν να σεβαστούν οι Τούρκοι τις απώλειες μας.
0: Εντάξει, no comments, δεν έχω να σχολιάσω κάτι σε αυτό.
1: Δηλαδή
0: είναι ρητορικό, αλλά εντάξει, ο καθένας το κρίνει όπως νομίζει. Ο Γιώργος μία ερώτηση λέει, φανταστείτε να πουλάγαν οικόπεδα στην Σελήνη, πόσα θα είχε ο κάθε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και ο Αποστόλης, καλημέρα παιδιά, καλή εκπομπή όπως πάντα. Μην ξεχνάτε ότι στον Πρωθυπουργό εμφανίστηκε ούφο στον Λυκαβητό. Επόμενο είναι να συναντηθεί με το άλλο ούφο. Είχε συναντηθεί ή του είχε μιλήσει ένας εξωγήινος στο Λυκαβητό, αλήθεια είναι αυτό. Σύμφωνα πάντα με όσα έχει δηλώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έτσι.
1: Εγώ δεν θα συμφωνήσω με το πόσα οικόπεδα θα είχαν οι Νέα Δημοκράτες.
0: Αν τα δηλώνουν στο Ποθενέσχες.
1: Αν ψάξουμε όλους τους βουλευτές όλων και των αριστερών κομμάτων και των λεγόμενων αριστερών ή των πραγματικών αριστερών κομμάτων την προσωπική τους περιουσία, δεν νομίζω ότι μόνο οι Νέα Δημοκράτες θα είχαν οικόπεδα στη Σελήνη.
0: Ποια είναι η διαχωριστική γραμμή του πραγματικού με του φαινομενικού κόμματος της αριστεράς? Με βάση Ποθενέσχες δεν υπάρχει πραγματική αριστερά, γι' αυτό το λέω.
1: Κοίταξε, είναι πάρα πολύ απλό. Ναι.
0: Πες, στα λόγια δηλαδή.
1: Το ΚΚΕ είναι αριστερά.
0: Κομμουνιστική αριστερά είναι.
1: Ναι, αριστερά. Εντάξει. Κομμουνιστική αριστερά.
0: Εντάξει, ναι.
1: Μέχρι εκεί, τέλος. Okay. Τα υπόλοιπα μπορούμε να φοράσουμε την μπλουζάκι θέση.

0: Σήμερα τα ξημερώματα είχαμε και μία πυρκαγιά σε ένα κατάστημα στον Πειραιά, συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα. Τέθηκε το πρωί υπό έλεγχο. Πάντως η επιχείρηση.
1: Είχαν κενώσει προληπτικά και την πλανή πολύ καλύτερα.
0: Ναι, αλλά η επιχείρηση καταστράφηκε ολοσχερός.
1: Πάμε να δούμε τι λένε οι καλοί συνάδελφοι στα πρωτοσέλιδα.
0: Να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Το El Niño βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων, οι αλλαγές στον αγροτικό χάρτη. Είχε ενημερωθεί για τις επιθέσεις της Χαμάς, αποκάλυψη της εφημερίδας για τον Νετανιάχου. 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025 για τους Έλληνες μαθητές. Η εφημερίδα Τα Νέα σε ελεύθερη πτώση. Ελληνική παιδεία, τι δείχνει η PISA? Ηχηρό καμπανάκι για την Ελλάδα η έρευνα. Και πάλι κάτω από τον μέσο όρο του ΟΣΑ. Πτώση 16 μονάδων στην κατανόηση κειμένου, 7 μονάδων στις φυσικές επιστήμες και 6 μονάδων στα μαθηματικά. Καλύτερες επιδόσεις των κοριτσιών. Μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ σχολείων. Διεθνώς σημειώθηκαν οι χαμηλότερες επιδόσεις από το 2000. Περνάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς στο ακριτικό νησί και το βλέμμα στραμμένο στην Τουρκία και στις εμπριστικές δηλώσεις του Ερντογάν. Αυστηρή απάντηση Μαρινάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στο Καστελόριζο.
1: Όταν λέει με ισχυρούς και τα λοιπά, είναι τον κύριο Κυρανάκη, φαντάζομαι. Συμβολισμούς.
0: Με ισχυρούς συμβολισμούς δεν είναι. Γιατί συμβολισμός είναι ο κύριος Κυρανάκης.
1: Τον της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, με ισχυρούς συμβολισμούς.
1: Σηκωθείτε να σας χειροκροτήσουν.
0: Αυτό. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Φωτιά στα καύσιμα, μέτρα ασπιρίνες. Η ενεργειακή κρίση δείχνει ξανά τα δόντια της. Απογειώνεται σήμερα στα 2,1 το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης, στα 2,040 η τιμή του πετρελαίου κίνησης.
1: Βρε πάνω, αυτή η σταθερότητα της κυβέρνησης τους ενοχλεί όλους. Το βαρέλι είναι 100 σήμερα.
0: Όχι ακριβώς, αλλά είναι κοντά.
1: Η βενζίνη μας είναι 2 περίπου, 2 πάνω, ναι. 2 κάτω. Αυτή η σταθερότητα που έχει κερδίσει η κυβέρνηση σε σχέση με τη βενζίνη ενοχλεί τους πάντες.
0: Στις υπόλοιπες...
1: Και 30 να πάει το βαρέλι, εμείς δύο στα δύο θα είμαστε.
0: Στις υπόλοιπες χώρες, ανάλογα με την τιμή του βαρελιού και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ανεβοκατεβαίνουν και οι τιμές, έχει... είτε λίγο είτε πολύ, ή μόνο εδώ είναι ότι είναι
1: έχει...
0: δύο ακατέβατα.
1: Από τη μικρή γνώση που έχω, έχει μία αυξομοίωση σε σχέση με το χρόνο που παραλαμβάνουν και πουλούν και σε σχέση με τα δηληστήρια πια. Ναι. Γιατί τα δηληστήρια κάνουν κουμάντο και το βαρέλι. Τα δηληστήρια πουλάνε ό,τι θέλουν. Τα αντίστοιχα.
0: Ναι, αλλά από κάπου παίρνουν.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα που θέλει περισσότερο ψάξιμο και αυτό θα το απαντήσουμε, γιατί είναι μέσα στα αυτά που φτιάχνουμε και ετοιμάζουμε μαζί με τον Πάνο, είναι το ότι εμείς όμως έχουμε μια σταθερότητα που θα τη ζήλευαν όλοι. Και αυτή τη σταθερότητα εσείς δεν την εκτιμάτε. Τι θέλετε δηλαδή, να πηγαίνουμε περιηγήσεις, να κάνουμε αυτό, να έχουμε αυτό το Μητσοτάκι, το χάος που ακυρώθηκε, πώς το είπαμε. Σταθερότητα ή.
0: Σταθερότητα ή περιπέτειες.
1: Τι θέλετε, περιπέτειες.
0: Τι θέλετε, τον περιπετειώδη Τσίπρα.
1: Καλά, ο Τσίπρας τώρα ακόμα φτάνει, ψάχνει να βρει τον Οδυσσέα. Ιθάκη δεν πήγε που είχε πει, αλλά τον ψάχνει ακόμα. Δεν. Προχωράει, κάπου θα τον βρει. Μπορεί να τον βρει σήμερα. Αλλά που θα τον βρει σήμερα. Στη διαπλανητική βάση των δεδομένων.
0: Συνεχίζουμε τις εφημερίδες. Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Ένταση της πολιτικής που αυξάνει την ακρίβεια στο ρεύμα και την ενεργειακή φτώχεια, εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για την ενέργεια, κουκουέ όσο εξειδικεύονται οι κυβερνητικές εξαγγελίες και εξεδιπλώνονται οι προτάσεις της βολικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος Τσίπρα κλπ. Τόσο πιο καθαρά αποκαλύπτεται ένα κοινής κατεύθυνσης αντιλαϊκό πρόγραμμα. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πώς και πότε θα μειωθούν 30% οι λογαριασμοί ρεύματος, όλο το κυβερνητικό σχέδιο ως το 2029. Και αυτό θεωρητικά θα είναι μεγάλη ανακούφιση και είναι σημαντικό μέτρο από αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, η 30% μείωση του ρεύματος. Αλλά.
1: Το 2029.
0: Αυτό πήγα να πω. Αλλά το θέμα είναι ότι τίποτα δεν είναι άμεσο. Σου λέει ότι το 2029 θα μειωθεί 30%.
1: Όταν εγώ σου μιλάω, εσύ διαφωνείς.
0: Σε τι?
1: Οι εκλογές πρέπει να είναι για 12 χρόνια. Να προλαμβάνει, να προλάβει ο Μητσοτάκης. Στην πρώτη τετραετία ίσα που μαθαίνει κι αυτός. Στη δεύτερη τετραετία μόλις έχει καταλάβει και αρχίζει να οφείλει να ξέρει.
0: Ναι.
1: Την τρίτη τετραετία θα ξέρει και θα τα φτιάξει όλα.
0: Μάλιστα.
1: Σκέψου λεφτά που θα γλιτώναμε αν κάναμε μία φορά εκλογές κάθε 12 χρόνια. Σκέψου πόσα λεφτά θα γλιτώναμε.
0: Αν εκλεγεί για μία φορά και μπει κατευθείαν στην τρίτη τετραετία, γίνεται αυτό. Με την να έχει το know-how της τρίτης τετραετίας. Δηλαδή υπάρχει κάποιος κυβερνητικός σχηματισμός που το έχει αυτό.
1: Ξέρεις κανέναν?
0: Δεν ξέρω, όχι.
1: Μάλιστα. Διότι ο ένας δεν ήξερε, είπε θα μάθω τώρα με το rebranding. Ο άλλος στην τρίτη τετραετία θα αρχίσει να οφείλει να ξέρει. Το Πασόκ, αυτό. Ποιο Πασόκ? Κάτι το Πασόκ, έχω απορίες. Γιατί άμα μου πεις Πασόκ, να σου πω ποιο Πασόκ. Εντάξει.
0: Το Πασόκ.
1: Το Πασόκ.
0: Ναι, το Ανδρουλάκι.
1: Λοιπόν, επίσης, ένα άλλο κομμάτι που θα μπορούσε να βοηθήσουμε, αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πραγματικά υδρώνουν.
0: Τη φανέλα.
1: Ξέρεις ότι κάθε 12 χρόνια θα πήγαιναν χεράτα και θα γυρίζαν, θα ταξιδεύαν στην Ελλάδα οι βουλευτές και θα γνωρίζαν την Ελλάδα κάθε 12 χρόνια. Τώρα τη γνωρίζουν κάθε 4. Άμα τους ρωτήσεις πριν, δεν ξέρουν πού πέφτει. Αλλά τώρα κάθε 4 χρόνια να πηγαίνεις τώρα από Δυτική Ανατολική Μακεδονία, να κατεβαίνεις Πελοπόννησο, να πηγαίνεις στην Κρήτη. Να...
0: Έχει και έξοδα, έτσι.
1: Τα έξοδα τα είπα πρώτα. Ναι. Μετά λέω την κούραση.
0: Μα το έχει πει αυτό ο Άδωνης. Υδρώνει τη φανέλα.
1: Θυμάμαι, είχε κάνει και το χέρι στο μέτωπο. Δηλαδή, υδρώνει τη φανέλα χεράτα. Και εδώ τώρα, για μια και μιλάμε χεράτα και μια και είπαμε για ποιο Πασόκ, έχουμε ένα πρόβλημα. Τελικά, ποια μάλλον, ίδρωσε περισσότερο τη φανέλα.
0: Τι όνες πια, γιατί το βάζεις στο θηλυκό?
1: Γιατί είναι η Αποστολάκη και ένα κομπούλο. Αυτές είναι από τα βίντεο που είδα, ήταν μπροστά. Ήταν μακράν.
0: Καλά, εντάξει, ναι.
1: Ούτε Ανδρουλάκης, ούτε.
0: Χαιρετήσανε αβέρτα.
1: Μιλάμε, αγκαλιές, φιλιά, χαιρετούν. Δηλαδή, έβλεπα βίντεο και λέω πρέπει να κουράστηκα πάρα πολύ.
0: Το κάνουν και οι δύο, δεν το κάνουμε στο Ηράκλειο. Αυτές οι δύο πάντως, και η Νάντια και η Μιλένα Αποστολάκη, το κάνουν πάντα. Έχει δηλαδή χαιρετούρα φουλ. Αγκαλιές και φιλιά.
1: Ναι, εγώ είδα αυτά τα βίντεο που τα έχω.
0: Και μια και μια παρένθεση τώρα πριν συνεχίσουμε τις εφημερίδες και αναφερθήκαμε στον Ανδρουλάκη και το Πασόκ, Πέμπτη και Παρασκευή ο Χάρης Δούκας διοργανώνει μια συνάντηση ευρωσοσιαλιστών και θα έρθουν ευρωσοσιαλιστές από όλη την Ευρώπη, σημαντικές προσωπικότητες. Θα μιλήσει και ο Γιώργος Πανδρέου, θα μιλήσει και ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, που είναι ευρωβουλευτής του Πασόκ. Θα απουσιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω πάντα εγώ πιο Πασόκ.
0: Ναι, θα απουσιάζει. Ο λόγος είναι αυτό που έμαθα εγώ, αυτό που έχει πει είναι ότι θέλω να πάω μία μέρα νωρίτερα στην Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, Θεσσαλονίκη θα είναι αλήθεια.
0: Θα είναι Θεσσαλονίκη.
1: Αλλά εγώ μπερδεύομαι για ποιο Πασόκ μιλάς τώρα.
0: Για το Ανδρουλακικό Πασόκ.
1: Ο Δούκας είναι στο Ανδρουλακικό Πασόκ.
0: Ναι, ξέρω εγώ, μέχρι χθες βράδυ εκεί ήταν.
1: Τουλάχιστον
0: δεν ξέρω αν είναι και νοητά, αλλά ως φυσική παρουσία είναι εκεί.
1: Είμαστε.
0: Να πάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Λέει η νοσταλγία του ναζισμού και το Κρεμλίνο. Ο Πούτιν απλώνει δίχτυα στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας την ακροδεξιά. Ενίσχυση με λεφτά, διείσδυση, αναταραχή και στο βάθος πολιτική αστάθεια. Το μοντέλο της AFD, βασικό εργαλείο για ευρυδικές απειλές σε πολλά κράτη. Η εφημερίδα Εσπρέσο, πρόσεχε τώρα θέμα. Εδώ νομίζω, εντάξει, ανεβαίνουν οι τόνοι εδώ. Τριγμή στο γάμο τους, Κάβουρα Τζαβέλας. Υπάρχουν τριγμή εδώ. Οργιάζουν οι φήμες για μαύρα σύννεφα πάνω από το σπίτι του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή και της γνωστής ηθοποιού. Τώρα εντάξει, τι να σου πω.
1: Ρεπορτάζ και μετά αύριο.
0: Ναι, τώρα μετά από αυτό το πρωτοσέλιδο πώς να συνεχίσουμε.
1: Να σε διακόψω εγώ, ναι. Ο Σπύρος λέει χθες έβαλα λευκάδα 2-15. Ποια 2, αυτό κάποτε ήταν.
0: 2 ήταν, είναι στην Αθήνα. Είναι στην Αθήνα 2.
1: Ναι,
0: σε νησιά είναι 2+, είναι 2+.
1: 2-15. Λοιπόν, καλημέρα κύριοι που βλέπετε αυτές τις μεσβενδίες. Γιατί εδώ στο Αίγιο παίζει αμόλυβδη 2-10-2-17. Ναι. Εντάξει, Αίγιο λευκάδα, περνάς από το Αίγιο για να πας τη λευκάδα. Οπότε ναι. Εντάξει. Κοντά είναι Αίγιο Λευκάδα.
0: Ναι, 2 Αθήνα, 2+ στην περιφέρεια.
1: Αίγιο.
0: Εγώ δεν κατάλαβα οι ακροάτες. Τι θέλουνε, μείωση? Δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, ή λένε ότι κοιτάξτε εσείς δύο φθηνοί, εμείς το έχουμε 2-10. Δεν κατάλαβα.
1: Σπύρο και Γιάννη, εξηγήστε στον κύριο Πορτιανά.
0: Ότι είναι καλύτερη να μας δείξουν.
1: Ότι αυτό εννοείται, ότι εμείς είμαστε καλύτεροι. Την έχουμε πιο μεγάλη την τιμή της βενζίνης. Λοιπόν, λευκάδα όμως που είναι ο Αποστόλης, όπως το λες, είναι ο Γιώργος Λευκάδα. Ο Σπύρος.
0: Όχι, δεν είναι ο Σπύρος.
1: Ο Σπύρος είναι Λευκάδα. Λοιπόν, και στο Μεχανίσι για να πάμε, παιδιά, από Λευκάδα θα περάσουμε. Αλλά σύμφωνα με τον Σπύρο και φαντάζομαι ότι έχει δίκιο, βάλτε βενζίνη από εδώ ή πιο νωρίς. Και μάλλον πιο νωρίς και από το Αίγιο.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να έχετε μεγάλη ντεπόζιτο, γιατί για να πάτε Μεγανήσι, πάτε Λευκάδα, Ανιδρή και πατάτε απέναντι.
0: Ναι, αλλά στο Μεγανήσι θέλεις αμάξι μετά, αφού φτάσεις.
1: Αυτοκίνητο θέλεις.
0: Α, θέλει αυτοκίνητο.
1: Θέλεις αυτοκίνητο, αλλά δεν έχει μεγάλες διαδρομές.
0: Αυτό. Συνεχίζουμε τις εφημερίδες τύπος Θεσσαλονίκης.
1: Εγώ στο Μεγανήσι το καλοκαίρι έβαλα πετρέλαιο 2.30.
0: 2.30 κάτι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πόσα λίτρα έβαλες?
1: Τώρα τι να σου πω, δεν θυμάμαι, όχι, έβαλα.
0: Αντιδράσεις για τις αλλαγές στην διαδρομή μετά τη λειτουργία του μετρό, λέει ο τύπος Θεσσαλονίκη, ζητούν πίσω την παλιά γραμμή 6 στην Καλαμαριά. Είδες πάντως προχθές, ή χθες ήταν προχθές, ο κύριος Ταχιάος, ο υπουργός μεταφορών, μίλησε για το μετρό. Και είπε ότι υπάρχει μια στασιμότητα, δεν υπάρχει κίνδυνος για τα σπίτια αυτή τη στιγμή και οι όποιες ζημιές θα υπάρξει αποζημίωση, έτσι.
1: Εγώ έχω προσπαθήσει, δεν το έχω καταφέρει. Φαντάζομαι μέχρι αύριο θα τα μέχρι σήμερα για αύριο θα τα καταφέρω να μιλήσουμε με το Δήμο της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Να δούμε τι λέει ο Δήμος της Αθήνας.
0: Και αν θα συνεχιστεί, αν θα συνεργαστούν οι εργασίες του μετρό.
1: Ο υπουργός είπε κανονικά. Εδώ ναι, να δούμε τι λέει ο Δήμος της Αθήνας και θα πεταχτώ και μέχρι εκεί, δεν είναι μακριά από μένα. Να βρω και τους ανθρώπους που είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά, να δουν πώς είναι τα σπίτια, τι λεφτά έχουν πάρει, πώς έχουν πάρει, αν πήγαν διακοπές με τα λεφτά για τις αποζημιώσεις, με τις αποζημιώσεις για τις αυτές και μετά δεν φτιάξαν τα σπίτια και διαμαρτύρονται. Ξέρεις, γίνονται και αυτά. Παίρνουν τα λεφτά αποζημιώσεις και εγώ πω διακοπές.
0: Τι γίνονται αυτά τα πράγματα?
1: Στη Φωκίωνο δεν πήγαν διακοπές. Φωκίωνο, ναι, εκεί στην Κυψέλη πήγαν διακοπές.
0: Η εφημερίδα Κόντρα, ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμος, κινδυνολογία σύστολα ο Φλωρίδης με την κρίση στα ελληνοτουρκικά. Σε περίπτωση ακυβερνησίας θα κάνουν ντου οι απέναντι, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κύριος Φλωρίδης.
1: Μη μου τον πειράξει κανένας, γιατί θα έχει να θέμα. Κάνει με μένα.
0: Δίνει θέματα ο κύριος Φλωρίδης.
1: Ο Υπουργός τι?
0: Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είναι ο κ.
1: Γιατί είπε ότι θα κάνουν ντου οι Τούρκοι αν,
0: ότι αν δεν ψηφίσουμε Μητσοτάκη, ναι, θα κάνουν ντου, λέει.
1: Και γιατί δεν το είπε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης αυτό?
0: Δεν ξέρω.
1: Και το είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
0: Μήπως θέλει να γίνει όλων των χαρτοφυλακίων και ο κύριος Φλωρίδης.
1: Άσε με τώρα.
0: Και ακολουθεί τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Δεν να σου πω, είναι αθέμητος ανταγωνισμός τώρα. Είπαμε. Μπορεί να ξέρει τα του οίκου του και να μας λέει τι απόφαση θα πάρουν οι δικαστές κάνα δύο μήνες πριν, αλλά τα άλλα τα υπόλοιπα να τα αφήσει στον κανονικό υπουργό.
0: Η εφημερίδα Ο Λόγος, πυλώνας ασφάλειας στην περιοχή. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα. Συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια τα ανθρώπινα οστά που βρέθηκαν στην Κυψέλη. Και εθνικοί πόροι άνω των 5 δις ευρώ για φθηνότερο ρεύμα 30% στην τριετία το πακέτο μέτρων. Πάμε στην εφημερίδα Εστία, λέει λέξη για την αιμονή του Σινά, ναι στο διάλογο με αμοιβές συγκλήσεις μία μέρα μετά τους βρύχιθμους Ερντογάν, ο κύριος Μητσοτάκης στέλνει μήνυμα, η Ελλάδα δεν φοβάται να υπερασπιστεί τις θέσεις της ούτε και να συνομιλήσει. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Η μεγάλη μεταμόρφωση από την άνοιξη των υποσχέσεων στον χειμώνα της πραγματικότητας. Ήδη πρωταγωνιστές, άλλες μάσκες, το ίδιο έργο. Και ακυβερνησία για την κουτάλα. Βγαίνει η προφητεία του γέροντα Βασίλειου Καυσοκαλυβίτη.

0: Όλα. Αυτό. Εφημερίδα Πολίτικα λέει λοιπόν, σημεία και τέρατα στον Δήμο Σιθωνίας, ο Δήμαρχος βάζει τους λύκους να φυλάνε τα πρόβατα, επαναφέρει ως προϊσταμένους δύο υπαλλήλους που διώκονται για κακουργήματα, για τα αόρατα ιδρώματα και για δωροληψία. Και η Δημοτική Αρχή του Ιωάννη Μαλίνη πρέπει να λογοδοτήσει. Εφημερίδα Δημοκρατία, η Ντόρα καρφώνει τον αδερφό της, σχέση λεπτών ισορροπιών, επιβεβαίωσε τη μυστική συνάντηση με τον Καλίν, την οποία ο ίδιος αποκρύπτει. Μεγαλώνουν τα ερωτήματα για το περιεχόμενο της συζήτησης με τον εξαπορήτων του Ερντογάν. Και ολοκληρώνουμε τα πρωτοσέλιδα με την εφημερίδα Star. Κοντά στο τέλος η Χρυσούλα Διαβάτη, δηλώσει αγωνίας και απόγνωσης του Νικήτα Τσακίρογλου για την μεγάλη πρωταγωνίστρια. Αυτά τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων στο 6939-943-943. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Είναι ήδη αρκετά. Ευχαριστούμε. Στέλνετε και, για το δώρο που δίνουμε.
1: Το
0: Μεγανήσι. Ναι, Μεγανήσι. Κενό, το ονοματεπώνυμό σας και στο Viber σταθμό και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση. Πού θα γίνει η κλήρωση?
1: Την Παρασκευή.
0: Στις 11 του μήνα.
1: Μαζί με τα σχολεία. Λοιπόν, μετά τη ΔΕΘ και όλα αυτά που μας έδωσε ο Πρωθυπουργός, που η αλήθεια είναι ότι καλά κάνει και δίνει, ό,τι δίνει να το πάρουμε, πάνω μας.
0: Προφανώς.
1: Να το πάρουμε.
0: Τι, θα σου δίνουν λεφτά και θα λες όχι?
1: Όχι, θα το πάρω.
0: Θα το πάρω, προφανώς.
1: Αλλά το θέμα είναι αν φτάνει, διότι η γραμμή, λέει, της κυβέρνησης ήταν το ότι δίνουμε σε πολλούς από λίγα για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε όλες τις ομάδες. Αυτό όμως που θέλει η κυβέρνηση να ικανοποιήσει όλες τις ομάδες, δεν ξέρω αν το κατάφερε και θα το συζητήσουμε αμέσως μετά. Προς το παρόν όμως πάμε σε μια ομάδα την οποία την έχουν πάρει και τη χτυπάνε από τότε που ξεκίνησαν θεωρητική κρίση, πραγματική κρίση, και τώρα που από την προηγούμενη κυβέρνηση που φύγαμε μαξιλαράκια, από αυτή την κυβέρνηση που έχουμε υπερπλεονάσματα, δυσκολεύτηκα να το είπα, ενώ το διάστημα το λέω εύκολα.
0: Ναι, και την άδε.
1: Λοιπόν, ο πρόεδρος των συνταξιούχων του ΟΑΕ, δηλαδή το ΤΕΒΕ, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Κολοβός είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πρόεδρε, το ΤΕΒΕ δεν είναι ο ΑΕ?
0: Καλημέρα κύριε Κολοβέ.
2: Καλημέρα.
1: Εμείς παλαιότεροι ΤΕΒΕ το ξέραμε. Θυμόμαστε και τον εισπράκτορα που πέρναγε να πάρει τον οβολόν μας. Παλιές εποχές,
0: Το πεις, πολύ παλιά.
2: Λοιπόν.
1: Ακούσατε τον Πρωθυπουργό, έδωσε και στους ταξιούχους, θα πάρετε 400 ευρώ. Καλά, εσείς του ΤΕΒ, αν δεν έχετε συμπληρώσει 65 χρόνια, δεν πρόκειται να πάρετε σύνταξη ποτέ. Οπότε δεν θα κάνω αυτή την ερώτηση, κάνω τον 65. Λοιπόν, σας ακούω. 400 ευρώ αντί αυτά που πήρατε πέρσι.
2: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε τα πράγματα από την αρχή τους. Εμείς κάναμε αυτό το μεγάλο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, μαζί με τους εργαζόμενους, επαγγελματίες, τους αγρότες, αλλά και οι συνταξιούχοι, είχαμε μια πάρα πολύ καλή συγκέντρωση. Εμείς πηγαίνοντας στη Θεσσαλονίκη, το λέγαμε και πριν, κρατάγαμε μικρό καλάθι. Γιατί κρατάγαμε μικρό καλάθι? Γιατί ξέραμε τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, λίγο πολύ ξέραμε, γιατί είχαμε κάνει συναντήσεις και με τα Υπουργεία και με τους Υπουργούς και άλλα στελέχη της κυβέρνησης. Και λίγο πολύ μας είχαν προδιάσει για το τι θα μας ανακοινώσουν. Και έτσι λοιπόν όχι απλώς πέσαμε μέσα, αλλά εκτιμάμε σήμερα σε ό,τι αφορά δηλαδή αυτό το κομμάτι των συνταξιούχων, φυσικά βεβαίως και για τους υπόλοιπους, όλα αυτά τα μέτρα θεωρούμε ότι είναι κοροϊδία και μπαιγμό απέναντι στους απόμαχους της δουλειάς, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά από την αρχή, σε όλα αυτά τα χρόνια από την περίοδο της κρίσης και μετά. Οι συνταξιούχοι έχουν πληρώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο τίμημα.
1: Το μεγαλύτερο θα έλεγα, οι συνταξιούχοι και οι μικροί επαγγελματίες, οι μικροβιοτέχνες, οι μικρομεσαίοι, πληρώσαν το μεγαλύτερο τίμημα.
2: Κάναν περικοπές στις συντάξεις μας, αφαιρέσανε το δώρα μας, κόψανε το ΕΚΑΣ που ήταν μια ενίσχυση για τους χαμηλούς συνταξιούχους. Θέλω να πω ότι πήρανε πολύ σοβαρά μέτρα σε βάρος μας. Και φυσικά βεβαίως η ζωή μας είναι δύσκολη. Θέλω να σας πω ότι εδώ και 15 χρόνια σχεδόν παίρνουμε την ίδια σύνταξη. Κάτι ψηλά, πολύ ψηλά διαφορά. Παίρνουμε την ίδια σύνταξη.

0: ήταν το κόστος ζωής, δηλαδή να σκεφτεί κανείς πριν από 10-15 χρόνια και πώς είναι σήμερα. Άρα λοιπόν...
1: Ότι καταργείται η προσωπική διαφορά, ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει και ο νόμος Κατρούγκαλου, ξέρω εγώ, μέχρι το 30, όλα αυτά δεν ικανοποιούν καθόλου.
0: Κοίταξε, ο νόμος Κατρούγκαλου τώρα, για να πάμε λίγο πίσω, νομίζω ότι ήταν από τους πιο χειρότερους νόμους ό,τι αφορά τους συνταξιούχους.
1: Και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Ναι, γιατί... πώς να το πω, αντιμετώπιση τέτοια ζητήματα σε βάρος των συνταξιούχων που σήμερα δυστυχώς μας ακολουθούν.
1: Και εμάς που δεν έχουμε πάρει σύνταξη ακόμα μας ακολουθούν αν δεν αλλάξει κάτι.
0: Ναι. Και μας ναι. Θυμόσαστε ότι το 19 ο σημερινός πρωθυπουργός είχε πει ότι εγώ θα τον καταργήσω τον νόμο, θα τον αλλάξω τον νόμο Κατρούγκαλο. Αλλά όμως όχι μόνο δεν τον άλλαξε, αλλά συνεχίζει να τον εφαρμόζει με όλες αυτές τις συνέπειες που είναι για τους συνταξιούχους. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι ο νόμος Κατρούγκαλου, δηλαδή ο νόμος ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που όπως τον έχουμε ονομάσει εμείς ο νόμος ο Κατρούγκαλος, Κατρούγκαλο, ότι πώς να σας το πω, δηλαδή έκανε πολύ σημαντικές αλλαγές σε βάρος μας.
1: Κύριε Κολοβέ, εσείς οι συνταξιούχοι μπορείτε να κάνετε κάτι, έχετε σκοπό να κάνετε κάτι, πώς μπορείτε να αντιδράσετε συνταξιούχοι σε αυτά τα μέτρα της κυβέρνησης που η κυβέρνηση θεωρεί ότι σας δίνει? Εσείς λέτε ότι μας τα έχετε πάρει και δεν μας δίνετε τίποτα.
2: Και άκουσα, για να προσθέσω κάτι κύριε Κολοβέ, και άκουσα χθες τον Υπουργό Επικρατείας, τον Άκη Σκέρτσο, να λέει ότι οι συνταξιούχοι εδώ και 3 χρόνια βλέπουν αυξήσεις στη συντάξη τους. Πώς γίνεται δηλαδή να υπάρχει μια έτσι διαφορά αντίληψης μεταξύ πολιτικής ηγεσίας και κοινωνικής ομάδας?
0: Ναι, ακούστε τώρα να δείτε. Πέρυσι δώσανε 250 ευρώ το Νοέμβριο. Φέτος από την αρχή του χρόνου είπαν ότι θα τα κάνουν 300 και τώρα τα κάνουν 400. Αυτά τα 400 ευρώ ισοδυναμούν με 1 ευρώ και 0,09 λεπτά την ημέρα. Αυτό είναι το που πήραμε συν η αύξηση αυτή που θα δώσουν για το 27, όσο θα είναι 2, τόσο κοντά στα 3% που είπανε και τα λοιπά. Μόνο να πάρει κανείς υπόψη τις ανατιμήσεις αυτές τις μέρες στο ρεύμα, τις αυξήσεις στο πετρέλαιο, γενικά στην ενέργεια, στα τρόφιμα και τα λοιπά, αυτό το τέτοιο δηλαδή, και να σκεφτείτε τώρα ότι θα πρέπει δηλαδή ο Νοέμβρης θα πλησιάζουμε για να βάλουμε πετρέλαιο θέρμανσης για να ζεσταθούμε το χειμώνα. Αυτά τα χρήματα εξαναμίζονται. Εμείς θεωρούμε δηλαδή ότι πραγματικά δεν είναι απάντηση στα αιτήματα του συνταξιουχικού κινήματος, δηλαδή για ουσιαστικές αυξήσεις συντάξεις.
1: Κύριε Πρόεδρε, σας διακόπτω λίγο. Διονύσης μας γράφει ένα μήνυμα. Καλημέρα σας, καλημέρα Διονύση. Πώς είναι οι συνταξιούχοι κάτω των 65, του ΤΕΒΕ κανένας? 400.000 πάνω κάτω, αφαίρεσε τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και άφησε τα ηλικιακά.
0: Είναι πάνω από 300.000.
1: Ναι, δηλαδή αυτό που λέει ο Διονύσης είναι ότι εγώ παίρνω 2.500 σύνταξη το μήνα και είμαι πάνω από 65, θα το πάρω τον 400. Εγώ παίρνω 500 ευρώ σύνταξη και είμαι 64, δεν το παίρνω τον 400.
0: Αλλά τώρα αυτά που λέει ο συνάδελφος ο Διονύσης με τα 2.500, ας δούμε λοιπόν, ας δει κανείς ας πούμε τα στοιχεία στο σύστημα Ήλιος που δημοσιεύονται, είναι πολύ λίγοι. Μακάρι να ήταν περισσότεροι οι συνάδελφοι που παίρναν τόσο πολύ λεπτά. Σωστά, είναι και σωστή αυτή η παρατήρηση. Αυτοί που δεν θα πάρουν, που είναι κάτω των 65 ετών, είναι κυρίως συνάδελφοι που βγήκαν μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, όπου είναι ακόμα πιο πολύ πετυχωμένες οι συντάξεις τους. Λιγότερες συντάξεις.
1: Ναι, γιατί υπολογίζονται με τα τελευταία χρόνια, όλα τα χρόνια, από τα πρώτα που ξεκινάζουν σαν δίκευτος, και δεν υπολογίζονται μόνο τα τελευταία για να βγει η σύνταξη. Γι' αυτό είπα και εγώ ότι είμαστε υποθηκευμένοι κι εμείς.
0: Ναι, λοιπόν, θέλω να πω ότι
1: και να κλείσουμε αυτό, κύριε Πρόεδρε.
0: Εντάξει, αυτό είναι το ζήτημα. Φυσικά είπανε τώρα ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν ισοδηματικά κριτήρια και τα 400 ευρώ θα τα πάρουν όλοι. Να το δούμε. Ελπίζω ότι θα το μέχρι το τέλος θα το εφαρμόσουν.
2: Πάντως, δέκατη τρίτη σύνταξη. Πάντως, μην περιμένετε, κύριε Κολοβέ. Είπε ότι θα πέσουμε στα βράχια. 2,5 δις ευρώ ετησίως κοστίζει.
0: Θα πέσουμε.
2: Έτσι λέει η κυβέρνηση. Θα πέσουμε στα βράχια, λέει.
0: Ναι, θα πέσουμε στα βράχια. Όμως πρέπει να θυμηθούν όλες οι κυβερνήσεις από τότε, από την κρίση και μετά, που όλοι λέγανε είμαστε τώρα, περνάμε δύσκολα, έχουμε κρίση, για να μην πάμε πέσουμε στα βράχια κάνουμε όλες αυτές τις περικοπές, μόλις βγούμε στο ξέφωτο και στην ανάπτυξη,
1: θα δούμε πάλι.
0: Θα να επιστρέφουμε μέρος αυτών.
1: Μπάστε, και που σωστό είναι.
0: Είμαστε στην ανάπτυξη, δεν τα επιστρέφουν. Άρα λοιπόν εδώ θέλει συζήτηση. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι έχουμε συγκεντρώσει και εμείς αρκετή πείρα. Τα συνταξιούχοι όλα αυτά τα χρόνια, ξέρουμε πότε λένε αλήθειες, ξέρουμε πότε κοροϊδεύουν και ξέρουμε πότε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή που κάνουμε.
1: Μπάστε.
3: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 11.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Που μας καλέσατε.
2: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Και πάμε κατευθείαν στο διαφημιστικό. Έχουμε και τις αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι χρόνιο.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
5: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
6: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Το ταξίδι στα αστέρια ξεκίνησε θαυμάσια για την ΑΕΚ. Με φάουλ και αραβνό του Ρουμάνου, Ρασβάν Μαρίν στο 21 επικράτησε 1-0 τη ΕΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφια στην περμιέρα τη League Face του Champions League. Ήταν η πρώτη νίκη τη Ένωση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά το 2006. Βραδιά που μένει στην ιστορία του γηπέδου. Τακτικά ήμασταν τέλειοι, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Κάταγμα στον καρπό έχει υποστεί ο Θωμάς 300 και θα απουσιάσει από την αγωνιστική δράση για μερικές εβδομάδες. Στη Γερμανία, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας απεχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο στο 27 λόγω προβλημάτων στο κυκλοφοριακό. Στο κυκλοφορικό, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους ανθρώπους της γερμανικής ομάδας και στους φιλάθλους στο παιχνίδι της Ντόρτμουντ κόντρα στην Villarreal. Ο 18χρονος Έλληνας διεθνής χρειάστηκε να μεταφερθεί εκτός αγωνιστικού χώρου με φορείο, ενώ οι θεατές τον αποχαιρέτησαν με χειροκροτήματα. Ένιωσα ένα ρίγος να με διαπερνά. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό, δήλωσε ο Mats Hummels. Πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 3-2. Ο Ολυμπιακός κατέβαλε τον Βόλο στο Γιώργος Καρασκάκης στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Έτσι πραγματοποίησε το 2-2 μένοντας στην κορυφή και πλησιάζει ακόμα περισσότερο τον στόχο της πρώτης τετράδας στην πρώτη τελική βαθμολογία που οδηγεί απευθείας στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Δύο γκολ πέτυχε ο Μεξικανός Αρμάντο Γκονζάλες που ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής και ένα ο Κολομβιανός Γκουστάβο Πουέρτα. Για τους ηττημένους σκόραραν οι Ματίας Γκονζάλες και Χαρλαμπόγλου. Ο Γκονζάλες έχει έρθει για να συναγωνιστεί τον Ελ Καμπί. Ο Πουέρτα έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντελίμπα. Ο Αντώνιο Κορδόν επιστρέφει στην θέση του τεχνικού διευθυντή στον Ολυμπιακό μετά την απομάκρυνση του Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Μόλις ένα χρόνο διήρκησε η θητεία του Γιώργου Σίμου στην ΚΑΠΑ 19 των Ερυθρόλευκων. Ο 48χρονος τεχνικός υπέβαλε την παραίτησή του. Το μεσημέρι θα εκδικαστεί η έφεση του Παναθηναϊκού για την ποινή τριών αγωνιστικών του Σιριλ Ντέσσερ. Μετατέθηκε στις 9 Εκτέρ του από τις 9 που ήταν αρχικά προγραμματισμένη η αναμέτρηση του Τριφυλιού με την Κηφισιά την 5η στο ΆΚΑ. Αποχωρώ από τον Παναθηναϊκό με την πικρία πως δεν καταφέραμε να επιστρέψουμε στην κορυφή το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Τάσου Μπακασέτος του Πράσινους. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κρίστιαν Γιακίτς. Ο Κροάτης Χαφ θα αγωνιστεί στον δικέφαλο του Βορρά ως δανεικός για ένα χρόνο. Ο Δημήτρης Γιαννούλης αναμένεται να επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τους Ασπρόμαυρους στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Για την απόκτηση φόρ και ίσως στόπερ θα κινηθούν οι Θεσσαλονίκοι. Ο Άρης συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον 39χρονο εξτρέμ της Μπενφίκα Μπρούμα. Επέστρεψε στις προπονήσεις ο στόπερ Φαμπιάνο. Στα ραντάρ της ΑΕΛ Μεσού βρίσκεται ο φόρ των Κίτρινων Λορέν Μωρόν σύμφωνα με κυπριακά δημοσίευματα. Ο Όφη βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον 23χρονο εξτρέμ της Ομόνιας Τάσο Χατζιγιοβάνι. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ήρθε σε καταρχήν συμφωνία με την ΑΕΚ για την χρήση της ΑΝΕΛ Αρένα με τις υπογραφές να αναμένονται άμεσα. Το Μιλάνο κατέθεσε πρόταση για να φιλοξενήσει το Final Four της EuroLeague τη σεζόν 29-30. Πρώτο μιλόν της ΑΕΚ βρίσκεται ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος υπέβαλε πρόταση να συμφωνούν οι ομάδες του διαιτητές των μεταξύ τους αναμετρήσεων από λίστα που θα έχει καταρτήσει η ΚΕΔ. Επίσης προανήγγειλε χρήση τεχνολογίας AI στους ορισμούς. Οι συλλογοί έχουν μία εβδομάδα διορία για να απαντήσουν στην πρόταση. ΠΑΟΚ Β και Ολυμπιακός Β κοντράρονται στις 4 στην Τούμπα στο παιχνίδι που ρίχνει την αυλαία της πρεμιέρας της Super League 2. Η Dortmund λήγησε με 3-2 την Villarreal και ξεκίνησε νικηφόρα τη League Phase του Champions League. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της διοργάνωσης, Μπριζ Αστον Βίλα 2-3, Πόρτο Manchester City 0-2, Real Madrid Ίντερ 2-1, Lille Betis 2-3. Η Αβελίνο ομάδα της δεύτερης κατηγορίας Ιταλίας βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του 35χρονου Κολομβιανού μεσοθετικού Χάμες Ροντρίγκες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάμε, πάμε, εδώ είμαστε, κύριε Γεωργιάδη. Επιστρέψαμε.
1: Γιατί πού πήγατε?
0: Επιστρέψαμε.
1: Εγώ δεν
0: σηκώθηκα. Εγώ δεν σηκώθηκα.
1: Άμα δεν φας σφαίρα, δεν πρέπει να σηκώθηκα. Θα σε καρφώσουμε στην καρέκλα.
0: Σου έχω πει ότι στα διαλύματα εγώ δεν σηκώνομαι για τον εξής απλό λόγο, ότι δεν θέλω να χάσω τη θέση μου και την καρέκλα μου. Εσύ που είσαι άνετος και ωραίος.
1: Φάει καμιά σφαίρα.
0: Εσύ που είσαι πιο.
1: Άμα φας, σηκώνεις και έρχεσαι, πας και έρχεσαι.
0: Εσύ που είσαι πιο παλιός και έχεις τα κονέ και λες εντάξει μωρέ, εγώ το έχω. Δεν σηκώνεσαι, κάνεις τις βόλτες, πίνεις καφέ απ' έξω, πας πίσω στην αυλή. Εγώ δεν σηκώνομαι να χάσω την καρέκλα μου, κύριε Γεωργιάδη.
1: Τώρα που πήγες καφέ, τον άφησα απ' έξω, το ξέχασα. Λοιπόν, Διονύση, έχεις απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό και το ρώτησα τον πρόεδρο του συνταξιούχων προηγουμένως. Έχεις απόλυτο δίκιο, διότι ναι, άνω των 65 και παίρνω 2,5 χιλιάρικα, θα πάρω και τα 400. 64 και παίρνω 600 ευρώ, δεν θα τα πάρω γιατί είμαι 64. Αυτοί όμως που πήραν στη σύνταξη τα 64 μπορεί και να έχουν δουλέψει τα 40 τους χρόνια. Οπότε ίσως θα πρέπει να, εκτός από το ηλικιακό, βεβαίως και να έχει και το εισοδηματικό κριτήριο για να δώσει. Τώρα, στον Τάσο. Τάσο, καλημέρα. Μαζί τα φάγαμε.
0: Εσύ δύο.
1: Εγώ και ο Τάσος. Μαζί τα φάγαμε. Είχαμε την Εμμανουέλα και τώρα φαίνεται ο Μανώλης στεναχωρέθηκε και δεν είναι το ίδιο πρόσωπο, είναι άλλο τηλέφωνο.
0: Ναι, έξω, για
1: πες, ο Μανώλης στεναχωρέθηκε.
0: Τι λέει ο Μανώλης δηλαδή.
1: Δηλαδή πάει ο Πρωθυπουργός να φτιάξει τα ούφο.
0: Ναι.
1: Θα έρθει ο Τσίπρας στη διαπλανητική. Δεν τα λέω που θα γράφει, στο περίπου.
0: Ναι.
1: Θα έρθει ο Τσίπρας και θα μας φτιάξει τη διαπλανητική βάση των δεδομένων. Και εσείς ακόμα διαμαρτύρεστε.
0: Λοιπόν, περνάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Πέτρο Παπά, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Παπά, την καλημέρα μας.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλή μέρα, κύριε Πουναρά, κύριε Γεωργιάδη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς που είστε μαζί μας, ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα. Θα ξανακούσουμε τον κύριο Τσίπρα σήμερα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό κατά βάση και το τι έδωσε τελικά στη ΔΕΘ. Το βασικό του είναι το ότι τόσα μπορούν να δοθούν και τόσα δίνονται. Οι άλλοι, ό,τι και να σας δίνουν, σας λένε ψέματα. Περιμένουμε λοιπόν τον κύριο Ανδρουλάκη το Σάββατο. Δεν θέλω να μας ξεκαθαρίσετε τι ακριβώς θα πει βεβαίως, αλλά περίπου που βλέπετε να κινείται.
2: Το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Δεν στηρίζεται ούτε στον εντυπωσιασμό, ούτε στις εκπλήξεις. Αυτό το οποίο λέει είναι ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και μπορεί να δημιουργηθεί και νέος δημοσιονομικός χώρος με την υπερφορολόγηση των, με τη φορολόγηση των υπερκερδών των μονοπωλίων, με την χρηστότερη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών. Άμα σταματήσουμε να δίνουμε 1,5 δισεκατομμύριο για εταιρείες συμβούλων τα τελευταία 5 χρόνια για να νομοθετεί το κράτος, και άμα σταματήσουμε να ξοδεύουμε δημόσιο χρήμα σε σκάνδαλα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα πράσινα σπιτάκια ανακύκλωσης ή στα ψηφιακά υδρόμετρα, αυτός όλος ο χώρος μπορεί να δημιουργηθεί.
1: Κύριε Παπά, συγγνώμη, ακριβώς αυτό λέει ο κύριος Τσίπρας και οι συνεργάτες του. Εμείς θα βρούμε τα λεφτά στην εντιμότητά μας.
2: Ο κύριος Τσίπρας λέει μια γενικότητα η οποία δεν στηρίζεται πουθενά. Και μάλιστα άμα δούμε και τι λένε οι επιτελείς του σε σχέση με την φορολόγηση του 1% του πλουσιότερου του ελληνικού πληθυσμού, που δεν ξέρω πού θα το βρει και, γιατί και πώς θα το εμποδίσει αυτό το 1% να μεταφέρει την περιουσία του σε ανώνυμες εταιρείες, άρα να φορολογήσει και πάλι τη μεσαία τάξη. Μιλάνε για ρυφηφή στις στηρίδες των ανθρώπων. Ακούμε μια ρητορική που θυμίζει το 2015 και χειρότερα ακόμα. Τώρα κάνουν και λάθη στους πολλαπλασιασμούς και στις διαιρέσεις οι επιτελείς του κυρίου Τσίπρα. Πραγματικά νομίζω ότι πρόκειται περί μιας προχειρότητας και όχι περί ενός προγράμματος σοβαρού και κοστολογημένου. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει συγκεκριμένα πράγματα, εκτός από τον 13ο μισθό στο δημόσιο, την 13η σύνταξη σε δύο δόσεις, την επαναφορά του ΕΚΑΔ για τους χαμηλούς συνταξιούχους. Εμείς λέμε τι θα μείνει τελικά στη τσέπη του πολίτη, πώς θα καταπολεμήσουμε την ακρίβεια. Και από τον Πρωθυπουργό δεν ακούσαμε τίποτα στην έκθεση γι' αυτό. Δεν ακούσαμε τίποτα για το τι θα κάνει σε σχέση με την μεταυξημένα ενίκεια. Και τα κατά ψέματα, καλές οι κοινωνικές κατοικίες, και εμείς λέμε ότι θα έπρεπε να εκμεταλλευτούμε το Ταμείο Ανάκαμψης, να κάνουμε κοινωνικές κατοικίες, αλλά αν δεν μειώσουμε τη βραχυχρόνια μίσθωση στις τεράστιες εταιρείες που αγοράζουν εκατοντάδες σπίτια στην Ελλάδα, αφελινίζουν την ελληνική περιφέρεια με την Golden Visa και στη συνέχεια διαθέτουν τα κίνητα αυτά στη βραχυχρόνια μίσθωση, δεν πρόκειται να αυξηθεί ο όγκος των διαθέσιμων ακινήτων, δεν πρόκειται να μειωθούν οι τιμές των ακινήτων και των ενοικίων. Αν δεν μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και δεν σταματήσει η πολιτεία να εσχροκερδεί εις βάρος των πολιτών, δεν πρόκειται να δούμε μία μείωση γενικότερα και στις τιμές των καυσίμων, αλλά και σε όλη την αλυσίδα που επηρεάζουν τα καύσιμα. Οπότε, αν επίσης δεν χτυπήσουμε τα μονοπόλια και τις ολιγοπωλιακές πρακτικές, οι οποίες εφαρμόζονται στην αλυσίδα των τροφίμων και των προϊόντων, και πάλι δεν πρόκειται να δει κάποια ωφέλη ο πολίτης. Το ΠΑΣΟΚ δεν λέει μόνο το τι θα δώσει, αλλά και το πώς θα εισπράξει, πώς κάνοντας 120 δόσεις ξανά για τους ανθρώπους οι οποίοι χρωστούν, θα εισπράξει 580 εκατομμύρια μέσα σε ένα χρόνο, γιατί τόσα μπορεί να εισπράξει.
1: Κύριε Παπά, πάλι σας βάζω, αυτό είπε ο κύριος Τσίπρας. Εμείς, λέει, το 2015-19 δώσαμε τις 120 δόσεις και θα τις ξαναδώσουμε. Προσπαθώ να δω τελικά. Γιατί δηλώσατε ότι ο κύριος Τσίπρας σας έκλεψε πράγματα από τις. Λέτε τα ίδια σε πολλές φορές. Είτε τα έκλεψε είτε όχι, λέτε τα ίδια. Άρα, εγώ γιατί να διαλέξω το ΠΑΣΟΚ και όχι τον Τσίπρα που μου λέει αυτό που μου λέει και το ΠΑΣΟΚ.
2: Εγώ δεν θα δεχτώ και ότι ο κύριος Τσίπρας λέει τα ίδια. Ο κύριος Τσίπρας έχει διατυπώσει.
1: Σας έδωσα, ας πούμε, δύο τώρα που είναι.
2: Κάποιες προχειρότες και ναι, έχει αντιγράψει προφανώς ένα κομμάτι του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, το οποίο να θυμίσω ότι έχει κατατεθεί ένα χρόνο πριν και πολλά από αυτά τα λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά ξέρετε, αυτός που αντιγράφει, όπως και στο σχολείο, είναι συνήθως η αντιγραφή ένα κακό αποτέλεσμα αυτό το οποίο προκύπτει, γιατί ποτέ δεν μπορεί να αντιγράψει κανείς αποτελεσματικά ένα κόμμα το οποίο έχει επεξεργαστεί τις θέσεις του εδώ και πάρα πολύ καιρό και προτείνει πράγματα τα οποία είναι ρεαλιστικά, εφαρμόσιμα και κοστολογημένα. Και να σας πω και το εξής, γιατί να εμπιστευτεί κάποιος τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας στις προηγούμενες εκλογές έλαβε την εντολή να είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και αφού 2,5 χρόνια δεν ακούσαμε τη φωνή του στην Βουλή και πληρωνόταν από τον ελληνικό λαό για να είναι βουλευτής, απαξίωσε αυτό το κοινοβούλιο λέγοντας ότι δεν έχει, ας πούμε, νομιμοποίηση, παρετήθηκε και τώρα μας παρουσιάζεται ως κάτι καινούριο ο άνθρωπος, ο οποίος δεν κατάφερε να τιμήσει την εντολή του ελληνικού λαού στις μόλις προηγούμενες εκλογές και να ηγηθεί της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αντίθετα, αυτό το οποίο έκανε είναι να μηχανογραφεί και να διαλύσει το κόμμα στο οποίο υπήρχε. Τι αξιοπιστία και τι εντιμότητα μπορεί να επικαλείται ότι έχει αυτός ο άνθρωπος. Οπότε, ακόμα ένας λόγος, όχι μόνο γιατί το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι πολύ ολοκληρωμένο και μιλά για πολλά και συγκεκριμένα θέματα και για όλες τις κοινωνικές ομάδες, αλλά και γιατί ο κύριος Τσίπρας στερείται κάθε πολιτικής αξιοπιστίας.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε στο ΠΑΣΟΚ ότι είναι πιθανό το σενάριο να συνεργαστεί η Ελλάς με την Νέα Δημοκρατία? Το λέω αυτό με αφορμή μια ανάρτηση του κυρίου Σιακαντάρη, που το πήραν μετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ήταν για την Γερμανία η ανάρτηση, δεν ξέρω αν την έχετε δει, και το πήραν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και λένε ότι περί συνεργασιών, άρα κλείνει το μάτι σε συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία. Το πιστεύετε πραγματικά ή μήπως είναι και μια τακτική οφθαλμός αντί οφθαλμού, επειδή το λένε για το ΠΑΣΟΚ αυτό, να το λέμε κι εμείς για την Ελλάς?
2: Δεν το θεωρώ καθόλου απίθανο, γιατί ακριβώς άκουσα και τον κύριο Πορτοσάλτε, ο οποίος έχει και αυτός τις πηγές του, είναι δημοσιογράφος πολλά χρόνια, να λέει ότι το έχει ακούσει σε αθηναϊκά σαλόνια. Δεν ξέρω, ίσως θα ακούσατε την τοποθέτησή του στον Sky, να λέει ότι έχει ακούσει για τη συνεργασία της Ελλάς με τη Νέα Δημοκρατία. Και αν λάβει κανείς υπόψη του ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έρχεται στηριζόμενο από συμφέροντα στην πραγματικότητα, γιατί δεν μας λέει πώς χρηματοδοτεί αυτή την πανάκριβη εκστρατεία την οποία κάνει. Προφανώς.
0: Έχει πει από μέλη.
2: Πάει να πει από μέλη, να μας πει ακριβώς. Κάθε κόμμα έχει, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στα οικονομικά του. Τα μέλη πλήρωσαν τα ξενοδοχεία και τις φιέστες οι οποίες γίνονται ανά την Ελλάδα. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εργασία. Δεν έχει κάποιο δηλωμένο εισόδημα από τη στιγμή που έχει πάψει να είναι βουλευτής. Είναι όλα αυτά περίεργα. Και λοιπόν, γιατί έρχεται αγκαλιά με συμφέροντα, συμφέροντα τα οποία καταφανώς στηρίζει και στηρίζουν και τη Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία αρνείται να χτυπήσει κάθε ολιγοπόλιο και μονοπόλιο. Οπότε είναι πολύ λογικό να πιστεύει κάποιος και να θεωρεί ότι τα δύο κόμματα αυτά πολύ πιθανό να συνεργαστούν. Αγκαλιά με τα ίδια συμφέροντα έρχονται.
0: Και να σας κάνω το ερώτημα που είναι και του ακροατή του Αποστόλη, που είναι και εύλογο, δηλαδή το πρόβλημα είναι ο Τσίπρας και όχι ο Μητσοτάκης?
2: Το πρόβλημα είναι ο Μητσοτάκης, το πρόβλημα δεν είναι ο Μητσοτάκης ως πρόσωπο, είναι οι πολιτικές που έχει εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 7 χρόνια που έχουν φτωχοποιήσει τους Έλληνες πολίτες, και πρέπει να υπάρχει πολιτική αλλαγή, και η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να προκύψει από ένα κόμμα γιοταχή, ένα κόμμα λαϊκισμού, ένα κόμμα το οποίο προφανώς δεν έχει κάτι καινούριο να προτείνει και έχει κριθεί επανειλημμένα ο κύριος Τσίπρας και ως πρωθυπουργός και ως αντίπαλος του κυρίου Μητσοτάκη. Οπότε αυτό προσπαθούμε να τονίσουμε στο Πασό και να απαντάμε και σε επιθέσεις που μας γίνονται και από τον κύριο Τσίπρα και από την κυβέρνηση. Εμείς λέμε ότι αν ο ελληνικός λαός θέλει μια διαφορετική κυβερνητική πρόταση, σοβαρή, ρεαλιστική, με αξιοπιστία, και όχι πάλι να βάλουμε τη χώρα μας σε ρίσκο. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι έπρεπε να έχει κλείσει τις τράπεζες ο ίδιος το 2015. Έχουμε ακούσει πολλά περίεργα πράγματα και από τον κύριο Τσίπρα και από τα στελέχη του. Αν λοιπόν δεν θέλουμε τη χώρα να τη βάλουμε σε περιπέτειες και αν θέλουμε να απαλλαγούμε από τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ είναι η μόνη ρεαλιστική λύση.
1: Κύριε Παπά, εγώ να συμφωνήσω μαζί σας ότι το Πασόκ είναι το μόνο ίσως κόμμα που από πέρσι στη ΔΕΘ είχε ένα πρόγραμμα. Κοστολογημένο, συγκεκριμένο. Ο κόσμος αυτό ή δεν το άκουσε, ή δεν του άρεσε, ή δεν το επικοινωνήσατε, ή κάτι άλλο φταίει. Κάτι φταίει όμως. Δημοσκοπικά τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται. Αν και περιμένουμε και τις νέες δημοσκοπήσεις και μετά το Σαββατοκύριακο, αλλά όλο αυτό το χρόνο δημοσκοπικά ο κόσμος φαίνεται να μην ανταποκρίνεται σε αυτό το κοστολογημένο, συγκεκριμένο πρόγραμμα που εγώ να πω ότι είστε η μοναδική που είχατε.
2: Ο κόσμος είναι πολύ δύσπιστος απέναντι στα συστημικά πολιτικά κόμματα. Ο κόσμος δεν θέλει ίσως ακόμα να πιστέψει ότι τα κόμματα τα οποία κυβέρνησαν, όπως το ΠΑΣΟΚ, που έχει κάνει και λάθη αλλά έχει στην πραγματικότητα να συγκροτήσει και όλη την Ελλάδα, παρουσιάζει μια νέα ηγετική ομάδα και μια νέα πρόταση. Θεωρώ ότι όσο περνά ο χρόνος και τώρα όσο θα αναδιαταχθεί το πολιτικό σκηνικό, γιατί θα δούμε το κόμμα του κ. Σαμαρά να εισέρχεται με φόρα από όσο διαβάζω, και με μεγάλο ποσοστό το οποίο θα στερήσει σημαντικό κομμάτι του ποσοστού, του ήδη μικρού ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας, οπότε θα φτάσουμε σε έναν αγώνα για την πρώτη θέση, και αυτό το εννοώ και το πιστεύω, γιατί μια Νέα Δημοκρατία η οποία θα πέσει κάτω από το 20% ενδεχομένως στην πρόθεση ψήφου όταν εμφανίσει το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, θα δημιουργήσει ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο ο ανταγωνισμός για την πρώτη θέση θα είναι ρεαλιστικός πλέον, και το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα σοβαρό, ως κόμμα γιωμένο στο συνδικαλισμό, στην αυτοδιοίκηση και με εμπειρία, αυτό το μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές θα τον βγάλει νομίζω πολύ καλύτερα από τα γιοταχή κόμματα της αντιπολίτευσης και από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία θα απαξιώνεται και από αυτό το νέο εγχείρημα του κυρίου Σαμαρά.
1: Και τώρα καταλαβαίνετε ότι είναι η γνωστή ερώτηση που την κάνουμε όλοι. Ωραία. Πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Και μετά.
2: Μετά είναι όλα πολύ
1: μετά, ναι, η δημοκρατία λύνει όλα τα προβλήματα. Άλλο προεκλογικά, άλλο όταν φτάσουμε στο. Ναι, μετά.
2: Είδαμε.
1: Με Νέα Δημοκρατία δεν συνεργάζεστε. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει και ο Σαμαράς, δεν συνεργάζεστε. Με Τσίπρα φαντάζομαι πως όχι. Με Κωνσταντοπούλου φαντάζομαι πως όχι. Με ΚΚΕ δεν συνεργάζεται αυτό με κανέναν. Πώς κάνουμε κυβέρνηση. Δηλαδή είναι απλή ερώτηση που την κάνουμε όλοι οι δημοσιογράφοι, αλλά την κάνουμε γιατί είναι απλή ερώτηση του κόσμου και δική μας δηλαδή απορία, αλλά όλου του κόσμου. Πώς γίνεται κυβέρνηση. Θα μείνουμε κυβέρνητοι.
2: Ο πρώτος έχει την πρωτοκαθεδρία να πει ότι εγώ θέλω να εφαρμόσω το πρόγραμμά μου και αυτή την εντολή έλαβα από τον ελληνικό λαό. Αν ο ελληνικός λαός δει ότι δεν υπάρχουν κόμματα τα οποία τιμούν αυτή την εντολή του ελληνικού λαού, οι δεύτερες και οι επόμενες εκλογές είναι πολύ πιο εύκολες. Το είδαμε και το 2012 για το πρώτο κόμμα που ραγδαία είχε αυξήσει τότε η Νέα Δημοκρατία, 10% αύξησε το ποσοστό της ανάμεσα στις πρώτες και στις δεύτερες εκλογές. Μετά ο δρόμος για μια πιο αυτόνομη διακυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ πιο εύκολος, και οι ευθύνες όσων υπάρχουν, αν υπάρχουν δημοκρατικά κόμματα στην αντιπολίτευση τα οποία θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, είναι ακόμα μεγαλύτερες. Ο κόσμος νομίζω μετά θα τιμήσει το ΠΑΣΟΚ με ακόμα μεγαλύτερη ανταπόκριση σε σχέση με τις πρώτες εκλογές.
1: Ναι, και τώρα πάμε. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο, τι κρίνεται? Γιατί μπαίνουμε σε όλες τις υποθέσεις, έτσι. Έρχονται εκλογές, στις κάλπες αποφασίζει ο κόσμος, εκεί θα δει αν το ΠΑΣΟΚ έρθει τρίτο. Όπως δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Είναι τρίτο. Τι θα κάνει?
2: Δεν μπαίνω καν στη σκέψη και στην συζήτηση αυτού του ενδεχομένου. θεωρώ το ΠΑΣΟΚ αξίζει ένα πολύ καλό εκλογικό αποτέλεσμα. Και όταν ξεκινάει ένας αγώνας, δεν ξεκινάει ποτέ ούτε με την σκέψη, ούτε με τη θεώρηση ότι αυτός θα χαθεί και θα έχει ένα κακό αποτέλεσμα το ΠΑΣΟΚ. Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα θα κριθεί, αλλά εγώ δεν έχω την αίσθηση ότι αυτό το ΠΑΣΟΚ, με αυτό το πρόγραμμα, με αυτό το στελεχειακό δυναμικό και με αυτή τη γείωση στην κοινωνία και την προσπάθεια που κάνουμε όλοι καθημερινά στις πόλεις μας, εγώ στη Θεσσαλονίκη, οι υπόλοιποι σε όλη την Ελλάδα, δεν θα ανταμυφθεί τελικά.
1: Κύριε Παπά, ξέρετε γιατί σας ρωτάω. Γιατί αυτό που συζητείτε πλέον στον κόσμο και σε κάποια μίντια είναι τι γίνεται αν αλλάξουν οι αρχηγοί σε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, συνεργάζονται τελικά? Αν αλλάξουν οι αρχηγοί.
2: Η Νέα Δημοκρατία με όλη αυτή την οκταετία την οποία έχει διανύσει έδειξε το σύνολο των δυνάμεων και των προσώπων που έχει και το αποτέλεσμα το οποίο έχει παράγει στην ελληνική κοινωνία. Θεωρώ ότι είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής και ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος για το ΠΑΣΟΚ από το να εφαρμόσει το πρόγραμμά του και να ηγηθεί αυτής της κυβερνητικής προσπάθειας η οποία θα γίνει. Αν ο ελληνικός λαός, για να μπω και στην υπόθεσή σας, κρίνει ότι δεν θέλει το ΠΑΣΟΚ με αυτή τη σύνθεση και αυτό το πρόγραμμα να κυβερνήσει, το ΠΑΣΟΚ θα τιμήσει την απόφαση του ελληνικού λαού, θα βρεθεί στη θέση που θα βρεθεί, στην αξιωματική αντιπολίτευση ή όπου, και θα κάνει την προσπάθεια ξανά από την αρχή, θα δούμε τι θα γίνει τότε. Εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη σκέψη. Όταν μπαίνεις σε έναν αγώνα, μπαίνεις για να τον κερδίσεις.
0: Μάλιστα. Και μία τελευταία ερώτηση, κύριε Παπά. Υπάρχει όντως θέμα εθνικής ασφάλειας, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ, σχετικά με τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλλέα, ξέρετε τη συμφωνία?
2: Για το
0: θόλο, ναι. Μπορεί να μην είναι δική σας αρμοδιότητα, είναι και σχετική ερώτηση που έχει κάνει ο κύριος Κατρίνης, αλλά θα ήθελα την άποψή σας.
2: Είναι πολύ κρίσιμο και επιμένουμε να πάρουμε απαντήσεις από την κυβέρνηση για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν μπορεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να βγαίνει τη μία μέρα και να λέει ότι μαζί με το θόλο θα έχουμε πρόσβαση και στον πηγαίο κώδικα, γιατί αλλιώς τίθενται θέματα εθνικής ασφαλείας. Και αν δεν έχουμε κάποια άλλη ενημέρωση από αυτό, να θεωρούμε δεδομένο ότι θα έχουμε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, και μετά σιωπή και να έχουμε τους Ισραηλινούς αξιωματούχους να μας λένε ότι όχι, ο πηγαίος κώδικας και η πρόσβαση σε αυτόν δεν είναι μέρος της συμφωνίας. Αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμο και απαιτούμε εξηγήσεις άμεσες από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Εδώ μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα, για πολλά χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων τα οποία δίνονται για την εθνική μας ασφάλεια, και δεν μπορούμε να παίζουμε με αυτά τα πράγματα, όπως δεν μπορούμε να παίζουμε με το ντρόουν το ουκρανικό το οποίο κυκλοφορούσε ελεύθερο στα νερά του Ιουνίου, όπως δεν μπορούμε να παίζουμε με την πόντιση του καλωδίου και τη γαλλική εταιρεία και από πού τελικά αυτή θα ζητήσει άδεια και έτσι την δυνατότητα να κάνει την πόντιση, όπως δεν μπορούσαμε να παίζουμε με το τουρκολιβικό το παράνομο σύμφωνο το οποίο πιαστήκαμε στον ύπνο, δεν το λέμε εμείς, το έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης για τον υπουργό τότε εξωτερικών. Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι αστεία πράγματα, δεν μπορούμε να παίζουμε με την εθνική μας ασφάλεια και θέλουμε άμεσες εξηγήσεις για λογαριασμό του ελληνικού λαού. Ελπίζω να δοθούν και να δοθούν προς όφελος του ελληνικού λαού, και αυτό το οποίο είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να το εννοούσε πραγματικά.
0: Κύριε Παπά, να σας ευχαριστήσουμε.
1: Την Πέμπτη αύριο θα ανέβει πάνω ο κ. Ανδρουλάκης, έτσι, ναι. Μαζί θα είστε αύριο.
2: Ήταν χθες την ενημέρωση των φορέων της πόλης και των επιμελητηρίων και ξανά ανεβαίνει προκειμένου να μιλήσει στην έκθεση και να δώσει και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Εμείς συνεχίζουμε με κλιμάκια σε όλη τη Θεσσαλονίκη του ΠΑΣΟΚ να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας και να φέρουμε αυτή την ανατροπή που μπορεί να φαντάζει δύσκολη, αλλά εμείς θα το παλέψουμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κύριε Παπά, για να κλείσουμε έτσι χαμογελώντας, τελικά τι θα κάνετε εκεί η Θεσσαλονίκη? Θα καταφέρετε να φέρετε το αεροδρόμιο κοντά στο μετρό να λυθεί το πρόβλημα?
2: Να φέρουμε το αεροδρόμιο κοντά στο μετρό, αλλά το σημαντικότερο, ξέρετε, είναι να φέρουμε την υπόλοιπη, τη μισή πόλη, τη Δυτική Θεσσαλονίκη, η οποία δεν έχει μετρό και ο σχεδιασμός αργεί, δεν ξέρω εγώ, για 20 χρόνια μετά, γιατί δεν έχει γίνει τίποτα, καμία πρόδρομη εργασία ή μελέτη ή προκήρυξη. Να φέρουμε αυτή τη δυτική πόλη, στην οποία εγώ μεγάλωσα προσωπικά, πιο κοντά στην υπόλοιπη πόλη. Μιλάμε για τη μισή πόλη, την οποία δεν έχει μετρό.
1: Όλο γκρινιάζεται, έχετε μετρό. Έγινε και καινούριο τώρα, θα ξανακάνετε γκέμια σε λίγο. Όλο γκρινιάζεται. Εγώ είπα, φέρτε το αεροδρόμιο κοντά, τελειώνουμε.
2: Το πρόβλημα είναι η μισή πόλη, η Δυτική Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη και μιλάμε για το μισό πληθυσμό της Θεσσαλονίκης, όχι μετρό δεν έχει και δεν πρόκειται να δει τις επόμενες δεκαετίες, ούτε μέσω σταθερής τροχιάς, ούτε το περιβάλλον έχει, ας πούμε, φροντιστεί. Έχουμε τεράστια περιβαλλοντική μόλυνση στη δυτική πόλη. Σχολεία δεν έχουν τα παιδιά, κάνουν μάθημα σε κύμπο. Οπότε τη δυτική πόλη πρέπει να φέρουμε και να εκπροσωπήσουμε επιτέλους επαρκώς στο ελληνικό κοινοβούλιο.
1: Λοιπόν, κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πολύ και εγώ κλείνω πάλι χαμογελώντας και λέω ναι, αλλά η άλλη μισή είναι μια χαρά.
2: Δεν είναι μια χαρά.
1: Εντάξει,
2: δεν είναι καθόλου. Μιλάμε για μια πόλη στην οποία έγιναν κάποια κουτσουρεμένα έργα με πολλές κακοτεχνίες, με μεγάλη υπερκοστολόγηση και είναι και μια ενιαία πόλη. Έτσι, θέλουμε ένα ενιαίο παραλιακό μέτρο.
1: Λοιπόν, αστειευόμενος το είπα, το καταλάβατε.
2: Και όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστούμε, κύριε Παπά. Καλημέρα.
2: Καλά, καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Αφού η άλλη μισή είναι καλά.
3: Ναι.
1: Γιατί η μισή έχει πρόβλημα.
3: Δεν είναι καλά.
1: Δεν είναι καλό ότι η άλλη μισή. Λοιπόν, να σου πω, περίμενε. Γιώργο, ναι. Μπορεί να λέω εγώ παλιός, ο νέος είναι ωραίος, μου κάνει τη χάρη και κάνει κουβί μαζί. Πει κάτι στο αφεντικό, έχω φύγει εγώ και δεν το καταλάβει πώς.
3: Απορώ, λέει, κύριε Γεωργιάδη, πώς κάνετε κομπή με έναν αναρχό αριστερό κέντρο δεξιοφασίστα. Εγώ είμαι αυτός.
1: Κυβερνητικός.
3: Αυτό ναι. Έχω πει, είμαι κυβερνητικός. Με έντονη εσάνς αντιπολιτευτικής ρητορικής.
1: Ναι, αλλά αυτή η εσάνς σου βγαίνει τελευταία και όλο αντιπολίτευση έχω.
3: Όχι, είμαι και κυβερνητικός. Δίνω δώρα.
1: Και αυτά τα ακούμπησες, πάλι εγώ τα κάνω.
3: Διάλειμμα.
4: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
5: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
7: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
8: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Εδώ είμαστε, 11:30 ακριβώς. Είναι τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Της Τουτουνής. Αύριο θα έχουμε πάλι, φαντάζομαι.
3: Ναι, εντάξει, συνήθως έτσι γίνεται.
1: Έτσι γίνεται.
3: Ναι, και όταν τελειώνει, δηλαδή, τα παιδιά που θα πάνε στο σχολείο, τελειώνει μια μέρα, λένε ουφ, τελείωσα. Αύριο ξανά έχει όμως σχολείο. Δεν τελείωσε
1: για πάντα. Τώρα μην λες τη λέξη σχολείο, γιατί ξεκινάνε την Παρασκευή και είναι όλα τώρα.
3: Και βαριέσαι. Ξεκινάνε την Παρασκευή και βαριέσαι.
1: Βαριέμαι το σχολείο.
3: Μιας και μιλήσαμε με τον κύριο Παπά, ο οποίος είναι βουλευτής Θεσσαλονίκης και το κλείσαμε με τα του μετρό και τα της Θεσσαλονίκης. Το Σαββατοκύριακο έχει και μία συναυλία ο Αντώνης Ρέμος και έχει σηκωθεί η σκόνη
1: γιατί, να τα ωραία ρεπορτάζ. Είναι... Να τα ωραία ρεπορτάζ.
3: Όχι, δεν είναι καλλιτεχνικό. Δεν είναι καλλιτεχνικό.
1: Ναι, αλλά ξεκινάει από καλλιτέχνη.
3: Ναι, αλλά σηκώθηκε σκόνη γιατί θα είναι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και υπάρχουν κάποιες φωνές διαμαρτυρίας ότι θα είναι μπροστά και θα το κρύβει και ότι και είναι τελείως απροστάτευτο.
1: Από το Ρέμο.
3: Κατά τη διάρκεια. Όχι από το Ρέμο, δεν νομίζω ο Ρέμος να έχει πρόβλημα με το άγαλμα. Γενικότερα προστάτευτο κατά τη διάρκεια τη
1: συναυλία.
3: Δεν τον έχω ρωτήσει.
1: Άρα δεν έχει κάνει ρεπορτάζ.
3: Αυτό πάντως που έχω κάνει ρεπορτάζ, να σου πω ποιο ρεπορτάζ έχω κάνει. Πολιτικό. Ότι οι Πασόκοι μετά τα δικά του τα ανδρουλεγικά που θα έχουν θα πάνε συναυλιακά. Κάποιοι θα πάνε στο Ρέμο κατευθείαν.
1: Και όλοι θα πάνε στο Ρέμο.
3: Εντάξει, εγώ μίλησα με κάποιου Πασόκου που θα είναι στο Θεσσαλονίκη. Τελειώνει λέει και φύγαμε για Ρέμο. Αυτό μου είπαν.
1: Πήγε σε λαϊκό μαγαζί την προηγούμενη Παρασκευή το βράδυ τη Θεσσαλονίκη.
3: Όχι, πάω μόνο στο Κολονάκι.
1: Ήτανε τίνκα.
3: Ναι. Όλα. Τι είναι σε λαϊκό.
1: Αυτά τα μαγαζιά. Στην Ρέμο, ξέρω εγώ πώς να το πω.
3: Ναι.
1: Ήτανε τίγκα.
3: Σε μπαράκι εννοείς.
1: Όχι μπαράκι από την μπαράκια.
3: Τι εννοείς τι λένε.
1: Ελληνικά.
3: Ελληνάδικο. Ελληνάδικο μπαράκι. Ναι.
1: Ήτανε τίγκα. Ήτανε τίγκα την Παρασκευή το βράδυ. Και κανονισμένο ήταν και για το Σάββατο. Αλλά δεν πήγαν όλοι λόγω αυτού του γεγονότος.
3: Απόνεδίτες που φωνάζανε ζήτω μαζί με τον κύριο Δημητριάδη που φωνάζανε ζήτω η Νέα Δημοκρατία.
1: Είδε άμα αυτό μια σφαίρα.
3: Ναι, είδα ένα βιντεάκι που φωνάζανε μαζί.
1: Εμένα είδε μόνο.
3: Το ένα μου έκανε.
1: Το ένα σου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, πραγματικά ήταν και είχαν, δεν πήγαν όλοι το Σάββατο.
3: Ναι.
1: Μην εκτεθούν λόγω του δυστυχήματος.
3: Άρα, το προηγούμενο γαλάζια τα τραπέζια και τα μαγαζιά, τώρα πράσινα. Να σου πω, οι σημειτικοί. Μήπως μπερδευτούν, πού πήγαν το προηγούμενο σουκούι αυτό.
1: Αυτή μπαμπά και τα δύο.
3: Αυτή μπαμπά και τα δύο, δεν έχουν πρόβλημα.
1: Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτά τα μαγαζιά είναι βαφτισμένα από έναν στο παρελθόν τα πολιτιστικά κέντρα.
3: Ποια, από ποιον.
1: Ευαγγέλος Γιαννόπουλος.
3: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να τα ισοπεδώσουμε όλα.
3: Με ζεμπεκές. Ο Γιώργος λέει.
1: Να βέβαια.
3: Ο Γιώργος λέει, ο κύριος Πουρναράς δεν έκοψε τα δώρα, απλά τα δίνει στον εαυτό του. Εντάξει, αυτό είναι μια μορφή προς το πρόσωπό μου που καλούμε να απαντήσω κάποια στιγμή. Σε βάθος χρόνου όμως.
1: Λοιπόν, και ο Διονύσης, μην πιάσουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες βάσει στοιχείων που δημοσιεύει η ΑΔΕ. Το διαβάζω και το διαβάζω και καλά. Το λέω και απ' έξω τελευταία. Είναι 750.000. Σύμφωνα με αυτά που δήλωσε ο υπουργός, ο πρωταθλητής, ο κ. Περακάκης, προσωπικό είναι 156.000 αυτοί που απασχολούν. Δηλώσαμε χτες που είχαμε τον κύριο Καβαθά. Εδώ το είπαμε και το συζητήσαμε και μάλιστα αστειευόμενος του είπα ότι ο κύριος Πυρακάκης είπε ότι κακός είναι 750.000, 156.000 να μείνουν και σιγά σιγά γίνεται να φύγουν και αυτές. Ή να μεγαλώσουν ή να φύγουν. Έχω πει πολλές φορές ότι φαίνεται ότι στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι να μην υπάρχουν μικρομεσαίοι. Αν είναι καλό ή κακό θα δείξει. Αλλά η εντύπωση που παίρνω εγώ από τα μέτρα που παίρνει αυτά τα 8 χρόνια και από το δεν υπήρχαν την προηγούμενη ΔΕΘ, δεν υπήρχαν καν. Και το τρόπος που υπήρξαν με υποσχετική. Να μου πεις με υποσχετική και ο Τσίπρας φαντάζομαι με υποσχετική θα είναι Ανδρουλάκης. Αλλά με υποσχετική ο τρόπος που υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν θα αντέξουν, έτσι όπως φαίνεται, συνεχώς δεν αντέχουν οι φούρνοι, συνεχώς δεν αντέχουν τα περίπτερα, συνεχώς δεν αντέχουν τα μίνι μάρκετ, συνεχώς δεν αντέχουν οι άνθρωποι που πουλάνε παπούτσια και ρούχα. Κλείνουν ο ένας μετά. Τα κρεοπολία κλείνουν ο ένας μετά τον άλλον. Θα συνεχίσω. Το μήνυμα σου, Διονύση, αμέσως μετά την κουβέντα που θα κάνουμε, γιατί τώρα εγώ με τον Μπουρναρά κανονίσαμε, πήραμε βαλίτσες, άδειες και φεύγουμε και πάμε μέχρι την Άξο. Ο πρόεδρος των αγροτών, ο κ. Καπούνης, μας είπε ότι θα γεμίσουμε με τα λεφτά που πήρανε μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Καπούνη.
9: Καλημέρα από την Άξο.
1: Έχουμε πάρει τις βαλίτσες και ερχόμαστε, έτσι.
9: Πέντε τα λεφτά, εσείς, γιατί εμείς δεν πήραμε τίποτα.
1: Τι εννοείτε, ακούσατε αυτά του Πρωθυπουργού σε σχέση με το αγροτικό, δεν πήρατε μείωση στο ρεύμα, στο πετρέλαιο.
9: Κάθε παροχή ελάψη φορολογική είναι θετική, είναι καλοπροαίρετη. Αλλά αυτή τη στιγμή εδώ μιλάμε για μια αγροτική πολιτική, όχι για μια φορολογική πολιτική. Ο αγρότης δεν ζει από την εφορία, από επιστροφές κρυμμάτων από την εφορία. Ζει από τα χωράφια του, ζει από τα κοπάδια του, ζει από αυτά που καλλιεργεί, που αγωνίζεται να βγάλει για να ζήσει η οικογένειά του. Βλέπουμε λοιπόν σήμερα ότι ούτε μείωση κόστους ρεύμα, πετρέλαιο, μεταφορικά που υπάρχουν, γενικά, εργατικά, λοιπάσματα. Δεν ακούσαμε κάτι γι' αυτά. Δεν ακούσαμε τίποτα. πήγαμε στο ότι είχαμε μετά από 55 μέρες τα μπλόκα, πήραμε κάποιες υποσχέσεις. Υποσχέσεις ήταν ότι θα μειωθούν τα λοιπάσματα κατά 15%, σήμερα έχουν αυξηθεί 300%. Είπαμε για το πετρέλαιο ότι θα πάμε στην Ναντιλία. Στην Ναντιλία το είπε και ο Πρωθυπουργός, αλλά η Ναντιλία είναι στα 60 cents που παίρνουν τράτσι πετρέλαιο οι ψαράδες, οι αλίες. Δεν είναι στα 2,40 που βάζουμε σήμερα, ή αύριο θα βάζουμε στα 2 ευρώ. Όλο αυτό λοιπόν, όλο αυτό το κόστος, για όλο αυτό το κόστος θα κάνουμε μίληση. Δεν είπε κάτι. Από την άλλη, μας έδωσε υποσχέσεις για τα επόμενα χρόνια. Και διαρωτήθηκα, μήπως ήταν στη ΔΕΘ του 2027 ο Πρωθυπουργός. Τελικά ποιος κυβερνά αυτή τη χώρα, άλλος Πρωθυπουργός. Μίλησε για πληρωμές από την ΑΔΕ. Πάντα έχουν πληρωθεί ακόμα. Μέσα από την ΑΔΕ. Πάντα έχουν πληρωθεί ακόμα. Φανταστείτε ότι το ΟΣΔΕ δεν έχει ανοίξει ακόμα για να κάνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι τις αιτήσεις. Σε όλη την Ευρώπη έχουν γίνει αιτήσεις, έχουν πληρωθεί και εμείς ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει.
1: Πότε ξεκινάγανε στο παρελθόν?
9: Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε.
1: Πότε ξεκινούσαν στο παρελθόν? Στο παρελθόν πότε ξεκινούσαν οι αιτήσεις?
9: Ξεκινάγανε άλλες φορές από τον Μάρτιο, από τον Απρίλιο, από τον Μάιο, από τον Ιούνιο. Εκεί περίπου, μέσα στον Ιούνιο πάντα.
1: Και έχουμε φτάσει Σεπτέμβριο, γιατί μας το είπε και από το μίντιο η κυρία Κρητικού, μας το είπε και χθες ο κύριος Αληφτήρας, μας το λέτε και εσείς ότι έχουμε φτάσει Σεπτέμβριο και ακόμα δεν έχει ανοίξει πλατφόρμα για να κάνουμε τις αιτήσεις.
9: Αυτή τη δηλαδή. 40 μέρες, 30 μέρες, δεν, 40 μέρες, δεν, 40 μέρες, σε

0: 30 μέρες, δεν μπορεί να γίνει καμία αιτήσια. Να δουλεύουν 50 ώρες 24 ώρες αν υπήρχε, για να μπορούμε να βγάλουμε εις πέρα τις αιτήσεις. Δεν γίνεται λοιπόν. Θα πάει μέχρι τέλος του χρόνου. Αλήθεια, η προκαταβολή που δίνεται κάθε Οκτώβρη ή η εξόπληση που γίνεται κάθε τέλος του χρόνου θα γίνει φέτος. Ο παραγωγός παίρνει αυτά τα χρήματα για να μπει στο χτήμα του να καλλιεργήσει, για να είναι ανταγωνιστικός στα υπόλοιπα προϊόντα, είτε τα εισαγόμενα ή αυτά που έρχονται από άλλες χώρες όπως η Μερκοσούρ κτλ. Φέτος λοιπόν, χωρίς αυτά τα χρήματα, θα μπορεί να καλλιεργήσει ο αγρότης. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για σώθηκε ας πούμε με 1000 ευρώ που επιστρέφει. Δεν υπάρχουν αγρότες με εισόδημα 20.000 και 30.000. Εγώ στην Άξο, σε όλη την Ελλάδα δεν υπάρχουν ούτε 50, δεν είναι παραπάνω από 10, αλλά και στην Άξο δεν υπάρχει κανένας. Δεν υπάρχει κανένας αγρότης με εισόδημα 20 και 30. Εδώ δεν έχουν πετρέλαιο να βάλουν, δεν έχουν αντί να κλάψουν. Μιλάμε τώρα για 20.000 εισόδημα. Ούτε εφοπλιστές δεν τα έχουν.
1: Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Αλεκτήρα μας είπε χτες ότι σε περίπτωση που δεν γίνει κάτι άμεσα, εμείς δεν έχουμε άλλο τρόπο. Θα συσκεφτούμε, θα μιλήσουμε με όλη την Ελλάδα και ξανά στους δρόμους.
0: Φυσικά τα τραχτέρ δεν στέλνονται, μπορώ να πω από τώρα, μετά τις εξαγγελίες. Δεν ήταν τίποτα. Τα τραχτέρ θα ξαναβγούν στους δρόμους, θα βγουν πολύ περισσότερα. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε εκλογές και στις εκλογικές περιφέρειες του κάθε βουλευτή, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Όσον αφορά στην περιφέρεια με το αγροτικό κομμάτι, έτσι. Αν δεν μας δώσουν εξηγήσεις, δεν θα τους δεχτούμε.
1: Μάλιστα. Βαρύ, αρκετά βαρύ αυτό. Τώρα, να πάμε λίγο στα ευχάριστα. Το νησί πήγε καλά φέτος, έτσι.
0: Το νησί πήγε καλά, είχε κόσμο και έχει κόσμο. Mm-hmm. Να πούμε ότι από την Booking που τα αποτελέσματα που μας έδωσε είναι ότι οι περισσότεροι που επισκέφτηκαν το νησί της Νάξου ήταν Έλληνες. Φυσικά οι επιχειρήσεις και ειδικά η μαζική εστίαση έχει παράπονα, γιατί έχει και αυξημένο κόστος, αλλά και δεν πήγε και τόσο καλά όσο ήθελα να πάει, όσο πρέπει να πάει, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε ένα νησί το πρώτο πράγμα που βγάζει ο επισκέπτης είναι τα εστίρια, το δεύτερο είναι η διανομή, το τρίτο είναι το φαγητό, το ποτό, καφές και ξαπλώστα. Όλο αυτό το κομμάτι λοιπόν είναι πολύ περιορισμένο. Δεν εξόδρει ο κόσμος. Αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να υπάρχει λίγο γκρίνια όσον αφορά τη μαζική εστίαση.
1: Το κομμάτι της εστίασης εννοείται.
0: Ναι, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε αυξημένα κόστη. Δηλαδή αυξήθηκαν και τα ενοίκια, αυξήθηκαν και τα εργατικά, αυξήθηκαν και τα μεταφορικά, αυξήθηκε και η ενέργεια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν υπήρχε μία αύξηση στο τζίρο, όχι στα κέρδη, αλλά και στα κέρδη, και να φάγει το κόστος. Όλα αυτά που σα είπα προηγουμένω.
1: Μάλιστα.
0: Έχει κόσμο.
1: Αυτό τουλάχιστον κρατάμε ως καλό για να κλείσουμε όμορφα. Μάλιστα. Από το πανέμορφο νησί σας.
0: 11, 12, 13 έχουμε την 17η γιορτή πατάτας, η οποία είναι ένα προϊόν πουγουέ. Θα την κάνουμε στην κεντρική πλατεία του Νικηφόρου Μαδιγαρά στη χώρα της Νάξου. Θα έχουμε γεύσεις από πατάτα. Πάνω από 20 διάφοροι σεφ θα έχουν και εστιατόρια θα έχουν φτιάξει πατάτα Νάξου σε διαφορετικές γεύσεις και φυσικά θα έχουμε πάνω από 3-4.000 κόσμο, οι οποίοι μουσική, μελέτη μέχρι το πρωί.
1: Προσκαλούμε όλους. Είδατε, να, για σας είναι η ζωή.
0: 100 χρόνια ένωση.
1: Για σας,
0: η Ένωση Νάξου γίνεται αιωνόβια.
1: Αυτό που έκανε η Ένωση Νάξου είναι ότι κατάφερε και έφτιαξε το νησί και είναι το πρώτο και ίσως το μοναδικό που λειτουργεί τόσο καλά. Οπα. Που ο πρωτογενής τομέας είναι μαζί με τον τουρισμό και έχετε γίνει ένα, και γι' αυτό η άνοδος του νησιού αυτού είναι σε αυτά τα επίπεδα. Αυτό πρώτη πρέπει να στο αναγνωρίσουμε.
0: Και το πρωτογενή τομέα, τη γραβιέρα Νάξου της Ένωσης, και την πατάτα της Νάξου, αλλά και τον τουρισμό της Νάξου.
1: Ναι, τα κάνατε κοινό μέτωπο αυτά και μπράβο σας, είστε οι πρώτοι στην Ελλάδα και γι' αυτό το νησί αυτό, εκτός από την πραγματική φυσική του ομορφιά, έχει αυτή την άνοδο.
0: Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Να είστε
2: ευχαριστούμε
0: καλά.
2: Κύριε Πρόεδρε.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
1: Έτσι, καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
2: Αυτά και από την Νάξου.
1: Στείλαμε κόσμο και στην Άξο, έστειλες.
2: Ναι. Είναι πολύ, είναι πολύ ωραίο νησί, Άξο.
1: Και σε τι διαμονή, έτσι, 6-7 κατοστάρια τη βραδιά. Ναι. Με ιδιωτική πισίνα, όχι πισινούλα, πισίνα κανονική.
2: Ο Πάμφο το λέει, καλημέρα σας. Ακόμα και οι τραπεζίτες σκέφτονται να βάλουν έξτρα εισφορά στις καταθέσεις όσων ακούν από 7 μέχρι 12 το σταθμό. και ειδικά τους πλούσιους, Γιώργο και Πάνο, ποτέ μην πείτε αυτό το έχασα, αλλά όχι ότι απέδωσα. Έτσι θα έχετε ψυχική γαλήνη. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι τα έπιπλα Γαλάνη. Γαλάνη Συνχάους, λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το σημαντικότερο απ' όλα να δείτε τιμές. Οπότε μπορείτε εύκολα να αλλάξετε το σπίτι σας και τη διάθεσή σας.
1: Είδα χθες, είχε μια συνέντευξη ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Είναι η κυρία Κέλλη Σταμούλη, η οποία είπε ότι ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης είναι πολύ καλός, μπορεί να μην του φαίνεται λέει, αλλά είναι πολύ καλός, είναι γλυκός σαν ζαχαρούχο γάλα, και μάλιστα είπε ότι σκέφτεται να κάνει και ένα βιντεάκι για να δείξει πόσο γλυκός είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Λοιπόν, έχουμε τώρα την Τζοκόντα.
1: Ναι. Και το ζαχαρούχο γάλα τώρα.
0: Την Μπαμπούσκα.
1: Την Μπαμπούσκα.
0: Τη μικρή κούκλα της Μπαμπούσκα.
1: Ναι.
0: Και το ζαχαρούχο
1: γάλα. Και το ζαχαρούχο γάλα τώρα. Ναι.
0: Άντε, παιδιά, σε καλό δρόμο είστε. Αν νομίζετε ότι τους βοηθάτε έτσι, καλά τα καλά. Η κυρία Τούκου δεν νομίζω ότι θέλει να βοηθήσει τον κύριο Σαμάρα. Αλλά ο Εμίλιος και η βουλευτή να του Πασόκ.
1: Όχι, δεν είναι βουλευτή, δεν είναι βουλευτή. Στέλεχος.
0: Στέλεχος.
1: Ένα στέλεχος.
0: Οπότε, όταν θα λέμε η Τσοκόντα, θα ξέρουμε για ποιο λέμε.
1: Ναι.
0: Όταν θα λέμε η Μπαμπούσκα, θα ξέρουμε για ποιο λέμε. Και όταν θα λέμε ο Ζαχαρούχος, θα ξέρουμε για ποιο λέμε.
1: Ζαχαρού.
0: Παιδιά, δώστε εκεί δική σας καλό όνομα και στους άλλους, για να έχουμε να μιλάμε, να καταλαβαινόμαστε.

0: Και εδώ μιλάμε για μια μεγάλη μέρα, για μια πολύ μεγάλη μέρα. Ο κύριος Πουρναράς, θα εξηγήσω γιατί η μεγάλη μέρα, μάλλον το έχουμε ξαναπεί, αλλά ο κύριος Πουρναράς ασχολείται με το μηχανής. Πώς θα γίνει να έχουμε πάλι έγκυο, να μην πάει, τρίτη φορά θα το κληρώσουμε, λέει, θα πάω εγώ.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να μην είναι έγκυος, μπορεί να είναι να δηλώσει ένα κόλλημα, οτιδήποτε άλλο. Οπότε θα πούμε τρίτη φορά το κληρώνουμε, όχι. Οπότε μένει το δώρο.
0: Οπότε μένει το δώρο.
1: Άρα από το να μείνει, ας πάει κάποιος.
0: Ας πάει κάποιος, όποιος να είναι, ένας την τύχη. Λοιπόν, Μεγανής, Εσπερίδες, το καλύτερο κατάλημα του νησιού, από τα καλύτερα εστιατόρια του νησιού, 4 μέρες, 3 διανυκτερεύσεις, με τα φαγητού, δηλαδή ένα δείπνο ή ένα γεύμα, πάντα για 2 άτομα, πάντα αυτό. Τώρα αν έχετε παιδάκι θα το πάρετε μαζί σας, είναι μέσα στο δώρο. Είδες, εμείς και ο Πρωθυπουργός θα κάνουμε αυτά.
1: Τα δώρα.
0: Όχι.
1: Ποια.
0: Αν έχετε παιδάκι. Ο Πρωθυπουργός λέει, κάντε παιδάκι. Λέει, βάλτε λεφτά, να πάρουν οι τράπεζες λεφτά να τα χρησιμοποιήσουν, να τα επενδύσουν. Mm. Οπότε μετά εμείς θα σας δίνουμε, οι τράπεζες θα τα έχουν βγάλει, θα τα πάρουμε όλοι ευτυχισμένοι.
1: Δεν έχουμε μάθει ακόμα αν είναι και για άνω των 2, αν είναι και αναδρομικό.
0: Δεν
1: έτσι.
0: Δεν είναι. 25. Όσοι έχουν γεννηθεί το 25. Γύρω στα 60.
1: Δεν είναι άδικο. Δεν είναι άδικο λίγο.
0: Γύρω στα 65.000 παιδιά γεννήθηκαν το 25. Και αν δεν κάνω λάθος, θα το ψάξω αύριο. Αν δεν κάνω λάθος, μετά από πολλά χρόνια είναι περισσότερα τα αγόρια από τα κορίτσια.
1: Ναι. Είναι λίγο άδικο, αλλά θα μου πει. Θα μου πει.
0: Είναι άδικο.
1: Ότι από τη στιγμή που ανακοινώθηκε τώρα, θεσπίζεται τώρα. Δε, γιατί ο άλλος που έχει 4 ετών παιδί δεν μπορεί να το κάνει.
0: Και μαζί με 25 χρονών παιδί, δηλαδή στο παναδρομικά των 25, α πούμε, να το δίνω λεφτά.
1: Αλλά θα μου πει ότι δημοσιονομικά μπορεί να θεωρηθεί εκτροχιασμός. Γιατί μπορεί να κάνουν δηλαδή όλα τα παιδιά, πόσες χιλιάδες είναι από 0 έως 10, παράδειγμα 15. Οπότε μπορεί να ανεβαίνει πάρα πολύ το κόστος.
0: Αυτά που μπορούμε να δώσουμε τα δίνουμε. Και αυτά που δίνουμε εμείς είναι τα πραγματικά αυτά που έχουμε. Εάν χρειαστεί βεβαίως, γιατί είδαμε και στο παρελθόν, πόσα δώσαμε στην προηγούμενη ΔΕΘ, 1,2, 1,7, πόσα είχαμε δώσει.
1: 1,7 ήταν και 1, τώρα 1, είναι περίπου στα 2,2.
0: Ναι, αλλά στο μεσοδιάστημα που δημιουργήθηκαν προβλήματα, δεν έδωσε η κυβέρνηση άλλα 800 εκατομμύρια για να σώσει τον κόσμο.
1: Πού
0: τα 5 πάνε 10 πάνε 15.
1: Πού τα έδωσε, μέσω ΠΑΣ.
0: Από εδώ, από εκεί, πάνε 5, πάνε 10, πάνε 15, τι νομίζεις, από την τσέπη του Πρωθυπουργού ήταν.
1: Καλά, εντάξει,
0: οι άλλοι λοιπόν που σας δίνουν και σας τάζουν περισσότερα είναι ψεύτες. Ο Τσάμπας πέθανε.
1: Καλά, ψεύτες και ψεύτες δεν μπορεί να θεωρηθεί και λύση το πας. Δηλαδή τώρα από το ότι.
0: Γιατί δεν πας. Πού πας.
1: Τώρα τι πας τώρα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να δίνεις τώρα, να υπάρχει δηλαδή, η βενζίνη στα 2 ευρώ και να σου λέει θα σου δώσω 40 ευρώ fuel pass.

0: και ό,τι περιφέρεται γύρω-γύρω, έτσι, από τον πλανήτη Γη. Δικό μας είναι και αυτό.
1: Διαστημική πολιτική δηλαδή.
0: Είδες γιατί χάνει ο Ανδρουλάκης. Δεν έχει πει τίποτα για ούφο.
1: Τίποτα δεν έχει πει.
0: Πού πας τώρα χωρίς ούφο.
1: Τίποτα. Και ούτε μια συνάντηση έχει στο Λυκαβιτό με εξωγήινο.
0: Καστην είχε και στον Ιμητό, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Είχαμε νωρίτερα την πρόταση του εισαγγελικού λειτουργού για την υπόθεση τη δίκη του Σύφη Βαλιράκη να κηρυχθούν ένοχοι οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά συναυτουργία σε βάρος του πρώην υπουργού και στελέχους, ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σύφη Βαλιράκη. Αυτή είναι η πρόταση. Να θυμίσω, στις 24 Ιανουαρίου του 2021 ήταν το περιστατικό του θανάτου στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.
0: Λοιπόν, εγώ θα μείνω στη δήλωση του κυρίου Παπά που είπε, μάλλον αν έρθετε Τρίτη τι κάνουμε. Λέει, θα τιμήσουμε τις κάλπες, την απόφαση του κοινού.
1: Αυτό και ότι κανένας όταν ξεκινάει για μία μάχη για να κερδίσει δεν σκέφτεται την ήττα.
0: Αυτό. Ναι, και αν όμως συμβεί που δεν το σκεφτόμαστε, θα πάμε από την αρχή. Αλλά όταν τον ρώτησα τι θα γίνει στην εργασία αν υπάρξουν αλλαγή αρχηγών.
1: Καλά, αυτό είναι.
0: Υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει. Και είπα, θα τιμήσουμε τις κάλπες.
1: Ναι. Αυτό. Το ότι θα τιμηθούν οι κάλπες είναι δεδομένο. Δηλαδή,
0: αυτό, λίγο,
1: ό,τι και να λένε τα πολιτικά πρόσωπα, μετά τις εκλογές είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει μια κυβέρνηση. Είναι δεδομένο αυτό. Δεν είναι,
0: το λέει η Δημοκρατία.
1: Δεν είναι προαιρετικό αυτό.
0: Δεν είναι δεδομένο. Θα κάνουμε 70 εκλογές. Δεν είναι δεδομένο.
1: Κάποια στιγμή θα υπάρξει μια κυβέρνηση.
0: Κάποια στιγμή. Θα είναι πριν την προεδρία.
1: Το 70 εκλογές δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει να γίνουν 70 εκλογές. Το πολύ να γίνει μια δεύτερη κάλπη.
0: Κοίταξε να δεις. Μην το λες το πολύ. Εγώ σου λέω πολύ απλά. Ψήφισε με, γιατί δεν θα έχουμε πρόεδρο. Και θα εκτεθούμε.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Εγώ στο λέω.
1: Ναι, ψήφισέ με, για ποιον το λες?
0: Για μένα, εγώ. Ψήφισέ με, θα με ψηφίσει, ναι. Γιατί θα έχουμε προεδρία και άμα δεν έχουμε προεδρία και δεν έχουμε κυβέρνηση, πώς θα έχουμε προεδρία, θα εκτεθούμε στην Ευρώπη.
1: Οπότε να ψηφίσεις. Α, για την προεδρία της Ευρώπης λες.
0: Ναι, οπότε να ψηφίσεις εμένα, εντάξει, αυτός, να προσέχεις.
1: Τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χώρα μας, η Ελλάδα.
0: Ξέρεις πώς θα σου απαντήσω τώρα?
1: Απάντησε μου.
0: Μπρατάκος. Ζήσε μάι μου να φας τρεφίλι. Ποιος το είπε στον πρωθυπουργό αυτό? Εντάξει, το είπε. Ποιος το είπε στον πρωθυπουργό για να τον πάρει τηλέφωνο να τον. Κατσάδα, ε! Οπότε στις εκφράσεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ να τις σημειώσουμε. Ζήσε μάι μου να φας τρεφίλι. Με τις υποσχετικές που μας έδωσε ο κύριος Τσίπρας πρώτος στη Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργός δεύτερος στη Θεσσαλονίκη. Γιατί υποσχετικές, με υποσχετική τα δώσαν και οι δύο, και περιμένουμε να δούμε τις υποσχετικές του τρίτου. Αλλά στο μεσοδιάστημα, από την Πέμπτη, αύριο είναι
1: και. Ναι, έχουμε και τους υπόλοιπους. Για να μην. Το ότι δημοσκοπικά είναι τρία αυτά τα πρώτα κόμματα δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξουν και όμορφες προτάσεις από άλλα κόμματα. Έχουμε την Πέμπτη, λοιπόν, είναι σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι.
0: Η κυβέρνηση, λοιπόν, έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Και πέρα το θέσω. Δεν έχει παπά.
1: Δεν έχει παπά. Δηλαδή, δεν έχει παπά. Ο Τσίπρας έχει παπά.
0: Ο Τσίπρας έχει παπά.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ μόλις τον είχαμε.
1: Τον μιλήσαμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει.
0: Δεύτερο αρχηγό.
1: Ο οποίος παπάς του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς, θα είναι και αυτός που θα δώσει τις απαντήσεις στην συνέντευξη τύπου.
0: Είπα πρώτο δεύτερο αρχηγό.
1: Ναι, την ομιλία θα την κάνει η κυρία Δούρου στη ΔΕΘ. Τα έχουν χωρίσει. Ο κύριος Πολάκης δεν θα συμμετάσχει καθόλου.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, κοίταξε. Ο Τσίπρας παπά έχει, θα πάρει τα κοσμήματα. Ο παπάς τώρα είναι του Πασόκ.
1: Ναι.
0: Ο πρώτο δεύτερο αρχηγός παπάς υπάρχει πάλι. Δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας και Πασόκ έχουμε παπά. Η κυβέρνηση τι κάνει?
1: Ψάχνει τον παπά.
0: Όχι βρε.
1: Τι κάνει?
0: Δεν είναι. Αυτά είναι για αυτούς που δεν ξέρουν το εδώ παπάς εκεί παπάς που είναι ο παπάς. Ναι. Η κυβέρνηση κάνει αύξηση και έχει αρχιερέες.
1: Μα σωστό αυτό. Ναι, οι άλλοι έχουν παπάδες, οι άλλοι έχουν τους μεγάλο παπάδες.
0: Μεγάλο παπάδες. Οπότε ο ένας λέει φύλακες της Αναστάσεως και ο άλλος λέει άμα σας αρέσει, εμείς πάμε χέρι-χέρι με την κυβέρνηση. Ναι. Είδες, άμα σου αυξηθεί ο μισθός, θα πεις και ένα καλό λόγο για τη Τσαπαλιάρη.
1: Εννοείται.
0: Α, εντάξει.
1: Και δύο, μη σου πω.

0: Εν τω μεταξύ, όπως μαθαίνω.
1: Ήταν σοβαρό και έτσι ξαφνικά άλλαξε ύφος και λέω κάτι σοβαρό.
0: Έρχονται, όχι, δεν είναι σοβαρό. Μαθαίνω ότι έρχονται και κάποιες αλλαγές στην Πειραιώς, στην Νέα Δημοκρατία δηλαδή.
1: Όχι στον δρόμο πάνω κάτω.
0: Όχι. Στην Πειραιώς, στα γραφεία. Με τον κύριο Κυρανάκη. Πρόσεξε τώρα, βαρισίμαντο αυτό. Με τον κύριο Κυρανάκη. Μετά το Καστελόριζο. Να ψάχνει πρόσωπα και πιθανότατα να έχει βρει και μερικά. Να ψάχνει πρόσωπα να ανανεώσει λίγο έτσι την Πειραιώς. Θέλει. Υπάρχει έτσι ένα μήνυμα που θέλουν να δώσουν μια γενικότερη ανανέωση σε στελεχειακό δυναμικό που να έχουν τεχνογνωσία, ένα νέο αόρα, και ο Κυρανάκης ψάχνει νέα στελέχη.
1: Δημητριάδης,
0: ναι.
1: Είναι νέος τέλεχος.
0: Είναι νέος τέλεχος.
1: Δεν εννοείται ότι είναι νέος τέλεχος. Και επίσης μετά τη δήλωσή του ότι αν δεν έχεις εμπιστοσύνη στα στελέχη σου, πώς θα διοικείς την ομάδα.
0: Ναι.
1: Δημητριάδης. Καταρχάς ο Δημητριάδης είναι με τα νέα παιδιά, δεν είναι?
0: Είναι συνέχεια με την ΟΝΕΔ και φωνάζει και τα συνθήματα κιόλας.
1: Καλά, αυτό το ότι φωνάζει συνθήματα και ο Γεωργιάδης που φωνάζει παλιά συνθήματα και τώρα. Είναι μαζί με την Μπαμπούσκα.
0: Αλλά όχι με την νεολαία. Ο Δημητριάδης βλέπει μπροστά, βλέπει το μέλλον. Σου λέει από εδώ θα είναι οι επόμενοι βουλευτές.
1: Οπότε μετά το δύσκολο ταξίδι, το οποίο είναι το Καστελόριζο, μπορούμε κάλλιστα να αποφασίσουμε αν ο Δημητριάδης πρέπει να επιστρέψει ή όχι, γιατί τόσο κόπο κάνει ο άνθρωπος. Συγγενής γάρ, έχει να τον αφήσουμε. Έχει φάει και σφαίρες.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ να ολοκληρώσουμε. Ήταν η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» για ακόμα μία μέρα.
1: Αυτό για να ολοκληρώσω είναι για τους καλεσμένους στα παράθυρα. Αφήστε με να ολοκληρώσω.
0: Αφήστε με να ολοκληρώσω.
1: Για τους καλεσμένους στα παράθυρα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος Ιωάννου θα έρθει. Ο Πάνος Πουρναράς θα φύγει.
0: Ναι. Και ο κύριος Γεωργιάδης, ο Γιώργος, θα αποχωρήσει.
1: Η εκπομπή μας Θεού θέλοντος, Μπίμπι επιτρέποντος, γιατί γίνεται πόλεμος.
0: Και οπότε... Ντόναλτ Τραμπ.
1: Ο Τραμπ τον αποφάσισε και το συνέχισε τον πόλεμο. Ο Μπίμπι τα κάνει αυτά.
0: Ο Ντόναλτ Τραμπ, ο οποίος να σου πω ότι είναι περιχαρής για το αποτέλεσμα στο κρατήδιο στην Γερμανία. Έκανε και μία δήλωση και δήλωσε έτσι περιχαρής.
1: Εδώ είναι περιχαρής, εδώ, δικοί μας άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Δικοί μας άνθρωποι και τον γιορτάζουν και όλα βάζουν και τραγούδια γερμανικά. Λοιπόν. Τη Δευτέρα. Από τώρα,
0: έχουμε και αύριο. Εσύ, αν θες να είσαι τη Δευτέρα. Εγώ στέκομαι και μόνος μου Πέμπτη Παρασκευή.
1: Κάτσε εσύ Πέμπτη Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Για να φύγω εγώ να πάμε μέχρι Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Να είμαι και στα μπουζούκια που χρειάζεται.
0: Κοίτα, άμα είναι.
1: Να δω αν έχει κρύψει και ο Ρέμος καλά το άγαλμα.
0: Άμα μπει ο Ρέμος μέσα, θέλω να αλλάξουμε να πάω εγώ στη Δεύτερη στο Ρέμο. Μαζί με τους Πασόκους.
1: Να κάνω ρεπορτάζ αν έχει κρύψει καλά το άγαλμα.
0: Ναι.
1: Και θα γυρίσω από Δευτέρα.
0: Εντάξει, αυτό μπορώ να το κάνω κι εγώ. Γιατί να το κάνεις δηλαδή. Δηλαδή ούτε Μεγανήσι, ούτε Ρέμο Θεσσαλονίκη. Τι θα πάρω δηλαδή εγώ?
1: Προς το παρόν φεύγουμε. Να προσέχετε στους δρόμους. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και υπομονή παιδιά. Είμαστε στη χώρα που τα έχουμε όλα και απλά υπάρχει μύρλα. Αν δεν μυρλιάζετε, όλα θα πάνε καλύτερα.
0: Τα λέμε αύριο στις 10. Γεια χαρά.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 12.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
10: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
11: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
12: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
13: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
14: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
13: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. 5 Ιρανικά δεξαμενόπλια μεταφοράς αργού πετρελαίου κατέστρεψαν οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ. Σε αντίπεινα, εφρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν εναντίον 2 σκαφών του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και 8 πετρελοφόρων δεξαμενόπλων. Η τιμή του Brent σημείωσε άνοδο 1,49%, φτάνοντας στα 99,38 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα 94,51 δολάρια. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στην διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη γαλλική πρωτεύουσα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Διευκρινήσεις για τον επιγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλέα έδωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ο κώδικας θα είναι ελληνικός με Ισραηλινή υποστήριξη. Θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές ανάγκες της Ελλάδας. Απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό ζητάει το Πασόκ θέτοντας θέμα εθνικής ασφάλειας. Στις 5 θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Την ενοχή των 2 κατηγορούμενων για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία ζήτησε ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Έρευνες πραγματοποιεί η αστυνομία για την σακούλα με ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκε στην περιοχή της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη. Τη σακούλα φέρεται να εντόπισε τυχαία ένα μικρό παιδί. Συνεχίζεται για 10η ημέρα η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες και δασοκομάντος. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Ανοίγει η ψηφιακή εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων, εκδήλωση ενδιαφέροντος για την χορήγηση δανείων από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ενεργή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου ποσού που έχει εγκριθεί, οπότε και θα τεθεί εκτός λειτουργίας. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Στον καιρό βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σήμερα στον ορεινό άξονα της Πίνδου και σε ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις. Τοπικά ισχυροί άνεμοι βόρειων διευθύνσεων στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία, για μία ώρα. Η ώρα είναι 12 και 6 πρώτα λεπτά. Τη δεδομένη χρονική στιγμή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Ανδριάννα Πούλιου και μαζί θα κάνουμε έναν περίπατο στην αθλητική επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Είμαστε, η αλήθεια είναι, στον αστερισμό της ΑΕΚ τη δεδομένη χρονική στιγμή επάνω. Νομίζω το ενδιαφέρον το μονοπολί η νίκη της Ένωσης. Φυσικά περιμένω και τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 στο Viber του σταθμού. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 6939-943-943. Είμαστε, όπως έλεγα, στον αστερισμό της νίκης της ΑΕΚ χθες επί της ΛΑΣΚ. 1-0 με αυτό το απίστευτο γκολ, με αυτή την γκολάρα του Ρασβάν Μαρίν, ένας παιχταράς, ένας καλλιτέχνης για την ΑΕΚ, πραγματικά ο Ρουμάνος Χαφ έστειλε την μπάλα εκεί που φωλιάζουν οι αράχνες, στο γάμα το αντίπαλο γκολκίπερ. Η ΑΕΚ που ήταν πολύ ανώτερη από την ΛΑΣΚ πίεσε, σκόραρε και δεύτερη φορά με τον Γιώβιτς, χωρίς ωστόσο τον γκολ να μετρήσει. Αυτό βέβαια είχε φέρει και ένα εντός αγωγικών άγχος, νομίζω, στον κόσμο, γιατί το 1-0 δεν είναι ποτέ ασφαλές. Βρέθηκε και σε κατάσταση κινδύνου η ΑΕΚ, ωστόσο ο Μπρινιόλι ήταν εκεί για να επέμβει και να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Το σκορ θα μπορούσε να έχει ανέβει σίγουρα, δεν θα πρέπει να νικήσει 1-0 η ΑΕΚ, θα μπορούσε να έχει κερδίσει και με πιο μεγάλο σκορ, θα μπορούσε να έχει κάνει το 2-0, να έχει νικήσει, ας πούμε, ένα σκορ 3-1, δεν θα ήταν καθόλου αφυσικό, γιατί και η ΛΑΣΚ έκανε κάποιες ευκαιρίες, ένα γκολ μπορούσε να το βρει, αλλά και η ΑΕΚ μπορούσε να βρει 3 γκολ άνετα με αυτή την εμφάνιση που έκανε. Μια εμφάνιση, όπως είπε και ο Μάρκο Νίκολτς, εξαιρετική. Ο Σέρβος Κόουτς είπε πως δεν χρειάστηκε να κάνουμε πολλές αλλαγές. Εντάξει, έκαναν κάποιες αλλαγές προκειμένου να έχουν ανάσες οι παίχτες της ΑΕΚ. Ωστόσο, όντως δεν χρειάστηκαν πολλές αλλαγές. Το κοουτσάρισμα φυσικά του Μάρκο Νίκολτς ήταν ακριβώς όπως έπρεπε να είναι. Η πλήρης δικαίωση, ειδικά με την αμφισβήτηση που είχε δεχτεί στις αρχές της περσινής σεζόν. Παρότι πήρε τις νίκες που έπρεπε να πάρει, υπήρχε μια αμφισβήτηση από τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, τώρα νομίζω τη στήριξη του κόσμου την έχει στον απόλυτο βαθμό ο Μάρκο Νίκολιτς. Η νίκη της ΑΕΚ, λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη, μάλλον, νίκη μετά από 20 χρόνια σε ομίλους ή League Face, πάρτε το όπως θέλετε, Champions League. Πριν 20 χρόνια περίπου, κάτι λιγότερο από 20 χρόνια, είχε νικήσει τη Μίλαν η ΑΕΚ στην Αθήνα, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, πάλι με εκτέλεση φάουλ από τον Ζούλιο Σέζαρ, με την ατάκα του κόσμου «Φύγε Λίμπε», να έχει μείνει χαραγμένη εκείνη τη βραδιά, όταν το μισό και γήπεδο φώναζε ότι φύγε ρε Λιμπερόπουλο από εκεί, μην το πάρεις στο φάουλ, ας το εκτελέσει ο Ζούλιο Σέζαρ. Το έκανε ο Ζούλιο Σέζαρ και το έβαλε και το φάουλ. Δεν χρειάζεται να πω τι λέγανε για τον Ζούλιο Σέζαρ.
Όσοι έχουν δει τα βίντεο ξέρουν τι ακουγόταν από την εξέδρα. Προχωράμε. Φυσικά να σημειωθεί ότι μάλιστα εκείνη τη χρονιά η Μίλαν, η οποία έχασε στο ΟΑΚΑ από την ΑΕΚ, στο τέλος κατέκτησε και το τρόπαιο του Champions League στην Αθήνα, στον τελικό Champions League το 2007, απέναντι στη Liverpool 2-1 με δύο γκολ του Ιντζάγκη και ένα το γκολ της Liverpool από τον Κάουτ.

Τότε στις 23 Μαΐου του 2007 λοιπόν, η Μίλαν είχε νικήσει την Λίβερπουλ, όπως ανέφερα, στον τελικό του Champions League. Με τα δύο γκολ του Ιντζάγκη, η Λίβερπουλ είχε μειώσει με τον Dirk Kuyt. Πρέπει να πούμε επίσης ότι τότε η ΑΕΚ είχε νικήσει μια από τις καλύτερες ομάδες της Μίλαν όλων των εποχών, έχω την αίσθηση. Θέλω να ρίξουμε μια ματιά φυσικά στο ρόστερ εκείνης της Μίλαν, γιατί πραγματικά ήταν, τι να πεις, πραγματικά. Νομίζω όσοι βρέθηκαν, όσοι Έλληνες βρέθηκαν στο ΆΚΑ για εκείνο τον τελικό, θα έχουν να το λένε ότι ήταν μια από τις καλύτερες ομάδες της Μίλαν ποτέ, που πάτησαν ποτέ στο χορτάρι. Πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι η Μίλαν τότε πήρε την εκδίκησή της, εντός αγωγικών, έτσι πάνω, για εκείνο το απίστευτο βράδυ της Κωνσταντινούπολης το 2005, που το 3-0 έγινε 3-3 απέναντι στη Λίβερπουλ πάλι. Τότε είχε χάσει, είχε προηγηθεί 3-0 στο ημίχρονο η Μίλαν, φαινόταν το παιχνίδι τελειωμένο, όμως οι Άγγλοι το γυρίσανε, το κάναν 3-3 μέσα σε ένα τέταρτο, από το 45 μέχρι το 60, και μετά τα πράγματα φτάσαν στα πέναλτι, όλο το μάτς έφτασε στα πέναλτι, με τον επιθετικό της Μίλαν, θα αναφέρω ακριβώς ποιον, τότε που ο πιο σίγουρος τελικός για πολλούς έγινε πιο απίστευτος από κάθε άλλον, με τον Σεφτσένκο να χάνει ένα γκολ το οποίο, να χάνει το άχαστο, όπως λέγαμε, γιατί στο 118 η Μίλαν χάνει μια απίστευτη ευκαιρία με τον Σεφτσένκο να παίρνει μια κεφαλιά μέσα στην περιοχή, να αποκρούει ο Ντούντεκ, και εν συνεχεία ο Σεφτσένκο με τον Ντούντεκ πεσμένο να μην καταφέρνει εξ επαφής να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, έχοντας κυριολεκτικά ολόκληρο το τέρμα στο έλεος του, με τον Ντούντεκ να είναι μόνο, να είναι πεσμένο στο έδαφος, καταφέρνει παρόλα αυτά με κάποιο τρόπο να αποκρούσει το σούτ και να καταλήξει και να στείλει μάλλον το μάτς στα πέναλτι. Και μάλιστα, φίλοι ακροατές, πρέπει να σας εκμνηστηρευτώ μια σκέψη που έχω, ότι όταν μια ομάδα πριν τα πέναλτι χάνει μια τεράστια ευκαιρία για να νικήσει, μετά στα πέναλτι χάνει. Το έχουμε δει και με τους Γάλλους στον τελικό του Μουντιάλ το 2022 απέναντι στην Αργεντινή, και με τη Μίλαν εδώ στην Κωνσταντινούπολη που το έχει φέρει κουβέντα, και το θυμάμαι και στην Νότια Αφρική στο μάτς της Γκάνας με την Ουρουγουάη, που ο Λουίς Σουάρες βάζει το χέρι του και αποσοβεί τον γκολ, δέχεται κόκκινη κάρτα στο 120, στην τελευταία φάση, σε σχεδόν σε αυτό που θα λέγαμε, είναι αυτό που λέμε, σε νεκρό χρόνο η Γκάνα έχει πέναλτι για να νικήσει, και το στέλνουνε out την Γκανέζη, και μετά στα πέναλτι η Ουρουγουάη επικρατεί. Πραγματικά απίστευτο. Τότε λοιπόν η Μίλαν είχε νικήσει τη Λίβερπουλ, όπως είπαμε, στον τελικό του 2007. Θα αναφέρουμε, αξίζει λοιπόν να μιλήσουμε για το μάτς Μίλαν, να αναφέρουμε μάλλον, γιατί εντάξει, με τους παιχταράδες που έχει μέσα και μόνο που τους βλέπω τώρα σου προκαλούν να τριχύλα σίγουρα. Βλέπω εδώ Ντίντα, Όντο, Νέστα, Μαλντίνι, Γιανκουλόφσκι, Γκατούζο, Πίρλο, Αμπροζίνι, Ζέντορφ, Κακά, Ιντζάγκη, βλέπω Τζιλαρντίνο. Παναγία μου και Χριστέ μου, τι ομάδα ήταν εκείνη που είχε εμφανίσει η Μίλαν στον τελικό. Και η Λίβερπουλ βέβαια δεν πάει πίσω. Η Λίβερπουλ, να αναφέρουμε επίσης ότι προπονητής Μίλαν ήταν ο Κάρλο Αντσελότη,
Στη Λίβερπουλ ήταν ένας γνώριμος στα ελληνικά γήπεδα από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό πέρσι, ο Ράφα Μπενίτεθ. Ρέινα, Φίναν, Κάραγερ, Άγκερ, Ρίσε, Αλόνσο, Μασεράνο, Πέναντ, Ζέντεν, Τζέραρντ, Κάιτ. Βλέπω Κιούελ είχε μπει στο 59, ο Κράουτς είχε μπει στο 78, ο Αρμπελόα στο 88. Τι παιχταράδες είχαμε δει, τι ματσάρ ήταν και εκείνος ο τελικός.

Ο φίλος μας ο Αποστόλης έχει στείλει ένα μήνυμα. Καλή εκπομπή, φίλε μου. Γεια σου, φίλε Αποστόλη. Αν είναι ευχαριστημένοι με το 1-0 με τη χειρότερη ομάδα η ΑΕΚ, τότε τι να πω. Κοίτα, φίλε Αποστόλη, το θέμα είναι άλλο στην προκειμένη περίπτωση. Η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει με το δεξί. Το παν για την ώρα είναι οι 3 βαθμοί. Σίγουρα το 1-0 όταν παίζεις league phase δεν είναι και το καλύτερο δυνατό σκορ όταν νικάς. Γιατί ξέρουμε ότι δεν μετράνε τα εκτός έδρας γκολ που λέμε, γιατί δεν υπάρχουν διπλά παιχνίδια. Ούτως ή άλλως και στα νοκάουτ δεν υπάρχουν εκτός έδρας γκολ πλέον. Μετράει και η διαφορά των τερμάτων. Είναι τέτοιο το format που πλέον κάθε γκολ που σκοράρεις και κάθε γκολ που δέχεσαι μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. Σίγουρα το 1-0 δεν είναι και το καλύτερο δυνατό, αλλά σίγουρα είναι και είναι όμως νίκη. Είναι 3 βαθμοί στο σακούλι της ΑΕΚ. Μακάρι να μην είναι μοιραίο το 1-0, μακάρι να μην χρειαστεί τη διαφορά των γκολ η ΑΕΚ. Τι να πω, μακάρι να την αποκτούσε μάλλον τη διαφορά των γκολ, αλλά αφού δεν την απέκτησε, μακάρι να μην τη χρειαστεί κιόλας.

Το μεγάλο συν βέβαια για την ΑΕΚ, το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι ένα μάτς το οποίο το έχει κυκλώσει σαν παιχνίδι που υπάρχει ένα πρέπει για νίκη, σαν ευκαιρία για τρεις βαθμούς, το πήρε. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί το λέω αυτό, γιατί το πρόγραμμά της δεν είναι και το πιο εύκολο. Θέλω να πω, όταν έχεις μέσα στο πρόγραμμα τα θηρία όπως Manchester City, Real Madrid, Dortmund και λοιπές, δεν είναι εύκολο αυτά τα μάτς να τα κυκλώσεις ως νίκη. Όταν όμως ένα μάτς το κυκλώνεις ως ευκαιρία για να νικήσεις και το παίρνεις, είναι κάτι καλό.

Και μιας και μιλήσαμε για ΑΕΚ, για Μίλαν με, με Ιταλική και για τη Μίλαν, για Ιταλική ομάδα, να πάμε σε κάτι που σχετίζει. Πώς θα μπορούσε να συσχετιστεί, και θα το γυρίσω για λίγο στο μπάσκετ, για ένα και μόνο λόγο. Πώς θα μπορούσε να συσχετιστεί ο Gianluigi Buffon με την ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ? Για να σας δω αν θα το βρει κάποιος. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να το κάνουμε quiz, θα το αναφέρουμε. Όταν λοιπόν, το 2018 η ΑΕΚ είχε κατακτήσει τον BCL, τον Basketball Champions League, με έναν από τους πρωταγωνιστές να είναι ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Στο μάτς με τη Στρασμπούρ λοιπόν είχε κάνει ένα τρομερό κλέψιμο ο Λαρετζάκης, με ένα μπλονζόν κυριολεκτικά. Είχε κάνει μπλοκάρισμα σαν τερματοφύλακας ο Λαρετζάκης. Είχε οριζοντιώσει το σώμα του για να μπορέσει να μπλοκάρει την μπάλα, εντός αγωγικών να την μπλοκάρει. Είναι αξέχαστο ο τρόπος με τον οποίο έκανε την εκτείναξη, σε σημείο που ο Μπουφόν, ο Gianluigi Buffon, έκανε repost τότε το βίντεο. Μάλιστα το Instagram τότε, φίλοι, πάνω και φίλοι ακροατές, ήταν στα πολύ πρώιμά του σχετικά. Δηλαδή το 18 θυμάμαι μόλις είχαν ξεκινήσει να ανεβαίνουν story, 17-18. Πρόλαβε να... Τι να πω, ίσα μπορούσες να ανεβάσεις 1-2 story. Ο Gianluigi Buffon λοιπόν είχε κάνει το repost και είχε πει μάλιστα ότι τέτοια επέμβαση δεν θα μπορούσα να κάνω ούτε εγώ. Μάλιστα ο Λαρετζάκης σύντομα αναμένεται να ανακοινωθεί κιόλας από την ΑΕΚ, οπότε είναι εν αναμονή. Πιθανότητα εντός της ημέρας να έχουμε τις ανακοινώσεις, μπορεί και αύριο, θα δούμε. Λοιπόν, θα γυρίσουμε στην μπάλα, αλλά μετά το διάλειμμα έχουμε να πούμε και για Ολυμπιακό, έχουμε να πούμε και για τα υπόλοιπα μάτς του Champions League. Λοιπόν, πάμε σε break και επανερχόμαστε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε.

0: φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nonu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
3: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
10: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
11: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
13: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
14: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Θα μείνουμε για λίγο στην ΑΕΚ, γιατί έχουμε και κάτι ακόμα να αναφέρουμε. Έχουμε αρκετά μάλλον να αναφέρουμε. Αρχικά να ξεκινήσουμε ότι αυτή τη στιγμή το γκολ το χθεσινό του Μαρίν είναι υποψήφιο για γκολ, για το καλύτερο της πρώτης αγωνιστικής στο Champions League. Φυσικά περιμένουμε δύο ακόμη μέρες, έτσι, τα απόψινά και τα αυριανά παιχνίδια, προκειμένου να ξέρουμε, μπορεί να μπει κάποιο επίσης ωραίο γκολ, έτσι, θα δούμε. Ένα το κρατούμενο, είναι ήδη μεταξύ των υποψηφίων. Τώρα, στα υπόλοιπα γκολ της βραδιάς χθεσινής έχουν ξεχωρίσει το πλασέ του Μαγκίν, κεφαλιά του Μπάρτρα και το γκολ νίκης του Πάροτ. Θα τα δούμε πώς θα πάει το όλο σκηνικό. Πάμε τώρα στις πιθανότητες της ΑΕΚ για πρόκριση μετά την νίκη επί της ΛΑΣΚ. Λοιπόν, γιατί έχουμε τις πιθανότητες σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή του Football Meets Data. Λοιπόν, η νίκη, η χθεσινή, δεν δίνει μόνο ψυχολογία προφανώς ενώ ψητσάκ, δίνει ένα καλό ποσό, σίγουρα, στα ταμεία της Ένωσης. Τις αυξάνει και κατά πολύ τις πιθανότητες όμως να τερματίσει εντός 24ης. Συγκεκριμένα, έτσι, οι πιθανότητες ΑΕΚ να βρίσκεται στον ενδιάμεσο γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης αυξήθηκαν κατά 8,1%. Συγκεκριμένα, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει πλέον 48,3% πιθανότητες πρόκρισης στην 24ª, 4,7% για να βρεθεί στους πρώτους 8 της League Phase.

στην 24 να αναφέρουμε ότι πρώτη θέση, την πρώτη θέση για πιθανότητες πρόκρισης στο top 24 έχει η Real Madrid, εντάξει, 98,1%, και στο top για πρώτη οχτάδα 67,3%.

Η ΑΕΚ λοιπόν χθες νίκησε και τα έδωσε όλα απέναντι στη ΛΑΣΚ για να πάρει την νίκη. Και αυτό, να ξέρετε, υπάρχει και απόδειξη γι' αυτό. Γιατί από τους 11 ποδοσφαιριστές, οι 8, από τους 11 ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, οι 8 πέρασαν τα 10 χιλιόμετρα. Και μάλιστα, δύο εξ αυτών πέρασαν τα 11 χιλιόμετρα. Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή. Ποιος έχει κάνει τα περισσότερα χιλιόμετρα στο παιχνίδι? Ο Μάγερ με 11,75. Ο Πίλιος είναι δεύτερος με 11,09 χιλιόμετρα, είναι όλα αυτά, έτσι. Μαρίν στα 10,98. Βιτάλη στα 10,95. Ρέλβας 10,19. Ρότα 10,12. Κοϊτά και Βάργα στα 10,01. Και εκεί πηγαίνουμε, τέλος πάντων, κάτω από τα 10, με 9,58 για Μουκουντή και Γιώβιτς στα 7,86.

Και μάλιστα εν τέλει οι συμπτώσεις της νίκης της χθεσινής ΣΑΕΚ με την νίκη απέναντι στη Μίλαν, την οποία αναφέραμε, είναι περισσότερες από ότι νομίζουμε. Γκολ με φάουλ τότε. Γκολ με φάουλ και χθες. Τι είχαμε χθες? Είχαμε, όπως υπήρχε το φύγε Λίμπε, είχαμε το φύγε Κοϊτά. Πέραν αυτού, Ιταλός τερματοφύλακας στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Μίλαν το 2006, το Νοέμβριο του 2006, Ιταλός και χθες. Συγκεκριμένα, υπερασπίστηκε την αιστεία της ΑΕΚ τότε ο Στέφανο Σορεντίνο και χθες κάτω από τα δοκάρια ήταν ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος έκανε και τρομερή εμφάνιση. Ο Μπρινιόλι είχε κάνει έκανε καλή εμφάνιση, κράτησε το 0 και ο Σορεντίνο τότε φυσικά είχε κατεβάσει ρολά. Και μάλιστα υπάρχει και ο Ηλίας Κυριακίδης, ο οποίος συνδέει εκείνες τις δύο εποχές. Αγωνίστηκε στη νίκη επί της Μίλαν τότε και έζησε από πρώτο χέρι εκείνη την απίστευτη βραδιά και πλέον υπηρετεί την ένωση από άλλο πόστο. Είναι assistant coach του Μάρκο Νίκολιτς, sports director development network. Είναι συνεργάτης λοιπόν του Σέρβου τεχνικού.

Τώρα, για να προκριθεί η ΑΕΚ, θα πάμε λίγο στα πρακτικά. Για να προκριθεί η ΑΕΚ, πόσους βαθμούς χρειάζεται? Λοιπόν, θεωρητικά οι 9 βαθμοί μπορούν να τις δώσουν πρόκριση, ωστόσο πέρσι 3 ομάδες με 9 βαθμούς μείναν έξω με αυτή τη συγκομιδή. Προκρίθηκε η Μπόντο, Γκλιντ και η Μπενφίκα με 9 βαθμούς και έμειναν εκτός η Μαρσέη, η Πάφος και η Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ.

Πρόπερση η Club Breeze είχε συγκεντρώσει 11 βαθμούς και άφησε έξω στην ισοβαθμία χάρη στη διαφορά τερμάτων. Εκεί μπαίνει η διαφορά τερμάτων που λέω ότι μακάρι να μην παίξει ρόλο το 1-0 της ΑΕΚ. Μακάρι να το είχε με το μέρος της και να νίκαγε 3-0, αλλά αφού δεν το έκανε, μακάρι να μην χρειάζεται τη διαφορά τερμάτων η ΑΕΚ για να περάσει. 24η θέση τη σεζόν 24-25 ήταν η Club Breeze με 11 βαθμούς και στην ισοβαθμία άφησε έξω την Dynamo Zagreb. Θεωρητικά οι 11 με 12 βαθμοί στη League Phase σου δίνουν πρόκριση.

Λοιπόν, τώρα θα αφήσουμε λίγο την ΑΕΚ. Μετά το χθεσινό θα αφήσουμε την ΑΕΚ. Θα πάμε λίγο στο ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης, γιατί έχουμε τον ορισμό διαιτητή. Έχουμε τον Ανδρέα Κολόμπο, ο οποίος, ο Ιταλός Ανδρέα Κολόμπο, έχει οριστεί για να σφυρίξει το ντέρμπι 13 Σεπτέμβρη. Μετά ξεκινάμε. Παπαπέτρου θα σφυρίξει στην Τρίπολη στο Αστέρα ΣΑΕΚ. Στο Ολυμπιακό Σόφι σφυρίζει ο Βασίλης Φωτιάς και ο Σταύρος Τσιμεντερίδης θα διευθύνει το μάτς του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό στο ΟΑΚΑ.

Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα να πάμε στο χθεσινό παιχνίδι και του Ολυμπιακού με τον Βόλο για το κύπελο. 3-2 νίκη για τον Ολυμπιακό. Τα έκανε λίγο τα εύκολα δύσκολα η ομάδα του Ολυμπιακού στο τέλος. Παρ' όλα αυτά θα σταθούμε φυσικά στο εξαιρετικό ντεμπούτο του Πουέρτα. Ο Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι γενικότερα, πολύ όριμο παιχνίδι. Έδωσε μια ποιότητα παραπάνω στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Έβαλε και τον γκολ στο 68 μετά από την assist του Αρμάντο Γκονζάλης, ο οποίος αναδείχθηκε MVP. 2 γκολ και 1 assist. Εξαιρετικός. Βρέθηκε 2 φορές στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή. Πρώτα με το rebound μετά την απόκρουση του Κοσέλευ στην κεφαλιά του Φίλη. Θα σταθώ και εκεί στον Φίλη σε λίγο, που έσφαξε την μπάλα στα δίχτυα, και μετά με τη σέντρα του Πίντερσεν που με μια κεφαλιά ψαράκι έστειλε την μπάλα στη γωνία του Κοσέλευ και έκανε το 2-0. Τώρα, σχετικά με τον Φίλη, νομίζω ότι το μεγαλύτερο κέρδος του Ολυμπιακού από αυτά τα δύο παιχνίδια κυπέλου που έχει παίξει, το μάτς με την ΑΕΛ και το μάτς με τον Βόλο, δεν είναι ούτε το 2-2, ούτε οι νίκες, ούτε οι 6 βαθμοί, ούτε τίποτα. Νομίζω ότι είναι ο Φίλης. Και το λέω αυτό γιατί έχει κάνει δύο παιχνίδια εξαιρετικά. Έχει χρησιμοποιήσει το σώμα του, φαίνεται ένα πολύ γεροδεμένο παιδί. Δυνατό κορμί, ψηλός γενικότερα. Οπότε σίγουρα βοηθάει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την παρουσία του. Και αυτός έχει δείξει μια ωριμότητα. Εξαιρετικές και οι εμφανίσεις του Κουτσογούλα πρέπει να αναφέρουμε στα δύο παιχνίδια. Έχει δείξει κάποια πολύ καλά τεχνικά στοιχεία. Παρ' όλα αυτά, αυτά νομίζω είναι καλύτερο να τα δουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού και όχι να τα λέμε εμείς εδώ.

Σύμφωνα εντωμεταξύ με τον Σάσα Ταβολιέρη, έχει υπάρξει ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Μάριους Μουαντιλματζή για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης. Το αναφέρουμε και αυτό, το ρεπορτάζ του Σάσα Ταβολιέρη.

Στο μεταξύ, οι ανακοινώσεις να αναφέρουμε ότι απομένουν για την επιστροφή του Αντώνιο Κορδόν στον Ολυμπιακό, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς που αποχώρησε και ανακοινώθηκε η αποχώρηση του χθες.

Λοιπόν, στο μεταξύ θα πάμε για λίγο στο μπάσκετ, γιατί έχουμε δύο πραγματάκια να αναφέρουμε. Αρχικά, να αναφέρουμε ότι το Μιλάνο έχει καταθέσει πρόταση για να διοργανώσει το Final Four το 2030 συγκεκριμένα. Θα μου πείτε, μιλάς για το 2030? Τι να κάνουμε, για εκείνη τη χρονιά το έχει καταθέσει την υποψηφιότητά του το Μιλάνο. Συγκεκριμένα, στο γήπεδο Unipol Dome στην περιοχή Santa Giulia του Μιλάνο, για εκείνο το γήπεδο μάλλον προορίζεται το Final Four 2030. Να αναφέρουμε επίσης ότι έχει καταθέσει το φάκελο υποψηφιότητας για να διοργανώσει την τελική φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ύστερα από 4 χρόνια. Να αναφέρουμε επίσης ότι το Μιλάνο είναι και μια έμπειρη χώρα κατά κάποιο τρόπο, και το αναφέρω αυτό γιατί είχε διοργανώσει ξανά Final Four το 2014 μάλιστα τότε στο Mediolanum Forum, την έδρα της Armani Μιλάνο, με τη Maccabi τότε να φτάνει στην κατάκτηση. Στο μεταξύ θα υπάρξει και συνεδρίαση στο Μιλάνο και συγκεκριμένα στην Λίμνη Κόμο, στις όχθες Λίμνης Κόμο, μεταξύ των μελών της EuroLeague. Μεταξύ της EuroLeague θα υπάρξει συνεδρίαση με στη συγκεκριμένη με την συνέλευση να πρόκειται στην συνέλευση πρόκειται να συζητηθεί η επέκταση της λίγκας και ένα σύστημα και η μετάβαση σε ένα σύστημα δικαιόχρησης. Σίγουρα θα αξιολογηθεί και η πιθανότητα εξαγοράς της EuroLeague από το NBA. Θα δούμε τώρα τι συμπεράσματα θα βγουν από αυτήν τη συνεδρίαση.

Λοιπόν, τώρα είπαμε για τον διαιτητή του ΠΑΟΚ Άρης, θα πάμε και στο μεταγραφικό. Καταρχάς να αναφέρουμε ότι ο Γιάκιτς έχει ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ, ενώ θα μείνει ιδανικός ο Κρίστιαν Γιάκιτς στον Δικέφαλο του Βόρεια για ένα χρόνο από την Augsburg. 500.000 ευρώ θα πληρώσουν οι ασπρόμαυροι ως ενίκιο και η οψιόν έχει ύψος 4 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Πάμε τώρα σε ένα ακόμα μεταγραφικό, τουλάχιστον ότι βρίσκεται στην λίστα του ΠΑΟΚ Μιχάηλο Ιβάνοβιτς για την επίθεση. 21 ετών, Σέρβος, επιθετικός. Έχει εξεταστεί και στις αρχές του καλοκαιριού η περίπτωσή του. Ξέρουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ πόσο δύσκολη είναι η περίπτωσή του. Από την Millwall, ανοίξει Millwall ο συγκεκριμένος Σέρβος Φορ.

0: Θα κλείσουμε με το πρόγραμμα το σημερινό του Champions League, γιατί έχουμε πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες μονομαχίες. Καταρχάς έχουμε κάποια παιχνίδια με ξεκάθαρα φαβορί. Οκ, εντάξει, λογικό. Ξεκινάμε λοιπόν με τα πιο αμφίροπα όμως. Θα ξεκινήσουμε με αυτό που ενδιαφέρει, με αυτό μάλλον που έχει και κάποιο ελληνικό ενδιαφέρον, και συγκεκριμένα το Napoli Arsenal, με τον Χρήστο Τζόλι να αγωνίζεται για την ομάδα του Λονδίνου. Παράλληλα την ίδια ώρα παίζει και η Liverpool με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Δύο παιχνίδια πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Παράλληλα ένα πολύ αμφίροπο παιχνίδι είναι το Sporting Galatasaray, και αυτό στις 10. Στα υπόλοιπα παιχνίδια με ξεκάθαρα φαβορί, Μπαρτσελόνα Φέγενορτ, Παρίσι Σεν Ζερμέν, Σλόβαν Μπρατισλάβα, ενώ ένα παιχνίδι κάπως περίεργο είναι το Stuttgart Viking. Μπαρτσελόνα και Stuttgart Viking είναι στις 8 παρατέταρτο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ήταν από τις 12 ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής η Ανδριάννα Πούλιου. Καλή συνέχεια, να γελάτε και να χαμογελάτε. Γεια σας.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
3: NYC.gr 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

μεσημέρι, η ώρα είναι μία ακριβώς, πήραξα το μικρόφωνο και ακούστηκε αυτό. Η ώρα είναι μία ακριβώς, ξεκινά τώρα το μαγκαζίνο του Intervet in Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάθε μέρα έως τις 2. Και σήμερα βέβαια μαζί μας είναι η Interveten που μας υποστηρίζει και είναι στο πλάι μας. Ενώ σε ό,τι αφορά την επικοινωνία μας, το 6939-943-943, 6939-943-943, το ξέρετε, εξακολουθείτε και στέλνετε εδώ ό,τι σχόλια και παρατηρήσεις θέλετε. Μαζί μου παραγωγή ήχου και δημοσιογραφική επιμέλεια είναι παραγωγή εκπομπής, με συγχωρείτε, και δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Γιώργος Ιωάννου και η Αντριάννα Πούλιου.

0: Χθες είναι η νίκη της ΑΕΚ επί της ΛΑΣΚ, είναι η πρώτη σε όμιλο Champions League μετά από 20 χρόνια. Η Ένωση είχε νικήσει στις 21 Νοεμβρίου του 2006 την Μίλαν με γκολ του Ζούλιο Σέζαρ. Κάταγμα στον καρπό έχει υποστεί ο Θαμάς 300 και αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Υποψήφιο για γκολ της βραδιάς είναι αυτό που πέτυχε στη χθεσινή νίκη της Ένωσης ο Ρασβάν Μαρίν. Επιπλέον 2,1 εκατομμύρια ευρώ έβαλε στα ταμεία της η κιτρινό μαύρη ΠΑΕ. Στους 900 βαθμούς βρίσκεται πλέον η διαφορά της ΑΕΚ με την 10η Πολωνία στην βαθμολογία της UEFA και μόλις στους 500 από την 11η Τσεχία μετά τη χθεσινή νίκη της ΑΕΚ. Αυξημένες αρμοδιότητες θα έχει στη νέα του θητεία στον Ολυμπιακό Αντώνιο Κορδόν, ο οποίος θα έχει ενεργό ρόλο στο μεταγραφικό συνσχεδιασμό των Ερυθρολεύκων, ενώ θα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο του ποδοσφαιρικού τμήματος με τη διοίκηση της ομάδας. Την περίπτωση του 28χρονου Αφρικανού επιθετικού της Samsun Sport Marius εξετάζει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με δημοσίευμα του Σάσα Ταβολιέρη στα 6,7 εκατομμύρια ευρώ, αλλά έρχονται οι απαιτήσεις της τουρκικής ομάδας. Οργανισμό επίπεδου Champions League χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό ο Μπάλσα Πόποβιτς σε συνέντευξη που παραχώρησε σε μέσο της Σερβίας. «Η Αθήνα είναι το ιδανικό μέρος για μένα. Έχουμε εξαιρετική ομάδα», συμπλήρωσε ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κρίστιαν Γιάκιτς, ο Κροάτης χαφ αγωνιστή στο δικέφαλο του Βορρά ως δανεικός για έναν χρόνο από την Αουγσμπουργκ. Ο Δημήτρης Γιαννούλης αναμένεται να επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τους ασπρόμαυρους μετά τη διακοπή. Για την απόκτηση Φόρ και Ισοστόπερ θα κινηθούν οι Θεσσαλονικείς. Στις 4 θα εκδικαστεί η έφεση του Παναθηναϊκού για την ποινή τριών αγωνιστικών του Σίριλ Ντέσερς. Χωρίς απουσίες πλην του Νιγηριανού επιθετικού, θα παρουσιαστούν οι πράσινοι στην αυριανή αναμέτρηση με την Κηφισιά. Αποχωρώ από τον Παναθηναϊκό με την πικρία πως δεν καταφέραμε να επιστρέψουμε στην κορυφή. Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Τάσου Μπακασέτα. Ο Άρης συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον 31 ετών εξτρέμ της Μπενφίκα Μπρούμε. Επέστρεψε στις προπονήσεις ο στόπερ Φαμπιάνο. Στα ραντάρ των κιτρίνων βρίσκεται ο 28χρονο στόπερ της Μπολόνια Νικολό Κασάλε, όπως αναφέρει ο Σάσα Ταβολιέρη. Ο Όφη βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον 29χρονο εξτρέμ της Ομόνιας Τάσο Χατζηγιοβάνι. Το Μιλάνο κατέθεσε πρόταση για να φιλοξενήσει το Final Four της EuroLeague της σεζόν 2029-2030. Πρώτον πυλών της ΑΕΚ βρίσκεται ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Σε 2 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας θα εισπράξει ο Έλληνας Γκάρντ. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, υπέβαλε πρόταση να συμφωνούν οι ομάδες στους διαιτητές των μεταξύ τους αναμετρήσεων από λίστα που θα έχει καταρτήσει η ΚΕΔ. Επίσης, προανήγγειλε χρήση τεχνολογίας AI στους ορισμούς. Οι σύλλογοι έχουν μια εβδομάδα διορία για να απαντήσουν στην εν λόγω πρόταση. Όφη υποδέχεται τον Έστω Χρυσούπολης στο Παγκρίτιο Στάδιο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου Ελλάδος, έντρα στις 5. ΠΑΟΚ Β και Ολυμπιακός Β κοντράρονται στις 4 στην Τούμπα στο παιχνίδι που ρίχνει την αυλαία της πρεμιέρας στη Super League 2. Η Αρσέναλ του Χρήστου Τζόλι αντιμετωπίζει στις 10 εκτός έδρας στην Νάπολη στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις στις 8 παρατέταρτο Μπαρτσελώνα Φέγενορντ και Στουτγκάρδι Βίκινγκ και στις 10 Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης, Παρίσι Σεν Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας και Sporting Λισαβόνας Γαλατασαράι. Ενώ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποχώρησε από την χθεσινή αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με τη Βίγιαρεάλ μόλις το 27 λόγω προβλημάτων στο κυκλοφορικό, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους ανθρώπους της γερμανικής ομάδας και στους φιλάθλους. Ο 18χρονος Έλληνας διεθνής χρειάστηκε να μεταφερθεί εκτός αγωνιστικού χώρου με φορείο, ενώ οι θεατές τον αποχαιρέτησαν με χειροκροτήματα.
1: Τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Goal!
2: Ραφ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
0: Να ξεκινήσουμε φυσικά, κυρίες και κύριοι, με την πρεμιέρα της ΑΕΚ στο League Face του Champions League, με μια νίκη, σημαντική νίκη, με ένα 0 επί της ΛΑΣΚ. Να μιλήσουμε και να ακούσουμε τον Μάριο Ματσάνκο. Λοιπόν, Μαρία, καλό μεσημέρι. Η αστεράτη η ΑΕΚ χθες, με αυτή την οβίδα του Μαρίν, έκαψε την ΛΑΣΚ. Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, μπορούσε να είχε βάλει και περισσότερα γκολ, ήταν σαφώς καλύτερη. Τι μένει από χτες? Μια ονειρική βραδιά με τον κόσμο να αποθεώνει τους πρωταγωνιστές.
3: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Μένει από όνειρο, πραγματικά. Τηλεκατευθυνόμενο γκολ του Ρασβάν Μαρίν. Πραγματικά. Ξεσήκωσε τους 30.221 φίλους της ομάδας, γιατί τόσοι ήταν που βρέθηκαν χθες στη Νέα Φιλαδέλφια. Mm-hmm. Τρομερή ατμόσφαιρα, μία από τις καλύτερες ατμόσφαιρες που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό βοήθησε την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτ, mm-hmm. το οποίο έκανε το σέρβο τεχνικό μετά το τέλος του αγώνα να τους ευχαριστήσει. Έδωσε και συγχαρητήρια φυσικά. Αυτό που μένει σίγουρα είναι οι τρεις βαθμοί, mm-hmm. είναι το γεγονός ότι ξεκινά με νίκη μετά από αρκετά χρόνια με την επιστροφή της στην League Face, σε όμιλο δηλαδή.
0: Αυτό είπαμε από το 2006 και τον Νοέμβριο με τη Μίλαν.
3: Ντύθηκε Ζούλιο Σέζαρ ο Ρασβάν Μαρίν, γιατί και τότε, ακριβώς και τότε από φάουλ και τώρα από φάουλ. Μάλιστα, τότε ήταν ο Σφεντίνο κάτω τα δοκάρια, Ιταλός τερματοφύλακας. Τώρα ήταν ο Μπρινιόλι. Και μάλιστα κυκλοφορεί ένα βίντεο στα social media, το οποίο λίγοι το έχουν βρει. Υπάρχει από τη θύρα 27 ένας φίλος που λέει: φύγε κοϊτά στην εκτέλεση του φάουλ, φύγε κοϊτά. Θυμίζω το φύγε λίμπε.
0: Φύγε λίμπε.
3: Σε εκείνο το παιχνίδι στο ΑΚΑ. Ναι. Και τώρα υπάρχει ένα φίλο που λέει: φύγε κοϊτά και το εκτελεί ο Μαρίν και βάζει ένα τρομερό γκολ. Είναι τεζαβού αυτό που
0: λέει. Μάλιστα, εντελώς. Ωραία. Ευχαρίστησε τους οπαδούς φυσικά ο Μάρκο Νίκολιτς για αυτή τη μεγάλη και ηχηρή υποστήριξη. Να έρθουμε λίγο. Εντάξει, μπορούμε να πούμε και άλλα πράγματα, αλλά να έρθουμε λίγο τώρα στο θέμα του Στρακώσα. Πόσο θα βλέπουμε τον Μπρινιόλι κάτω από τα goalpost και πόσο θα λείψει ο Θωμάς?
3: Είχαμε δώσει μια γεύση χθες ότι έχει ένα θέμα στο χέρι του, απλά είχα αναφέρει στα δάχτυλα, τελικά είναι ράγισμα στον καρπό. Mm-hmm. Ο Θωμάς Στρακώσα θα επιστρέψει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Το ακριβές, η ακριβής ημερομηνία, το πότε θα είναι αυτό θα το δούμε ανάλογα μέρα με τη μέρα. Πάντως χθες ήταν στα επίσημα, mm-hmm. δηλαδή άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί μου το μετέφεραν, ήταν στα επίσημα, φορούσε νάρθηκα. Από τον στον καρπό του είναι το θέμα. Mm-hmm. Θα τον στερηθεί ΑΕΚ από το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολη στην Κυριακή, mm-hmm. από το μεσοβδόμαδο μάτς Κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό και από το τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος στο Βόλο. Δηλαδή για αυτό το διάστημα των 2 εβδομάδων σίγουρα, και μένει να δούμε πότε θα επιστρέψει, γιατί υπάρχει διακοπή 3 εβδομάδων.
0: Σωστά.
3: Άρα μέρα με τη μέρα. Ο Μπρινιόλ λοιπόν, που αγωνίστηκε χθες άρρωστος και τα πήγε εξαιρετικά, παίρνει φανέλα βασικού, επιστρέφει. Φυσικά. Και όπως είπε και ο ίδιος, κυνηγούσε αυτό το όνειρο χθες του Champions League 18 χρόνια. Δηλαδή καταλαβαίνει κάποιος για έναν ποδοσφαιριστή, για έναν άνθρωπο, πώς είναι να συμμετέχει σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση.
0: Ήταν άρρωστος, δεν το έπιασα αυτό, δεν το διάβασα.
3: Ναι, ήταν άρρωστος. Ο Μπρινιόλι φαίνεται κιόλας και στις δηλώσεις που κάνει μετά το τέλος του αγώνα, ότι mm-hmm. είναι συναχωμένος. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά τα πήγε περίφημα, ήταν εξαιρετικός, όποτε χρειάστηκε είπε stop. Mm-hmm. Λίγο πιάσαμε όλοι τις καρδιές μας εκεί στην τελευταία φάση που δεν υπήρξε καλή συνεννόηση με τον Αριάγκα. Ευτυχώς mm-hmm. η κεφαλιά του ποδοσφαιριστή της ΛΑΣΚ πέρασε out.
0: Έτσι.
3: Και όλοι και οι καρδιές όλων πήγαν στη θέση τους. Mm-hmm. Εξαιρετικό παιχνίδι για ακόμα μια φορά από τον Μάγερ. Ναι. Πραγματικά, τι να πούμε για αυτόν τον ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, αποθεώθηκε και αυτός βγαίνοντας. Ναι.
3: Έχει τρέξει 11.075 χιλιόμετρα. δηλαδή 11,75 χιλιόμετρα για την ακρίβεια, να το πω σωστά. Πίσω του ο Πήλιος με 11,07, που επίσης ο Πήλιος έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Ταξιομαρίν, ο Βιτάλης, ο Ρέλβας. Γενικότερα η ΑΕΚ είχε τρεξίματα, είχε εντάσεις, είχε διάθεση. Θα μπορούσε το σκορ να ήταν και μεγαλύτερο, πέραν του 1-0. Όμως μετράει νίκη, μετράει ότι η ομάδα ξεκινάει με το δεξί και φυσικά δίνει και μια ελπίδα και για την επόμενη αγωνιστική, 14 Οκτώβρη, βέβαια έχουμε ένα καιρό να τα πούμε, στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ. Είναι ένας αντίπαλος στα μέτρα της ΑΕΚ, εγώ θα πω.
0: Και έβαλε και αρκετά λεφτά στο ταμείο της η ΑΕΚ τώρα με αυτή την...
3: 2.100.000 ευρώ είναι η νίκη, κάθε νίκη, 700.000 ευρώ είναι η ισοπαλία, κάθε ισοπαλία. Είναι λεφτά, μακάρι να τα αυγατεύσει, εγώ θα πω, να γίνουν όσο περισσότερα μπορούν. Έχει... Φεύγοντας από το Champions League, να πούμε ότι την Κυριακή η ΑΕΚ θα προχωρήσει σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Θα δούμε τώρα πόσες θα είναι αυτές. Ο Μάρκο Νίκολης θα κάνει σίγουρα 3-4, μπορεί και παραπάνω, για να πάρουν ανάσεις οι ποδοσφαιριστές, γιατί υπάρχει και μέσο εβδόμαδο μετά παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Περιμένουμε να δούμε πόσα εισιτήρια θα πάρει η ΑΕΚ, γιατί θυμίζω στην Τρίπολη και η μία από τις δύο κεντρικές θύρες είναι κλειστή λόγω εργασιών. Άρα θα έχει σίγουρα το πέταλο. Και φυσικά έχει βγει και ο διαιτητής της αναμέτρησης, είναι ο κύριος Παπαπέτρου, αυτός θα διευθύνει το παιχνίδι, με τέταρτο διαιτητή τον κύριο Παπαδόπουλο και συγγνώμη τον κύριο Κουκούλα, στο βάρο ο κύριος Παπαδόπουλος, αβάρο ο κύριος Μόσχου.
0: Μάλιστα. Ωραία, Μάριε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
3: Γεια χαρά. Καλά. Για καλό μεσημέρι.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: But anyway, I believe a well-deserved victory, 3 points and we move on.
1: Κατά πρώτον, καταπληκτική ατμόσφαιρα, το βλέπετε και εσείς. Ένα μεγάλο μπράβο, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους, συγχαρητήρια στους παίκτες για αυτή την επάξια νίκη. Όπως είπατε, πάρα πολύ όρημη η εμφάνισή μας. Το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού ήταν πάρα πολύ καλή η εμφάνιση και θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει ενδεχόμενα, αν μη τι άλλο, ένα γκολ ακόμα το οποίο θα μας βοηθούσε να σβήσουμε, όπως λέμε, το παιχνίδι, να εξασφαλίσουμε την νίκη. Σε κάθε περίπτωση, 3 βαθμοί. Συνεχίζουμε. Συγχαρητήρια στους παίκτες για την επάξια αυτή νίκη. Δεν υπήρχε κάποιο ιδιαίτερο λόγο να αλλάξουμε κάτι όπως παρουσιάζονταν η ομάδα. Κάποιος που τα κάναμε την αλλαγή για να πέσουμε στο τρίτο μέρος, στο πρώτο κομμάτι δηλαδή του γηπέδου που δεν θέλαμε να μηθούμε εκεί. Είδαμε ότι έγινε, πάντως σε κάθε περίπτωση ήταν ένα μάτς με πολύ μεγάλη ένταση, πολύ δύσκολο. Αλλά κρατάμε τους 3 βαθμούς στην πρεμιέρα του Champions League. Προχωράμε για την επόμενη αναμέτρηση με τον Αστέρα στην Τρίπολη.
2: Και να ακούσουμε τώρα τι είπε και ο Μαρίν, ο φοβερός σκόρερ του πρώτου και μοναδικού τέρματος του ΣΑΕΚ.
3: Core and how you said maybe it's destiny that we won after 20 years with a free kick.
4: Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω. Θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί σήμερα θέλαμε και καταφέραμε να κερδίσουμε τους 3 βαθμούς. Η αλήθεια είναι ότι κάναμε πολύ προπόνηση και στα στατικές φάσεις και στα φάουλ. Οπότε χαίρομαι. Μπόρεσα, ας πούμε, το πεπρωμένο να γίνει μετά από 20 χρόνια η ομάδα να ξανακερδίσει στο Champions League με δικό μου φάουλ. Νομίζω ότι αυτό που κάναμε σήμερα ήταν αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Θεωρώ ότι όλοι είδανε ότι ήμασταν πολύ καλά στημένοι. Είχαμε προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά για να αντιμετωπίσουμε το σημερινό αντίπαλο. Το Champions League έχει, είναι όλα γεμάτο με δύσκολα αντιπάλους. Δεν μπορείς να χαλαρώσεις. Οπότε αυτό που έπρεπε να κάνουμε εμείς είναι παίξαμε με πάθος, μπαίναμε δυνατά στις μονομαχίες και θέλαμε να ξεκινήσουμε με το δεξί σε αυτή την φάση του League Phase να φύγουμε με μία νίκη. Μπορώ να πω ότι τόσο και στην Σαμψούντα όσο και σήμερα είδα τον τερματοφύλακα να βρίσκεται κάπου στη μέση του τέρματος. Οπότε σκέφτηκα ότι μπορώ να τη στείλω από αυτή την γωνία και στη μία περίπτωση και στην άλλη.
2: Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έφερε νίκη χθες με τον Βόλο η ομάδα με 3-2 στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Πάμε να ακούσουμε τον Κώστα Μαθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Νίκη λοιπόν χθες 3-2 Ολυμπιακός. Διαπιστωτήρια με τον Πουέρτα, έτσι, και ο Γκονζάλες η σκόρερ του παιχνιδιού. Ικανοποιημένος φαντάζομαι ότι φεύγει ο οργανισμός από αυτόν τον αγώνα.
5: Καλησπέρα, Ζέντα μου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εντάξει, είδαμε κάποια πράγματα πολύ καλύτερα θα έλεγα σε σχέση με άλλα μάτς. Mm-hmm. Και αυτό έχει να κάνει με την παρουσία ποδοσφαιριστών οι οποίοι είναι μπαλαδόροι. Mm-hmm. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Δηλαδή όταν παίζει μέσα ο Φορτούνης μαζί με τον Πουέρτα, mm-hmm, είναι φανερό ότι ο Ολυμπιακός στο δημιουργικό κομμάτι είναι πολύ καλύτερος από ότι τα προηγούμενα παιχνίδια. Mm-hmm. Απόδειξη, ας πούμε, το τρίτο γκολ, το πώς άλλαξαν την μπάλα μαζί με τον Γκονζάλης για να κάνει την assist στον Πουέρτα για να πετύχει αυτό το πολύ ωραίο γκολ. Mm-hmm. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Mm-hmm. Όταν παίζουν καλοί παίχτες μέσα, παίχτες που ξέρουν μπάλα, mm-hmm, και δεν τους έχουμε απλά για να τρέχουν, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε καλύτερα πράγματα. Mm-hmm. Καλό το μήνυμα του Γκονζάλης με τα 2 γκολ. Mm-hmm. Καλό το μήνυμα της επιστροφής του Γιάρεμτσου, έστω και για 20 λεπτά πέτυχε και ένα γκολ και ακυρώθηκε από το VAR. Mm-hmm. Η επιστροφή του, η παρουσία του Πουέρτα, που είναι φανερό ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ομάδα. Αλλά βέβαια υπάρχει ο προβληματισμός, αυτό που είπε και ο Μεντιλίμπαρ, τι δεν άρεσε ο Ολυμπιακός στο τελευταίο 15 λεπτό. Mm-hmm. Χαλάρωσε πολύ, αυτή η χαλαρότητα δεν αρέσει, mm-hmm, για να έρθουν αυτά τα 2 γκολ. Και το 3-0 θα μπορούσε κάποια στιγμή να είναι και 4-0 και 5, γιατί χάθηκαν, mm-hmm, ευκαιρίες, να γίνει 3-2 και να χαλάσει έτσι λίγο αν θέλει στην εικόνα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είδαμε κάποια πραγματάκια καλύτερα σε σχέση με τα 3 προηγούμενα παιχνίδια, mm-hmm, του πρωταθλήματος και τα 2 με την Νέιμέγγεν, τα 2 ευρωπαϊκά στα αποκριματικά του Champions League.
2: Θα ακούσουμε στη συνέχεια τις δηλώσεις. Φορές,
5: mm-hmm, ότι αυτός ο Ολυμπιακός με τόσα νέα πρόσωπα αναπόφευκτα θέλει χρόνο για να φτιαχτεί μια ομάδα. Mm-hmm. Δεν γίνεται τώρα ξαφνικά να μπουν μέσα 10 καινούργιοι παίκτες και να περιμένουμε να δούμε τρομερό ποδόσφαιρο. Τουλάχιστον ένα δίμηνο χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να αρχίσει να μπαίνει σε ένα ρυθμό και να βλέπουμε κάποια πραγματάκια καλύτερα από αυτά που βλέπουμε τώρα και όχι μόνο εκλάμψεις. Γιατί τώρα εκλάμψεις. Βλέπουμε από κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι κάνουν τη διαφορά.
2: Ωστόσο μου έκαναν εντύπωση κάποια πράγματα της επόμενης μέρας. Εγώ να σου πω την αλήθεια, νόμιζα ότι ο Κοβάσεβιτς δεν θα έφευγε ποτέ. Τον είχα έτσι τόσο πολύ συνδέσει με τον Ολυμπιακό.
5: Όμως... αυτή είναι η αλήθεια. Και εμένα μου έκανε εντύπωση, αλλά εν πάση περιπτώσει, ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα κάποιες αλλαγές είναι να έρθουν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Κοβάσεβιτς έχει περάσει πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό. Ήρθε και το 2000. Καταρχάς ήταν παίκτης εποχής Βαλβέρδε. Δύο χρονιές εξαιρετικές. Και αν δεν είχε το πρόβλημα με την υγεία του, μπορεί να συνέχισε. Την πρώτη χρονιά που ανέλαβε ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης το 2010, πάλι ανέλαβε πόστο στον. Ήταν ο πρώτος που ανέλαβε πόστο στον Ολυμπιακό Ντάρκο. Και τώρα αυτά τα δύο χρόνια, επειδή συνδυάζουν πολύ κάποιες από τις αποτυχίες του Ολυμπιακού στο μεταγραφικό κομμάτι με τον Ντάρκο, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Και όταν δεν ξέρουν κάποιοι, καλό είναι να μην λένε πράγματα.
2: Ότι απέτυχε λόγω αυτού, γι' αυτό και πήρε πόδι. Μάλιστα.
5: Ναι, με αυτή την έννοια το λέω. Τέλος πάντων, ο Κορδόν θα είναι αυτός που θα αναλάβει το πόστο με ένα ρόλο. Είχε γίνει και μια συζήτηση με τον Κορδόν πριν από 2-3 μήνες με τον κύριο Μαρινάκη. Δεν υπήρχε συνέχεια, αλλά επέστρεψε για να συμπληρώσει ένα οργανόγραμμα το οποίο έχουν στο μυαλό στον Ολυμπιακό, να αναλάβει ένα ρόλο με μεγαλύτερο ειδικό βάρος αν θέλεις, έχοντας μπροστά μια ξεκάθαρη αποστολή να αποτελέσει ένας από τους βασικούς ανθρώπους στον αγωνιστικό σχεδιασμό και στη λειτουργία ολόκληρου του ποδοσφαιρικού οργανισμού Ολυμπιακός. Έτσι, είναι η δεύτερη παρουσία. Να θυμίσω, ο Κορδόν είχε ξαναέρθει στον Ολυμπιακό πριν 4 χρόνια, δεν κάνω λάθος, αλλά ένα οικογενειακό πρόβλημα που είχε τον ανάγκασε μετά από 3 μήνες να επιστρέψει στην πατρίδα του. Κράτησε καλές σχέσεις με τον Βαγγέλη τον Μαρινάκη και γυρίζει πλέον, γνωρίζει τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού, τι αποφάσεις πρέπει να πάρθουν και κυρίως σε τι επίπεδο θέλει να κινηθεί ο σύλλογος.
2: Μάλιστα. Ωραία.
5: Αυτά για τον Κορδόν, και τώρα πλέον το ενδιαφέρον είναι στραμμένο. Να σου πω ότι είδα κάτι πρωτοσέλιδα της ΣΑΣ στην Κολομβία που έχουν πρώτο θέμα τον γκολ του Πουέρτα, την πρώτη του εμφάνιση με τον Ολυμπιακό και τον γκολ που πέτυχε ο συμπατριώτης, τον οποίο τον αποθεώνουν. Όπως και ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού με τη φανέλα με το νούμερο 9 αφιέρωσαν χθες πριν από το παιχνίδι, έκαναν αφιέρωση στον LKB, θέλοντας έτσι να του δείξουν όλοι τη στήριξή τους. Σε 5 η ώρα σήμερα να πω ότι βγαίνουν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια Ολυμπιακός για Αγγελόνια, που είναι προγραμματισμένος για την ερχόμενη Τετάρτη. Μέσω ίντερνετ μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια. Και βέβαια έχουν κυκλοφορήσει ήδη τα εισιτήρια με τον Όφη για το Σαββατιάτικο παιχνίδι στις 7 η ώρα. Και εκεί είναι επικεντρωμένο πλέον το ενδιαφέρον στον Ολυμπιακό για αυτό το μάτς. Και προφανώς και με κάποιες πάλι αλλαγές που θα έχει στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ για το μάτς με την κριτική ομάδα.
2: Έγινε. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Να ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τι είπε στην τηλεόραση του Sky μετά το τέλος του παιχνιδιού ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
7: Sencillo y se ha complicado, ¿no? Pero creo que sobre todo Puerta nos da mucho.
8: Η αλήθεια είναι πως ο Puerta ήταν πολύ καλό σήμερα, ήταν πάντα τοποθετημένο σωστά. Μας βοήθησε πάρα πολύ στο παιχνίδι μας, δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες. Και αν πρέπει κάτι να βρούμε αρνητικό στο σημερινό παιχνίδι, είναι τα δύο γκολ που δεχτήκαμε προς το τέλος του αγώνα. Γενικότερα όμως η αλήθεια είναι πως ο Πόρτα έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Η πρόθεσή μας είναι πάντα να ανοίγουμε τις αντίπαλες άμυνες. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, με όποιον αντίπαλο και να παίζουμε. Η αλήθεια είναι πως το κάθε το ποδόσφαιρο, το κάθε το παιχνίδι δεν βοηθάει πάντα στο να ανοίγεις τις κάθετες άμυνες. Ιδιαίτερα σε βάση πολλές φορές που το έχουμε χρησιμοποιήσει, δεν βγαίνει πάντα. Δηλαδή, αν προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε από τον τερματοφύλακα παίζοντας κάθετα, πολλές φορές είναι δύσκολο να βρούμε χώρους, να βρούμε έξοδο για πιο μπροστά. Και πολλές φορές ξεκινώντας από τους αμυντικούς, επίσης δυσκολευόμαστε, γιατί εξαρτάται και από την αυτοπεποίθηση που νιώθει ένας παίχτης για να ζητήσει την μπάλα και να παίχτει το ποδόσφαιρο έτσι κάθετα, όπως λέτε. Επομένως, αυτό εξαρτάται από πολλά πράγματα.
2: Πάμε στα διεθνή που είναι πολλά και σε περιπτώσεις για εμάς τους Έλληνες όχι τόσο ευχάριστα. Να μιλήσουμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ, αλλά επειδή υπήρχε μεγάλη ανησυχία για αυτή την κατάσταση του Καρέτσα που τον είδαμε χθες, την αποχώρησή του από το παιχνίδι με τη Villarreal, έχουμε κάποια νέα σχετικά με την υγεία του 18χρονου.
9: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στου ακροατέ του 943 Intervente Sports. Όντω, αυτό το θέμα του Κωνσταντίνου Γαρέτσα, ο οποίο στο 23ο λεπτό ένιωσε αδιαθεσία, έκανε νόημα προ τον πάγκο ότι κάτι δεν πάει καλά. Δύο λεπτά αργότερα έπεσε, κάθισε στον αγωνιστικό χώρο, τρόμαξε το σύμπαν στο γήπεδο τη Μπορούσια Ντόρτμουντ. Αμέσω ο ποδοσφαιριστή μεταφέρθηκε με φορείο στα αποδυτήρια, κατέβηκε από την αίθουσα επισήμων η μητέρα και ο πατέρας του. Αυτό έγινε στις 22:42. Στις 22:50 τον πήρανε με ασθενοφόρο, τον πήγαν στο νοσοκομείο, όπου στο ασθενοφόρο μπήκε και η μητέρα του. Ενώ ο πατέρας, το Βάιος, μαζί με έναν παράγοντα της Ντόρτμουντ επέστρεψαν στο γήπεδο. Σήμερα τώρα ο Καρέτσας παραμένει στο νοσοκομείο. Οι γιατροί κάνουν λόγο ότι υπάρχει κυκλοφορικό πρόβλημα. Ωστόσο είναι ασαφές, είναι καλά στη διάθεσή του καταρχήν και στην υγεία του, αλλά είναι ασαφές από πού προέρχεται αυτό. Δύο μέρες πριν, στην τελευταία προπόνηση της Ντόρτμουντ, ο Νίκο Κόβας δεν τον είχε χρησιμοποιήσει. Ίσως να τον προφυλάξει, κανένας δεν ξέρει, γιατί και μετά τον έβαλε κανονικά στην εδεκάδα. Η δυσφορία αυτή λένε ότι μπορεί να οφείλεται σε καρδιακό σύστημα. Είναι ασαφές πάντως ακόμα, οι εξετάσεις συνεχίζονται. Ο Καρέτσας είναι στο νοσοκομείο. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Εθνική Ελλάδος τον χρειάζεται, όπως και το παιδί χρειάζεται να γυρίσει στο σπίτι του υγιές.
2: Φυσικά.
9: Τώρα, πάμε στο τι γράφει ο Αυστριακός τύπος για την σημαντικότατη νίκη της ΑΕΚ στην πρεμιέρα του νέου Champions League. Ιντερ Στάνταρ, η πρώτη κυκλοφορία εφημερίδα, λέει: η εκοφαντική ατμόσφαερα που δημιούργησαν στο All Win Arena οι 30.000 οπαδοί της ΑΕΚ σίγουρα επηρέασε τους φιλοξενούμενους. Ο προπονητής, μάλιστα, ο Κιρμπάουερ, λέει: είναι άπειρη η ομάδα μου και επηρεάστηκε. Η Λαόλα 1 σημειώνει: ψυχρό ξεκίνημα. Η ΑΕΚ εποφελήθηκε από τα δικά μας λάθη, των Αυστριακών δηλαδή. Ανοίγει βεβαίως η συζήτηση αν η εμφάνιση της ΛΑΣΚ ήταν πολύ κατώτερη των περιστάσεων, σχολιάζει η εφημερίδα. Πως η μετάβαση σε μια ρεαλιστική εικόνα δεν είναι αυτή που όλοι περίμεναν. Επομένως, η πρόκριση στην επόμενη φάση μπορεί να έχει κάνει ήδη φτερά. Η Κρόνε Τσάιντουκ σημειώνει, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον νεότερο φλάκα της ΛΑΣΚ, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια ήταν ball boy στο Λίντς είναι η περιοχή. Έζησε το παιδικό του όνειρο παίζοντας στο Champions League. Ο ίδιος βεβαίως αναφερόμενος λέει: ήταν τόσο δυνατό και το σουτ του Μαρίν που πήγε εκεί που δεν μπορούσα εγώ να κάνω τίποτε. Και έχει απόλυτο δίκιο. Το σουτ του Ρουμάνου πήγε ακριβώς στο γάμα της εστίας της ΛΑΣΚ.
2: Μάλιστα. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα, γιατί είδα πολλούς Έλληνες, ο καθένας από την πλευρά του, να γίνονται σημείο αναφοράς. Καταρχάς, έκανε ντεμπούτο με την φανέλα της Χάλο Μουζακίτης, έτσι.
9: Ακριβώς, το 60 λεπτό στο παιχνίδι του League Cup εναντίον της Σάντερλαντ, όπου νίκησε η Σάντερλαντ 1-0, μπήκε ο Χρήστος ο Μουζακίτης.
2: Άρα έφαγε το πρώτο γκολ ο Τζολάκης.
9: Έτσι.
2: Ήταν τρία clean sheet. Ωραία.
9: Πάμε να δούμε ότι. Ως ένας τερματοφύλακας που παίζει στην Τόνς, ομάδα της ένατης κατηγορίας της Αγγλίας, ο Τζορτζ Ντάζγουτ Κολουράσι, θα γίνει βασιλιάς στην κυριολεξία. Τι γίνεται λοιπόν. Μια ομάδα μια φυλή καλύτερα στην Ουγκάντα, η Τρόπο έχει δημιουργήσει μια επιτροπή η οποία προτείνει για νέο βασιλιά τον Ντέσμοντ Κολουράση, όπου κατάγεται από βασιλική οικογένεια. Μάλιστα το 1954 ο παππούς του, ο βασιλιάς Τζόρτζ Ρουκί του ο Τρίτος, είχε υποδεχθεί τότε τη βασίλισσα Ελισάβετ.
2: Τι λες θέμα... τώρα, τι λες Μάνο.
9: Το θέμα είναι, όπως λένε, τον αποκαλούν Big Six, γιατί είναι πανύψηλος. Και μάλιστα λένε, επειδή πρέπει να πάει στην κηδεία του σημερινού βασιλιά, την ίδια μέρα αγωνίζεται και η ομάδα του. Και τώρα έχει δημιουργηθεί ένα θέμα, αν θα προλάβει να φτάσει ή όχι. Πάμε και στην Αυστραλία, όπου ένας ποδοσφαιριστής που συμμετείχε στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο 22χρονος μεσοεπιθετικός της Ιταλικής Ασουόλο, ο Κριστιαν Βολπάτο, την 1η Σεπτεμβρίου βρέθηκε, οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα και στον έλεγχο που του έγινε φάνηκε ότι είχε κάνει χρήση κοκαίνης. Ο ίδιος αρνήθηκε, έγινε και δεύτερο δείγμα, βρέθηκε και αυτό θετικό, του έχει επιβληθεί πρόστιμο 722 δολάρια Αυστραλίας, αλλά αυτό συνεχίζει να επιμένει ότι δεν έχει κάνει χρήση. Θα δούμε από εκεί και πέρα τι άλλες πειθαρχικές ποινές θα του επιβληθούν.
2: Μάλιστα.
9: Όσον αφορά τώρα την ίδια της ΑΕΚ, η Ελλάδα παραμένει στη 12η θέση με 44.212 βαθμούς. Στην 11η θέση είναι η Τσεχία με 44.725. Είμαστε κοντά δηλαδή στην Τσεχία. Και στη 10η θέση είναι η Πολωνία με 45.125. Ελπίζουμε την προσεχή εβδομάδα που θα μπουν και άλλες ομάδες να έχουν όλες
2: νικηφόρο
9: ξεκίνημα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Αν θέλεις, Μάνο, επειδή με πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, είναι και μισή, να κλείσουμε με τον Μαυροπάνο που σκόραρε στο παιχνίδι της West Ham, έτσι, επί της Bolton.
9: Ακριβώς. Ο Ντίνος Μαυροπάνος που παραμένει στη West Ham και όλα δείχνουν πως θα παραμείνει στην αγγλική ομάδα. Πέτυχε γκολ για τα σφυριά και είναι ιδιαίτερα χαρούμενος.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
9: Καλό μεσημέρι.
2: Για χαρά.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Έχουμε και εδώ εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και ακούμε τι έχει να μας πει ο Χρήστος Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, Χρήστο, καλό μεσημέρι. Πόσο έμεινε? Στις 3 είναι η εκδίκαση της έφεσης του Παναθηναϊκού για αυτές τις 3 αγωνιστικές του Ντέσσερς. Τι περιμένουν από την ομάδα? Ένα ή τρία, αυτό που έλεγες χθες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα καταρχάς και σε εσένα και στους φίλους ακροατές. Ακριβώς, περιμένουμε. Εγώ υπολογίζω εκεί γύρω στις 4:30 θα έχουμε την επίσημη απόφαση από την εκδίκαση. Να πούμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο για όσους δεν μας άκουσαν χθες, ότι η εκδίκαση αυτή ή θα ρίξει την ποινή στη μία αγωνιστική, δηλαδή θα εκτίσει την ποινή του ο Ντέσσερς αύριο στο μάτς με την Κηφισιά, ή θα παραμείνει τρεις, έτσι, και δεν θα είναι διαθέσιμος για αύριο, μετά ευθύς αμέσως για το παιχνίδι με τον Πανετολικό και αμέσως για το επόμενο παιχνίδι με την Κηφισιά ξανά στο Απόστολο Νικολαίδης για το κύπελλο. Δεν υπάρχει δυνατότητα διαγωνιστικών, μιλάμε για τρεις αγωνιστικές ή μία αγωνιστική, έτσι, αυτό θα προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός. Αυτά είναι τα τελευταία νέα, υπολογίζω 4:30 να έχουμε μάθει νεότερα για την εκδίκαση της απόφασης. Τώρα να σου πω, ζητά, ότι είχαμε σήμερα και την τελευταία προπόνηση στο Κοροπή, όπου ο Τζέικοπ Νίστρουπ ανακοίνωσε και τους 23 ποδοσφαιριστές που θα έχει ευθύς αμέσως διαθέσιμους για το μάτς αύριο με την Κηφισιά στο ΆΚΑ στις 9 και 4. Στην αποστολή βρίσκονται η Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Πάλμερ Μπράουν, Ετιέν Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κίξ Κάγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Κυριόπουλος, Πελίστρι, Καμπίνο, Λιβάη Γκαρσία, Τετέι και Ράσοντερ. Η απουσία είναι του Ντέσσερς, όπως καταλαβαίνετε, έτσι, για την αποστολή. Εντάξει, από εκεί πέρα ολοκληρώθηκε κανονικά η προετοιμασία στο Κοροπή. Είχε προθέρμανση, είχε ασκήσει κυκλοφορία της μπάλας, τακτική, τελειώματα. Με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να ρίχνει όλο το βάρος πλέον με την Κηφισιά. Αυτό που ήθελε να περάσει στους ποδοσφαιριστές τους, Ζέτα και τους ακροατές, να πούμε ότι είναι ότι θέλει ουσιαστικά να υπάρξει συνέχεια και να κάνει ο Παναθηναϊκός το απόλυτο 3-3 στο πρωτάθλημα μετά τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, να αφήσει πίσω το Παναθηναϊκός αυτή την επιτυχία. Ήταν μια επιτυχία, αυτό είπε και ο σπέκτος του, όμως για να έχει ουσία και αξία αυτή η νίκη πρέπει να συνεχιστεί στο παιχνίδι με την Κηφισιά και να κάνει ο Παναθηναϊκός το 3-3.
0: Ο Τάσος Μπακασέτας πότε αναμένεται να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του, την ομάδα του Παναθηναϊκού? Είδαμε συγκινητική ανάρτησή του, έτσι, και πολύ συγκινητικό και αυτό που είπε, ότι ουσιαστικά φεύγει απογοητευμένος γιατί δεν μπόρεσε με την δική του συμμετοχή να κατακτήσει ο Παναθηναϊκός το τρόπαιο του πρωταθλήματος.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Εντάξει, ο Μπακασέτας έγραψε ένα μήνυμα στα προσωπικά του social media, μεταξύ άλλων αποχαιρέτησε κυρίως ανθρώπους από το staff του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στην Κύπρο, όπου θα συνεχίσει την καριέρα του με το ΑΠΟΕΛ.
0: Α, ήδη έχει φύγει, έτσι, βρίσκεται ήδη στην Κύπρο.
1: Ναι, βρίσκεται ήδη εκεί, βρίσκεται ήδη στην Κύπρο, ζητά μου, και θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Εντάξει, έχει βρει και γνωστά πρόσωπα εκεί, είναι ο κύριος Διαβέλλας, ο κύριος Βρίζας, μεταξύ άλλων, στο οργανόραμα του ΑΠΟΕΛ. Ένα νέο κεφάλαιο για τον ίδιο πράγμα στο Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι ότι δεν κατάφερε να εκπληρώσει τους στόχους τους οποίους φαντάζομαι θα είχε και ο ίδιος, έτσι, γι' αυτό του μένει και αυτή η πικρία. Ωστόσο, εντάξει, στο ποδόσφαιρο έτσι είναι. Συμπόλαιο με την επιτυχία δεν μπορεί να κάνει κανένας. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, okay, ήταν ο αρχηγός του Παναθηναϊκού τα προηγούμενα χρόνια. Έφυγε με αυτή την πικρία. Ο κόσμος πάει μπροστά, το ποδόσφαιρο προχωρά. Ο Παναθηναϊκός πλέον έχει νέους στόχους με μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Δηλαδή, ελάχιστοι έχουν μείνει πλέον από τους συμπαίκτες που είχε ο Τάσος Μπακασέτας στην ομάδα στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Έχει χτίσει κάτι εντελώς καινούριο. Έτσι, όπως και ο ίδιος παίκτης πλέον στην Κύπρο, έτσι και ο Παναθηναϊκός. Αλλά όντως είχε έτσι ένα ενδιαφέρον η ανάρτηση που έκανε.
0: Ωραία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Χρήστο, για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ.
0: Και 36 break για τις διαφημίσεις μας. Είμαστε μαζί με την Interveten. Παίξε υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Τα λέμε και πάλι σε πολύ λίγο.
2: '94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει τη την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
2: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
8: Goal!
9: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
0: Επανήλθαμε στις 2 παρά 20, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτ in Ελλάδα Sports 94,3. Κάνε 20 λεπτό, θα είμαστε ακόμη μαζί. Συντροφιά, λοιπόν, μαζί μας βέβαια και Ιντερβέτ. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε, ανεβαίνοντας σε Βόρειο Ελλάδα. Πάμε Θεσσαλονίκη και πάω. Και ακούμε το Στέλιο Παπαντονίου. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Στέλιο. Ανακοινώθηκε τελικά ο Κριστιαν Γιάκιτς, ο οποίος θα αγωνιστεί όμως ως δανεικός για ένα χρόνο, νομίζω, έτσι.
10: Ναι, καλησπέρα Ζέτα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ναι, ο Γιάκιτς υπέγραψε το συμβόλαιό του και ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Με τη μορφή δανεισμού θα είναι στον ΠΑΟΚ για τον επόμενο χρόνο, καθώς οι δύο ομάδες, ΠΑΟΚ και Άουσμπουργκ, βρήκαν την χρυσή τομή και έτσι ο παίκτης ήρθε στην Θεσσαλονίκη. Τώρα, όσον αφορά τα πιο παρασκηνιακά, να πούμε πως, όπως είχαμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές, στις προηγούμενες ημέρες, το αγκάθι στις διαπραγματεύσεις ήταν το γεγονός ότι η Άουσμπουργκ ήθελε να βάλει υποχρεωτική ρήτρα αγοράς στον ΠΑΟΚ, κάτι το οποίο ο δικέφαλος δεν το ήθελε. Η χρυσή τομή βρέθηκε στο γεγονός ότι να μπει προαιρετική ρήτρα αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, Και από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ να πληρώσει ένα ενίκιο 500.000 ευρώ προκειμένου να πάρει τον ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Έκανε κάποιες δηλώσεις και ο τεχνικός διευθυντής της Augsburg, λέγοντας πως ο Γιάκητς ήθελε να έρθει στην Θεσσαλονίκη, καθώς ήθελε πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής, κάτι που του το έδινε ο δικέφαλος, και γι' αυτό ήρθε στην Θεσσαλονίκη. Να πούμε ο Γιάκητς ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στο χώρο της μεσαίας γραμμής, αλλά μπορεί να δώσει λύσεις και στο δεξιό άκρο της άμυνας. Εκεί να θυμίσουμε πως τη δεδομένη χρονική στιγμή στο ρόστερ του ΠΑΟΚ υπάρχει μόνο ο Κένι. Οπότε ο ΠΑΟΚ θέλει εναλλακτικές λύσεις εκεί. Ο Αλέσιο Λύση είχε πει ότι εναλλακτική λύση θα είναι ο Ελουστόντο, αλλά σίγουρα μια πιο ποιοτική λύση θα θεωρείται ο Γιάκητς.
0: Ωραία. Τι έχουμε για Γιαννούλη τώρα, πόσο θα μείνει εκτός, Στέλιο μου?
10: 3 με 4 εβδομάδες έξω θα μείνει ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος επιβεβαιώθηκαν αυτά τα οποία έλεγαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι είναι μια κακή είδηση, προφανώς ένας τραυματισμός, αλλά το γεγονός ότι δεν υπήρχαν χειρότερα πράγματα και δεν οδηγήθηκαμε σε ένα πιθανό χειρουργείο κτλ. Νομίζω ότι είναι μια εντός εισαγωγικών θετική εξέλιξη, το γεγονός ότι έστω θα λείψει σε ένα μήνα, θα είναι πίσω. Εκεί πέρα που ο Παπλάν μένει μόνο με τον Μπάμπα και φυσικά έχει και την επιλογή του Τέιλορ, ο οποίος στους τελευταίους αγώνες, ειδικά με τον Λίφ, έχει καθιερωθεί σαν αμυντικό χαφ, ενδεχομένως όμως να χρειαστεί να ξαναγυρίσει πίσω στην παλιά του θέση.
0: Και έχουμε και σήμερα είναι η πρώτη αγωνιστική της Super League 2 και έχουμε το παιχνίδι ΠΑΟΚ Β κόντρα σε Ολυμπιακό Β, έτσι. Πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον αυτό για τους νεαρότερους. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε τίποτα ή να κάνουμε και μια αναφορά στο παιχνίδι της Κυριακής που ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Άρη. Εκεί να δούμε τι ισορροπίες θα υπάρξουν.
10: Ναι, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Τούμπας στην πρεμιέρα του δικεφάλου στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, το οποίο έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς όσοι το παρακολουθήσουν θα έχουν τη δυνατότητα να δουν και ποδοσφαιριστές που έρχονται από τις ακαδημίες και γενικότερα να δουν το τι επίπεδο βρίσκονται πιο νεαροί ποδοσφαιριστές που ενδεχομένως να είναι υποψήφοι κάποια στιγμή να τους δούμε και στη μεγάλη ομάδα, τόσο στον ΠΑΟΚ όσο και στον Ολυμπιακό, γιατί και αυτές οι δύο ομάδες της Ακαδημίας αυτή τη στιγμή έχουν τις κορυφαίες ακαδημίες στη χώρα. Τώρα από εκεί πέρα, όσον αφορά για τον Άρη, να πούμε ότι υπάρχουν προβληματάκια και κυρίως το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στο κέντρο της άμυνας, δεδομένου της απουσίας του Χατζηδιάκου που έχει υποστεί θλάση, του Ελουστόντο που δέχτηκε κόκκινη κάρτα και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Και όπως καταλαβαίνετε, τα κουκιά είναι πολύ μετρημένα, καθώς υπάρχει ο Μιχαηλίδης, ο Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος ήρθε στην Θεσσαλονίκη πριν από λίγες ημέρες, έχει κάνει την πρώτη προπόνηση, θα κάνει τη δεύτερη. Είναι πολύ πιθανό να είναι και βασικός στο παιχνίδι της Κυριακής, δεδομένου το ότι δεν νομίζω ότι σε ένα ντέρμπι θα βάλει τον Μπαταούλα βασικό ο Λύση. Και ενδεχομένως να δούμε και τον Γιάκητ να ακολουθεί αποστολή, καθώς σίγουρα χρειάζεται περισσότερες εναλλακτικές λύσεις και πιο ποιοτικές λύσεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Στέλιο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
10: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Χαρά.
2: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: Τζορτζιόνο, μέσα στο χαμόγελο είσαι. Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον με τον Μπουρναρά κάτι λέτε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σε καλωσορίζουμε για το ρεπορτάζ του μπάσκετ και να έρθουμε στην απάντηση που δόθηκε από τις χθεσινές αγωνίες. Εάν τελικά ο Ολυμπιακός θα παίξει στην Σανέλ Αρένα, αν οριστικοποιήθηκε, είχαμε κάποια εκ νέου αλλαγή προγράμματος.
1: Πολλά είχαμε, Ζέτα μου. Το χαμόγελο είναι για άλλους λόγους. Για
0: αστείους
1: λόγους θα τα πούμε άλλη στιγμή αυτά. Λοιπόν,
0: Περίμενε. Βεβαίως. Πρώτα θέλω να αναφερθώ σε έναν ακροατή, ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ, δεν το ήξερα. Λέει λοιπόν ο Γκρέγκο, θα σας πω τι λέει. Καλησπέρα Ζέτα, ο Τζολάκης δεν αγωνίστηκε χθες με την Χαλ. Ωραία, άρα αφού δεν αγωνίστηκε χθες με την Χαλ, μπορώ να πω ότι παρέμεινε το clean sheet για τρεις φορές. Ωραία, καθαρός ο Τζολάκης, ναι, λάθος έκανα, δεν αγωνίστηκε με την Χαλ αυτή την φορά.
1: Καλά, και να παίζε...
0: που έπαιξε ο Μπουζακίτης.
1: Έχει και να παίζε, νομίζω το 0 θα το κράταγε
0: ναι.
1: Πάλι.
0: Εντάξει, εγώ έτσι.
1: Δεν τον φοβάται κανείς
0: πλέον. Ευχαριστώ λοιπόν. Πολύ. Λοιπόν, ωραία, για πάμε τώρα
1: για πάμε στα του μπάσκετ.
0: Ναι, τα άλλα θέματα. Είπαμε ότι λοιπόν, τελικά θα πάμε.
1: Εντάξει, υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες χθες. Είχε υποθεί μάλιστα το Περιστέρι σαν πιθανή έδρα του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά έχουμε οριστική συμφωνία, αναμένουμε τώρα τις ανακοινώσεις για όσο χρειαστεί για την ερχόμενη σεζόν, τη σεζόν 26-27. Mm-hmm. Θα δούμε μέχρι πότε θα αγωνίζεται ο Ολυμπιακός στη Σαν Λαρίνα στα Λιώσια. Mm-hmm. Και αυτό γιατί αναμένουμε να δούμε και πότε θα είναι έτοιμο το νέο στάδιο ειρήνης και φιλίας, έτσι. Mm-hmm. Δεν θα είναι στο 100% προφανώς, mm-hmm. αλλά θα είναι στον... στον βαθμό που απαιτείται ώστε να μπορεί να αγωνίζεται και ο Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα, να περάσουμε λίγο στο Γιαννού Λαρετζάκη, ο οποίος υπέγραψε.
1: Ο οποίος έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο, 2 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας θα λάβει. Mm-hmm. Μένουν μόνο οι ανακοινώσεις από την ΑΕΚ. Δεν έχει ανακοινωθεί. Εγώ πιστεύω μέσα στη μέρα, αύριο, θα ανακοινωθεί. Να προσθέσω κάτι μόνο σε ό,τι αφορά στο γηπεδικό κομμάτι του Ολυμπιακού, ότι μέχρι την Παρασκευή mm-hmm. πρέπει να δηλώσει έδρα σε Ευρωλίγκα και Ελλάδα.
0: Μέχρι την Παρασκευή αυτό. Μεθαύριο.
1: Ναι, μάλιστα. Μέχρι τις 11 Σεπτέμβρη πρέπει να δηλώσει έδρα. Mm-hmm. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τον Ολυμπιακό, χθες είχαμε τη Media Day.
0: Mm-hmm. Εγώ είδα το Φουρνιέ να δείχνει τη φανέλα του με μεγάλη υπερηφάνεια στο χρυσό
1: στο χρυσό μπατζ, στο χρυσό σήμα της Euroleague.

0: γυναίκα, εθνική, τα πάντα.
1: Δεν θέλω πολλά, θέλω να.
0: Λοιπόν, πάμε στο Παναθηναϊκό.
1: Σύμπτυξη.
0: Έχουν κυκλοφορήσει.
1: Έχουμε το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, έτσι.
0: 18-19 Σεπτεμβρίου.
1: Στο Telecom Center Athens. Ναι, δεν πάμε Αυστραλίες φέτος, το είπαμε.
0: Φτάνει με αυτά τα ταξίδια υπερατλαντικά. Λοιπόν. Τα έσοδα θα διατεθούν στο Ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος για τις δράσεις του. Σπουδαίες δράσεις κάνει αυτό το Ίδρυμα. Τώρα, με την λεπτομέρεια που υπάρχει για το κομμάτι των εισιτηριών. Κάθε φιλάθλος θα έχει την δυνατότητα να προμηθευτεί ως 4 εισιτήρια. Ενώ για την αγορά του εισιτηρίου. Ναι,
1: αυτό,
0: σήμερα
1: έτσι.
0: Ξεκινάνε. Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα.
1: Ναι.
0: Για την αγορά εισιτηρίου δεν απαιτείται η κατοχή membership. Προφανώς αναφέρεται στο να είναι μέλος στο Club 1908 που έχει σαν απαραίτητη προϋπόθεση η ομάδα των Πρασίνων για την αγορά εισιτηρίων.
1: Okay.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τη EuroLeague, έχουμε υποψηφιότητα από το Μιλάνο για το νεόκτιστο Unipol Dome που είναι στη Σάντα Τζούλια του Μιλάνο για τη διοργάνωση του Final Four της EuroLeague τη σεζόν 2029-30. Θυμίζω ότι φέτος είναι να γίνει στο Αμπου Ντάμπι, κρατάμε αστερίσκο βέβαια για ευνόητους λόγους. Ναι. Του χρόνου βασική υποψήφια είναι η Βαλένθια με τη Ρόι Γκαρίνα. Και του παραχρόνου πάλι στο Αμπου Ντάμπι. Ναι. Εντάξει, για το Αμπου Ντάμπι θα κρατάμε αστερίσκο συνέχεια πλέον λόγω της κατάστασης.
1: Ναι.
0: Τώρα, κάτι ακόμα που θα γίνει στο Μιλάνο και στις όχθες της λίμνης Κόμο. Θα έχουμε συνεδρίαση της EuroLeague στις 5 Οκτώβρη. Αυτό το αναφέρει η Γκαζέτα Ντέλο Σπορ. Η Ολύμπια θα μεριμνήσει τώρα για την διοργάνωση της συνάντηση των ιδιοκτητών της EuroLeague. Τώρα, σε αντίθεση με τη διοικητική συνέλευση των μετόχων, το σύνολο των ιδιοκτών συνεδριάζει σπάνια όταν μόνο όταν πρόκειται να επανακαθοριστεί η στρατηγική του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα κληθεί να αξιολογήσει την πιθανή πρόταση εξαγοράς της EuroLeague από το NBA. Προφανώς έχει να κάνει και με το NBA Europe, υποθέτω. Η οποία ενδέχεται να τεθεί στο τραπέζι μετά τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου τη Δευτέρα. Εναλλακτικά θα εξεταστεί το ενδεχόμενο περάσματος στη φάση υλοποίησης της στρατηγικής που έχει ήδη παρουσιαστεί στα κλαμπ ο διευθύνων σύμβουλο που έχει παρουσιάσει στα κλαμπ ο Τσους Μπουένο, η οποία προβλέπει την επέκταση της λίγκας και τη μετάβαση σε ένα σύστημα δικαιόχρησης. Αναμένουμε να δούμε τώρα τις λεπτομέρειες, το τι μέλη γενέστε με αυτό το κομμάτι. Είναι σημαντικό γι' αυτό και το αναφέρουμε.
1: Οπωσδήποτε.
0: Γιατί μπαίνει και το NBA στο παιχνίδι. Αναμένουμε να δούμε τώρα τι ακριβώς θα κάνει με τη λίγκα αυτή.
1: Αχ, μπερδέματα.
0: Τώρα, είναι και επέτειο. Έχουμε και επέτειο σήμερα.
1: Τι επέτειο?
0: Σαν σήμερα, Ελλάδα-Κροατία το 2007 στο Ευρωμπάσκετ της Ισπανίας. Με τον buzzer beater του Βασίλη Σπανούλη από τα 8 μέτρα. Ο οποίος σόριασε τότε φαρδί πλατή τον Μπλάνιντιν στο παρκέ. Είχαμε βρεθεί στο μείον 13 τότε από τους Κροάτες, αλλά το είχαμε κάνει ανατροπή. Παρένθεση, το πώς αποκλειστήκαμε από εκείνο το Ευρωμπάσκετ, θα το αφήσουμε ασχολίαστο.
1: Φτάνει. Λοιπόν, έγινε.
0: Φτάνει.
1: Τζόρτζι μου.
0: Εννοείται.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ.
1: Για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη, κυρίες και κύριοι, ο οποίος φιλοξενείται από τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Θα δούμε το πλήρες ρεπορτάζ και τι θα γίνει μέχρι τότε. Να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Τσίψιο. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι. Για να μην λέμε όμως τα ίδια και τα ίδια για τον αγώνα που επίκειται, να δούμε λίγο τις διαπραγματεύσεις με τον παίκτη της Μπενφίκα, τον Μπρούμα. Τι έχουμε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχουμε εξελίξεις θετικές, όπως όλα δείχνουν, για τον Μπρούμα. Μετά από τα αρχικά σενάρια και τις φήμες, πλέον από χθες είναι βέβαιο ότι ο Άρης διαπραγματεύεται την περίπτωση του ποδοσφαιριστή. Το 31χρονος αριστερός εξτρέμ, όπως όλα δείχνουν, προχωράει και είναι πολύ κοντά στο να φορέσει τα κίτρινο-μαύρα. Μάλιστα, η συζήτηση είναι σε πολύ προχωρημένο επίπεδο και δεν αποκλείεται, μια και το μεταγραφικό παράθυρο κλείνει σιγά σιγά στην Ελλάδα, μέσα στις επόμενες ώρες, αν όχι 24 ώρες, να έχουμε και οριστική συμφωνία. Πολύ κοντά οι δύο πλευρές. Ο Άρης βέβαια είναι πολύ κοντά στο να κλείσει και δεύτερο παίκτη. Τα σημερινά δημοσιεύματα από Ιταλία κάνουν λόγο για την περίπτωση του Νικολό Κασάλε. Ναι, βεβαίως. Ο 28χρονος έμπειρος στόπερ της Μπολόνια απασχολεί τον Άρη και εκεί ξεκίνησε ως φήμη από κάποια δημοσιεύματα στο X.

0: καλούς ρεπόρτερ ότι ο Άρης είναι κοντά σε μια περίπτωση παίκτη χωρίς να γίνεται γνωστό το όνομα. Εδώ και λίγες ώρες έχει γίνει γνωστό το όνομα και ο Άρης φαίνεται ότι είναι και εκεί σε προχωρημένες συζητήσεις με υπαρκτό το ενδιαφέρον. Ο Καθάλε έχει καταγράψει πέρσι 12 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Serie A και 6 στο Europa League με την Μπολόνια. Ενώ είναι μια περίπτωση η οποία κουμπώνει πάρα πολύ τις ανάγκες του ρόστερ του Άρη και ελπιστούμε και οι δύο παίκτες, και ο Μπρούμα και ο Κασάλε, να φτάσουν άμεσα στη Θεσσαλονίκη, να περάσουν από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψουν με τους υπνόμαυρους για να τεθούν στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου, αν όχι άμεσα και πάντα έχοντας στο μυαλό μας το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον στις επόμενες μέρες για τα επόμενα παιχνίδια και με τη Μαρκό και με τον Ηρακλή. Τα παιχνίδια που ακολουθούν πριν από την διακοπή για τις εθνικές ομάδες.
1: Ο Φαμπιάνο θα δώσει το παρόν στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
0: Ο Φαμπιάνο είναι η αλήθεια ότι είναι μια περίπτωση που καίει τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Βραζιλιάνος δεν ήταν έτοιμος με την ΑΕΚ, χωρίς όμως να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, απλά δεν είχε ρυθμό προπονήσεων. Έχει πάρει κανονικά χρόνο αυτές τις μέρες. Θα ξεκουραστεί και λίγο το παιχνίδι με τον Αστέρα για το κύπελο. Οπότε 100% κρίνεται και βάσει του ρεπορτάζ και των χρονοδιαγραμμάτων ότι θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι της Τούμπας. Πάντα βέβαια στη διακριτική ευκαιρία του Μιχάλη Γρηγορίου για το πώς θα τον διαχειριστεί, αν θα τον ρίξει στα βαθιά ως βασικό ή θα τον περάσει ως αναπληρωματικό. Αυτό θα το κρίνει ο ίδιος, νομίζω, περισσότερο.
1: Ωραία. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
0: Γεια χαρά.
1: Πάμε στο ρεπορτάζ του Ηρακλή τώρα, κυρίες και κύριοι, και ακούμε τον Θωμά Λέμη.

0: Λοιπόν, Θωμά, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με κάτι που δεν αφορά τα αγωνιστικά. Να ξεκινήσουμε από την κάποια χρήματα που καλείται να πληρώσει ο Γυραιός, ένα πρόστιμο των 10.000 ευρώ για αυτά που έκανε στο παιχνίδι με το Βόλο. Θύμισε μας τι είχε γίνει ακριβώς.
1: Τίποτα δεν είχε γίνει.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι, όσοι ήμασταν στο Βόλο, για φορές σε καρεκλάκια ουσιαστικά επιβλήθηκε αυτό το πρόστιμο.
0: Ναι, σε 60 πλαστικά καθίσματα, έτσι.
1: Σε 60 πλαστικά καθίσματα, τα οποία βέβαια ελέγχεται αυτή η πληροφορία, διότι όσοι ήμασταν στο Βόλο, πραγματικά δεν είδαμε κάτι να συμβαίνει, εν πάση περιπτώσει, στην κερκίδα ή φορές σε καρεκλάκια ή οτιδήποτε άλλο. Στη συνέχεια, έγινε αυτή η κλήση από την ΔΕΑΒ. Κλήθηκε ο Ηρακλής να πληρώσει τα σπασμένα που δεν έσπασε. 10.000.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 2.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Θα κληθεί να το πληρώσει η ΠΑΕ, 10.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και θα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Mm-hmm. Και να πούμε ότι θα πάει στο Παθεσσαλικό ξανά.
0: Επίσημα, γιατί... έτσι. Επίσημο αυτό, γιατί το κουβεντιάζαμε και χτες το παιχνίδι με τον Ατρόμητο.
1: Ναι, με τον Ατρόμητο. Επίσημα, ναι. Επίσημα. Mm-hmm. Ήδη στις τάξεις των οπαδών του Ηρακλή, μετά και τη νίκη με τον Αστέρα Τρίπολης, επικρατεί έτσι ενθουσιασμός. Mm-hmm. Η εικόνα θα είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με το παιχνίδι, με το πρόσφατο παιχνίδι του Βόλου, mm-hmm. στο οποίο ο Ηρακλής αγωνίστηκε ως φιλοξενούμενος. Mm-hmm. Τώρα θα αγωνιστεί ως τυπικά γηπεδούχος, οπότε θα ισχύουν και τα διαρκείας. Mm-hmm. Το Σάββατο στις 9 η ώρα το παιχνίδι, για όσους θέλουν να ταξιδέψουν στο Βόλο. Mm-hmm. Και σε αυτή την περίπτωση, επειδή πρόκειται και για τυπικά γηπεδούχο ομάδα, να πούμε ότι δεν υπάρχει οργανωμένη και μεμονωμένη μετακίνηση. Mm-hmm. Όπως θα αναβλωθούν τα πούλμαν από τους οργανωμένους, έτσι μπορεί και οποιοδήποτε να ταξιδέψει και mm-hmm. με το αυτοκίνητό του, είτε mm-hmm. με το αυτοκίνητό του, είτε με πούλμαν. Mm-hmm. Και υπάρχει ήδη μεγάλο ενδιαφέρον από τους οπαδούς του Ηρακλή για αυτό το παιχνίδι, για αυτή την mm-hmm. αναμέτρηση. Mm-hmm. Στα αγωνιστικά υπάρχει σαφώς βελτιωμένο κλίμα στις προπονήσεις. Έχει ξεκινήσει η προετοιμασία. Το χρονικό διάστημα ούτως ή άλλως ήταν μικρό από την αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης που μεσολαβεί μέχρι το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Θα δούμε αν θα μπορέσει να προλάβει και την αναμέτρηση αυτήν ο Χρωμάντα, ο οποίος αντιμετώπισε μεν πρόβλημα τραυματισμού τις προηγούμενες μέρες, αλλά είχε αρχίσει να ακολουθεί τους κανονικούς ρυθμούς της προπόνησης, και αν θα συμπεριληφθεί και στα πλάνα mm-hmm. της ενδεκάδας ο Λαούριτσεν, ο Δανός στόπερ, ο οποίος έχει αποκτηθεί την περασμένη εβδομάδα. Στο ντεμπούτο του ο Μπάρθενας πέτυχε γκολ. Τώρα μένει να δούμε αν θα χρησιμοποιηθεί και ο Λαούριτσεν, ο οποίος είναι την ίδια χρονική περίοδο. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα μεταγραφικά, να πούμε ότι ο Ηρακλής κινείται για την απόκτηση ενός ακόμη μεσοπιθετικού, δεν έχει κλείσει τις μεταγραφές του δηλαδή. Mm-hmm. Θέλει έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος να αγωνίζεται ως εξτρέμ με την ίδια ευχέρεια, είτε δεξιά είτε αριστερά. Αναζητείται αυτός ο παίκτης, υπάρχουν κάποιες προτάσεις που έχουν γίνει. Θεωρείται δεδομένο ότι θα αποκτηθεί ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής, και σε περίπτωση που βρεθεί και κάτι εξαιρετικό, ενδεχομένως να πάει και σε μια απόκτηση ενός ακόμη στόπερ. Mm-hmm. Θυμίζουμε ότι ο Γιαννούτσος είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που μπορεί να αγωνιστεί στην αμυντική γραμμή. Όμως αυτό το διάστημα αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Θεωρείται ότι μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, μετά την πέμπτη αγωνιστική δηλαδή, mm-hmm. θα είναι έτοιμος να πάρει και αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ωραία. Θέση στην δεκάδα.
0: Ωραία, ωραία. Θωμά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά.

0: κυρία, ένιωσα την ανάγκη να μιλήσω για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εντυπωσιακός ως οντότητα, ως αθλητής, ως χαρακτήρας, ως όλα αυτά που έχει πετύχει, τον Γρηγόρη Πολυχρονίδη. Έχουμε κάνει πολλές συνεντεύξεις μαζί, το παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια, είμαστε κοντά και γνωρίζω και το ποιόν του και την πορεία του. Ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης λοιπόν έκανε μία ακόμη επιτυχία, διότι το παλμαρέ του είναι τεράστιο, κερδίζοντας το ασημένιο μετάλλιο μεταξύ 16 χωρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπότσια στην κατηγορία BC3 μαζί με την Δήμητρα Παπαδοπούλου, όντας ζευγάρι. Μία ακόμη εντυπωσιακή κυριαρχία και νίκη του Γρηγόρη. Λοιπόν, Γρηγόρη, γιατί είσαι στη γραμμή, να μην μιλάω μόνη μου.
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Καλησπέρα.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Στο
1: Ιντερνετ των Ελλάδα Sports. Σας ακούμε, είμαστε θαυμαστές.
0: Να πω στον κόσμο, διότι είναι σημαντικό να μην ξεχνάς την πορεία και τη διαδρομή, ότι ο Γρηγόρης είναι ένας χρυσός παραολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής. Μ' ακούς?
1: Δεν ακούω για κάποιον λόγο καθόλου τίποτα.
0: Δεν ακούς τώρα? Μας ακούει ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης? Μισό λεπτό, Γρηγόρη. Με ακούς καλύτερα τώρα?
1: Ναι.
0: Με ακούς καλύτερα, έτσι. Ωραία. Καλύτερα. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι μετράει η πορεία και η διαδρομή των ανθρώπων στον χώρο. Ήθελα να πω για σένα ότι είσαι χρυσός παραολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής, πρωταθλητής Ευρώπης και ένας άνθρωπος μοναδικός, καθώς έχει κερδίσει μετάλλια σε 5 συνεχόμενους Ολυμπιακούς αγώνες, παραολυμπιακούς αγώνες, 7 παραολυμπιακά μετάλλια, 56 σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό, 23 χρόνια πρωταθλητής Ελλάδος, σημεοφόρος της ελληνικής αποστολής του Παραολυμπιακού του Ρίο, με πολύ μεγάλες διακρίσεις στην Βουλή των Ελλήνων, βραβεύσεις, βράβευση από τους Προέδρους της Δημοκρατίας και γιατί είσαι και άνθρωπος των σπουδών και πτυχίουχος της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Λοιπόν, μία ακόμη μεγάλη επιτυχία. Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό για μας και για σένα, γιατί έχεις τιμηθεί και από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου, να βλέπουμε ότι ο άνθρωπος έχει συνέχεια, έχει πορεία, δεν είναι πυροτέχνημα. Πώς το καταφέρνεις αυτό και είσαι πάντα επί των επάλξεων?
1: Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα πάρα πολύ για όλα όσα ανέφερες για μένα και πραγματικά αυτό είναι η ζωή μου, αυτό κάνω. Δηλαδή προσπαθώ να αποδείξω ότι ό,τι εμπόδια και αν μας έχει φέρει η ζωή, και όσοι ακροατές δεν γνωρίζουν, έχω μια πολύ σοβαρή κινητική αναπηρία. Ουσιαστικά δεν μπορώ να κουνήσω χέρι από πόδια. Το άθλημά μου είναι άθλημα τακτικής. Αλλά προσπαθώ όλη μου τη ζωή να αποδείξω αυτό. Το ότι αν πιστέψουμε στον εαυτό μας, αν βρούμε αυτό το οποίο αγαπάμε και δουλέψουμε πάνω σε αυτό, δηλαδή με πολλή προσπάθεια, με προπονήσεις κάθε μέρα, 6 ώρες προπονήσεις στο γήπεδο, δεν τα γνωρίζεις, έχεις έρθει και στο γήπεδο, μας έχει δει να προπονούμαστε, ο άνθρωπος μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Εμένα αυτό είναι το μήνυμά μου και με τη ζωή μου αυτό θέλω να αποδείξω, το ότι δεν είναι πυροτέχνημα. Αν κάτι το αγαπάς, αν κάτι δουλεύεις πάνω σε αυτό, μπορούν να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια. Και να δώσεις το καλύτερο σου αυτό και πραγματικά να εκφέρεις μεγάλες επιτυχίες για συνεχόμενο χρονικό διάστημα.
0: Με τη φθερά του χρόνου και εγκεφαλικά το πνεύμα δεν είναι και η σκέψη δεν είναι όπως ήταν. Χρειάζεται τρομερή αφοσίωση σε αυτό που κάνεις, με μια σκέψη που να είναι πολύ προσαρμοσμένη κάθε φορά στις ιδιαίτερες συνθήκες. Νιώθεις μια φθορά με το πέρασμα του χρόνου? Το μυαλό σου είναι το ίδιο δυνατό, έτσι? Και
1: σίγουρα η κούραση είναι τεράστια. Σκεφτείτε ότι όλοι οι αθλητές όταν ξεκίνησα εγώ που υπήρχαν πλέον, δεν υπάρχει κανένα, είμαι ο μόνος που συνεχίζω. Είναι πολύ δύσκολο γιατί κάθε χρόνο εμφανίζονται καινούργιοι αθλητές με καινούργια όρεξη, καινούργιες ιδέες, καινούργιες τακτικές. Πρέπει πάντα να καινοτομείς. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και πολύ κουραστικό, η αλήθεια είναι, όταν καταφέρνεις και να επιβιώνεις μέσα από αυτή τη φορά.
0: Ναι.
1: Αλλά έχω τεράστια θέληση. Δηλαδή τεράστια θέληση να τα καταφέρω. Να αναφέρω ότι και η συμπαίκτριά μου είναι 19 ετών.
0: Η Δήμητρα Παπαδοπούλου,
1: Πλέμμα, ναι, και αυτό αποδεικνύει, ας πούμε, αυτό που λέμε, το ότι συνέχεια υπάρχει τροφοδοσία καινούριων αθλητών. Εγώ έχω μεγάλη θέληση, τεράστιο πείσμα να καταφέρω να διατηρηθώ και έχω βάλει και ένα σπουδαίο στόχο να καταφέρω να αγωνιστώ με την κόρη μου σε παραολυμπιακούς αγώνες.
0: Η μικρή...
1: μια επιτυχία. Η κόρη μου είναι 5 ετών ακόμα.
0: Η μικρή είναι 5 ετών. Μπράβο, μπράβο, Γρηγόρη, σοβαρά το έχεις βάλει αυτό ως στόχο, έτσι να μπορέσεις να αγωνιστείς μαζί με τη μικρή.
1: Το άθλημα σωματικά επιτρέπει το να μην σε επηρεάσει η ηλικία, γιατί είναι, όπως είπαμε, εγκεφαλικό. Αλλά όπως είπες και η κούραση πάντα υπάρχει, αλλά προσπαθώ να βρω όλα τα εφόδια μαζί και με την Κατερίνα να είμαστε δυνατοί, να είμαστε πάντα ανταγωνιστικοί. Και έχω σαν μεγάλο στόχο αυτό να αγωνιστώ μια φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Το οποίο, για να πούμε για την Κατερίνα, είναι η Κατερίνα Πατρών, είναι η RAM Operator με τον Γρηγόρη πάντοτε. Λοιπόν, οπότε είναι έτσι οικογενειακό να πω το θέμα.
1: Θέλεις να πούμε για τους ακροατές που δεν γνωρίζουν, η RAM Operator είναι ένα ατιμελές άτομο, το οποίο ουσιαστικά εκτελεί αυτά που θα του πω εγώ με τον εξοπλισμό για να γίνει η βολή της μπάλας. Δεν μπορεί να βοηθήσει σε θέμα τακτικής, γιατί είναι με την πλάτη στο αγωνιστικό όρο και απαγορεύεται να μιλήσει. Οπότε εκτελεί όλα αυτά που λέω. Πρέπει να υπάρχει απόλυτος συντονισμός, ακρίβεια και πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε περιορισμένο χρόνο.
0: Πάμε και για Λος Άντζελες, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται. Τώρα με αυτή την επιτυχία έχουμε ουσιαστικά κλειδώσει την πρόκριση για τους Παραλυμπιακούς Αγώνες στη Λος Άντζελες. Και θα δώσουμε όλα μας τα δυνατά να είναι η έκτη Παραλυμπιακή Αγώνα στο μετάδιο.
0: Έτσι, ναι, αυτό. Ωραία, βλέπω ότι είσαι δοσμένος απόλυτα σε αυτό το άθλημα. Έχεις ταυτιστεί με το άθλημα του Μπότσια. Αν έλεγε κανείς ότι στόχος σου είναι να αγωνιστείς με την κόρη σου, θεωρείς ότι αυτό σου έχει δώσει κάποια δεδομένα που έχεις τον εαυτό σου, τον έχεις αναβαθμίσει κάνοντας αυτό το άθλημα και αυτή την προσπάθεια?
1: Να μου δίνει ενέργεια ακόμα στη φθορά του χρόνου, γιατί όπως πάρα πολύ σωστά παρατήρησες, είναι πολύ δύσκολο να είσαι τόσο ανταγωνιστικό επίπεδο για τόσο πολλά χρόνια. Δηλαδή κουράζει, δηλαδή κάθε μέρα που ξυπνάω και ξέρω ότι πρέπει να πάω γήπεδο προπόνηση, αν δεν έχω κάποιο κίνητρο μέσα μου για να ανάψει η μηχανή και να πάω και να του κάνω την προπόνηση, δεν γίνεται. Γιατί είναι πολύ ανταγωνιστικό, δηλαδή υπάρχουν και διοργανώσεις, ας πούμε, που δεν πας καλά. Οπότε αυτό δεν πρέπει να σε ρίξει. Έχουμε πολλούς αγώνες μέσα στο έτος. Ουσιαστικά δεν σταματάμε καθόλου. Έχουμε δηλαδή 4 μεγάλες διοργανώσεις στη διεθνή. Συν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, οπότε μιλάμε για 5 διοργανώσεις. Δεν έχουμε διακοπές το καλοκαίρι, γιατί οι αγώνες, όπως και στα περισσότερα αθλήματα, είναι το καλοκαίρι. Δηλαδή τώρα έχω πάρει, ας πούμε, ένα break μιας εβδομάδας με το που γυρίσαμε. Και από Δευτέρα γυρνάω πάλι γήπεδο, γιατί το Νοέμβριο έχουμε πάλι παγκόσμιο κύπελλο στη Βραζιλία. Που είναι πάρα πολύ σημαντικοί αγώνες.
0: Ναι.
1: Και το χρόνο είναι η βασική φάση πριν από το Λος Άντζελες. Δηλαδή είναι βάση συνεχόμενο. Οπότε αν δεν έχεις κάποιο κίνητρο, κάποια φωτιά μέσα σου να καίει, για να λες κάθε μέρα θα πάω, θα γίνω καλύτερο, θα δουλέψω, δεν γίνεται.
0: Και για να ολοκληρώσω, μου είχες πει ότι ακολουθούσες μία μέθοδο ιατρική η οποία μπορούσε να σε σταθεροποιήσει τρόπον τινά σωματικά με αυτόν τον εκφυλισμό. Παρακολουθείς ακόμη αυτό το πρόγραμμα, παραμένεις σε αυτή τη διαδικασία που σταθεροποιεί, δεν εκφυλίζεται άλλο η πάθηση, ας πούμε?
1: Ναι, είμαι συνεχίζω τη φαρμακευτική αγωγή, βέβαια. Ποτέ δεν μπορούμε να ξέρουμε το τι θα χάσει κινητικά σε σχέση με το τι είμαι τώρα. Παρατηρώ μια σταθερότητα, αυτό είναι αλήθεια. Είμαι σε μεγάλη ηλικία για να έχω κάποια μεγάλη πρόοδο ή βελτίωση.
0: Να θυμίσουμε την ηλικία σου, Γρηγόρη μου.
1: Στην ανάπτυξη, ναι.
0: Πόσο
1: είναι? Τώρα 45.
0: Ναι.
1: 45 ετών, ναι. Αλλά έχω δει μεγάλη διαφορά στις αντοχές. Δηλαδή, και το καταλαβαίνω από τις πτήσεις που κάνουμε τις υπερατλαντικές, όπως και τώρα που πήγαμε Κορέα. Η επιστροφή ήταν 12 ώρες πτήση από Κορέα, Κωνσταντινούπολη. Μετά 2 ώρες εκεί για να αλλάξει αεροπλάνο και άλλη μια μισή ώρα να γυρίσει πίσω.
0: Που ούτε οι αρτιμελείς.
1: Ναι, ούτε αρτιμελείς δεν το βγάλω. Αυτό πριν από 5-6 χρόνια, δηλαδή πριν τη φαρμακευτική αγωγή, δεν θα μπορούσα να το βγάλω. Θα έπρεπε να πάρω ένα break, να κοιμηθώ κάπου και να
0: καταφέρω. Τώρα το πήγες φέρα, ε!
1: Ναι. Και κάποιες πτήσεις, ας πούμε, όπως η Μόντρεαλ που πάμε κάθε χρόνο, που είναι 10 ώρες πτήση, που παλιά με εξαντλούσαν υπερβολικά, πλέον είναι πολύ πιο χαλαρά στο θέμα της αντοχής. Υπάρχει το θέμα βέβαια το ότι κάθομαι δεν μπορώ να σηκωθώ, οπότε με τα ισχυακά μου, τα νεύρα, τους πόνους και όλα αυτά, ας πούμε, σαν πόνοι δηλαδή υπάρχουν, αλλά το θέμα της αντοχής που δεν το έβγαζα, βλέπω μια βελτίωση.
0: Α, τι ωραία. Γρηγόρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε για μια ακόμη επιτυχία σου. Θα είμαστε σε επαφή, θα καλύπτουμε τις μεγάλες σου διακρίσεις. Να ευχηθώ τα καλύτερα για αυτή την χρονιά και θα είμαστε συνέχεια σε επικοινωνία να ανανεώνουμε τα της πορείας σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι τα καλύτερα σε όλους τους ακροατές και το θεράτε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Λοιπόν, η ώρα είναι 2 και 12. Είχα ανάγκη να μιλήσω με αυτόν τον άνθρωπο, να ακούσετε κι εσείς έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καθυλωμένος σε ένα αναπηρικό καροτσάκι από πολύ πολύ μικρός και παρά τα αυτά είναι, θα μου επιτρέψετε να πω, σπουδαιότερος Έλληνας παραολυμπιονίκης και παραμένει σφίγγοντας τα δόντια στις κορφές. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Θα τα πούμε και πάλι αύριο στις, στη μία, να είμαστε καλά. Λοιπόν, τώρα συνεχίζει στο μικρόφωνο του Νιζέτα Θεοδωρακοπούλου, παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια των Θέμης Παλιούρας, ο Γιώργος Ιωάννου και η Αντριάννα Πούλιο. Τώρα συνδεόμαστε με Λίμπερο για την εκπομπή από Θεσσαλονίκη που καλύπτει τα πάντα φυσικά μετά Θέμης Παλιούρας και εμείς τα λέμε και πάλι αύριο στη μία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Ευχαριστώ την Ιντερ Βέτερ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
6: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άννα Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω
2: κι
7: εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
9: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
11: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
10: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Τι έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
11: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
10: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
2: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη. Λεωφορείο έπεσε σε στάση με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για 4 τραυματίες με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μία 60χρονη με βαριά τραύματα, κάταγμα στη λεκάνη και τα κάτω άκρα, μία 32χρονη. Την ενοχή των δύο κατηγορούμενων για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία ζήτησε ο εισαγγελέας την δίκη για το θάνατο του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Στο Παρίσι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στην διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Γαλλική Πρωτεύουσα, ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Στις 5 θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Έρευνες πραγματοποιεί η αστυνομία για την σακούλα με ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκε στην περιοχή της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη. Τη σακούλα φέρεται να εντόπισε τυχαία ένα μικρό παιδί. Συνεχίζονται για 10η ημέρα η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Ανοίγει σήμερα η ψηφιακή εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση δανείων από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ενεργή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου ποσού που έχει εγκριθεί, οπότε και θα τεθεί εκτός λειτουργίας. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και αύριο 5η σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Έκρηξη σημειώθηκε σε υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ενέργειας στην Νότια Ελβετία. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σήμερα στον ορεινό άξονα της Πίνδου και σε ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις, τοπικά ισχυρή άνεμη βορείων διευθύνσεων στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten. Ελλάδα Sports 94,3.
3: Γίνεται μια κάθετη παλιά προς τον Αργυρίου. Ο επόπτης σηκώνει ακαριέα το σημαίακι του. Ο Αργυρίου ήταν 1,5 μέτρο πίσω. Σκόραρε, αλλά εν τέλει το γκολ ακυρώθηκε. Δεν υπήρχε βάρ προφανώς. Είναι μια απόφαση η οποία στέρισε ένα τρίποντο, το πρώτο τρίποντο της K19 για τη φετινή σεζόν. Προφανώς το βράδυ όμως θα υπάρχει βάρ. Όλα είναι διαφορετικά. Σε μια ΑΕΚ που λογικά θα παραταχθεί χωρίς το Μαστρακόσα κάτω από τα δοκάρια της. Απουσίασε από την τελευταία προπόνηση χθες του Δικεφάλου και δεν είναι πολύ πιθανή η συμμετοχή του. Οπότε Αλμπέρτο Μπρινιόλι προσεχώς. Και από την άλλη πλευρά, οι υπόλοιπες θέσεις νομίζω ότι είναι δεδομένες πάνω κάτω. Ρότα δεξιά-αριστερά, Πίλιος, Ρέλβας, Μουκουντίτα, Στόπερ, Κάριν, Μάριν, όπως έχουμε δει μέχρι στιγμής. Είναι και ο Βιτάλης έτοιμος βέβαια για τη λίστα. Αριστερά Κοϊτά, δεξιά Μάγερ, Γιώβιτς, Βάργα στην κορυφή της επίθεσης. Το πιθανότερο σενάριο για τη σημερινή ενδεκάδα της ΑΕΚ. Ξαναλέω, πολύ μεγάλο παιχνίδι. 8 παρατέταρτο η έναρξή του. Και είναι έτσι μια πρώτη γεύση που θα πάρουμε από League Face Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων. Θυμίζουμε, όσο λυπηρό και αν ακούγεται στους φίλους του ΠΑΟΚ, μόνο ο ΠΑΟΚ φέτος δεν θα έχει την Ευρώπη. Δυστυχώς μετά την μετά τις αναμετρήσεις με την Πράνο που δεν κατάφερε να περάσει στη League Face του Conference, ρίχνει όλο το βάρος στο πρωτάθλημα. Από εδώ και πέρα πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του, να βελτιώσει την εικόνα του κυρίως και να ανεβάσει στροφές εν ώψη πρωταθλήματος, εν ώψη κυπέλου, γιατί και στο κύπελο δεν ξεκίνησε καλά με το 0-0 με τον Όφη. Έχει γενικά έτσι απαιτητικό πρόγραμμα, οπότε θέλει πολύ προσοχή. Παίζει με τον Άρη τώρα την Κυριακή, μετά έχει Ατρόμητο στο κύπελο, μετά έχει Πανετολικό έξω, ο οποίος Πανετολικός έχει ξεκινήσει με 3-3 τη σεζόν. Αυτή τη στιγμή φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Πανετολικός πέρασε και από την έδρα του Λεβαδιακού, ο οποίος έχει κάνει 0-3 μέχρι στιγμής. Σε μια εντελώς αντίθετης πορείας χρονιά από αυτή που είχε κάνει πέρσι και το ξεκίνημά του. Τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Έφυγε ο Παπαδόπουλος, πήγε στον ΑΠΟΕΛ. Εκεί τον ακολούθησε και ο Τάσος Μπακασέτας. Πριν δύο μέρες ανακοινώθηκε. Γενικά, η φετινή Super League θεωρώ ότι θα κρύψει εκπλήξεις. Θέλω να δω πάρα πολύ που θα καταλήξει ο Λεβαδιακός φέτος. Μην ξεχνάμε ότι περιμένει να δει αν θα δικαιωθεί στο ΚΑΣ στην έφεση που έχει κάνει για την έφεση της Τρίπολης που εν τέλει δικαιώθηκε για την παράνομη συμμετοχή παίχτη στο κύπελο, στα προκριματικά, πριν, στα play-off πριν τη League Phase. Δικαιώθηκε ο Αστέρας και πήρε τη θέση του Λεβαδιακού, αλλά μένει η τελική απόφαση για το Λεβαδιακό και όχι τίποτα άλλο. Αυτό αφορά άμεσα και τον Άρη, ο οποίος θα έχει παιχνίδι αύριο στην Τρίπολη, στη Λιβαδιά, συγγνώμη, με το Λεβαδιακό, αλλά ακόμα περιμένει να δει τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Περιμένουμε και εμείς και ο Άρης προφανώς. Λοιπόν, και για τον Παναθηναϊκό, για να μην τον αφήσουμε παραπονεμένο έτσι, σε αυτή τη βόλτα που κάνουμε στις ομάδες της Super League, το καλύτερο ξεκίνημα έχει κάνει, θεωρώ. Δεν έχει παίξει ένα παιχνίδι με την Κηφισιά που το χρωστάει, θα το δώσει 10 Σεπτεμβρίου μεθαύριο. Πολύ καλό ξεκίνημα. Φαίνεται η πληρότητα στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Σε κάποιες θέσεις προφανώς υπάρχουν κενά όπως όλες τις ομάδες, αλλά αυτή τη στιγμή τα έχει καλύψει, τα έχει επισκιάσει καλύτερα από τον καθένα, γιατί ξαναλέω είναι πολύ σημαντικό ότι πήρε μια πρόκριση στην Ευρώπη χωρίς δικαίωμα στο λάθος, όπως είχε κάνει ακριβώς πέρσι η ΑΕΚ. Βέβαια θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερο το ρόστερ του Παναθηναϊκού που έχει να διαχειριστεί ο Νίστρουπ από την αρχή της χρονιάς. Η ΑΕΚ το καλυτέρευσε από ένα σημείο και μετά, αλλά και πάλι είχε εμφανεί κενά, πολλά περισσότερα και πολύ λιγότερο ποιότητα σε σχέση με αυτή που έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Το χειμώνα θυμίζω ότι ο Βάργκα, γίνανε κάποιες επιπλέον κινήσεις και εκεί υπήρξε βελτίωση. Πάμε σε ένα φίλο, γιατί ποιο κανάλι τη δείχνει την ΑΕΚ, συγγνώμη, δεν το...
2: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports. 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

0: Εμείς οι παοξίδες αυτά που λέμε θέλουμε να τα λέμε τεκμηριωμένα, αποδεδειγμένα. Μην τα λέμε αέρα πατέρα, να είχαμε να λέγαμε. Τι είπε για κόσμο, να πιάσουμε τον κόσμο. Αφού δεν είμαστε τόσο πολύ, να ακούσω Αργιανός, εγώ έχω sold down 22.154 διάρκειες και αυτός έχει 7.106. Πάμε παρακάτω.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 10-15 ήταν τρεις Ηρακλειδείς. Γίνανε αυτοί 1000.

Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
2: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac.
8: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
9: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
10: Η ώρα είναι 3.
8: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπόρτς 94,3. Και χθες είναι η νίκη της ΑΕΚ επί της ΛΑΣΚ, είναι η πρώτη σε όμιλο Champions League μετά από 20 χρόνια. Η Ένωση είχε νικήσει στις 21 Νοεμβρίου του 2006 τη Μίλαν με γκολ του Ζούλιο Σέζαρ. Κάταγμα στον καρπό έχει υποστεί ο Θωμάς Τρακώσια και αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Υποψήφιο για γκολ της βραδιάς είναι αυτό που πέτυχε στη χθεσινή νίκη της Ένωσης ο Ρασβάν Μαρίν. Επιπλέον 2,1 εκατομμύριο έβαλε στα μία της η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ. Στους 900 βαθμούς βρίσκεται πλέον η διαφορά της Ελλάδας με την 10η Πολωνία στην βαθμολογία της UEFA και μόλις τους 500 από την 11η Τσεχία μετά την χθεσινή νίκη της ΑΕΚ. Αυξημένες αρμοδιότητες θα έχει τη νέα του θητεία στον Ολυμπιακό Αντώνιο Κορδόν, ο οποίος θα έχει ενεργό ρόλο στο μεταγραφικό σχεδιασμό των Ερυθρόλευκων, ενώ θα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο του ποδοσφαιρικού τμήματος με τη διοίκηση της ομάδας. Στις 5 κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον αγώνα της ερχόμενης Τετάρτης κόντρα στην Κεγκελόνια. Οι Πειραιώτες εξασφάλισαν 3.500 εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Μαρσέη στις 15 Οκτωβρίου. Στην περίπτωση του 28χρονου Αφρικανού επιθετικού της Samsung Sport, Μάριους εξετάζει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με δημοσίευμα του Σάσα Ταβολιέρη. Στα 6 με 7 εκατομμύρια ανέρχονται οι απαιτήσεις της τουρκικής ομάδας. Οργανισμό επίπεδου Champions League χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό ο Μπάλσα Πόποβιτς σε συνέντευξη που παρεχώρησε σε μέσο της Σερβίας. Η Αθήνα είναι το ιδανικό μέρος για μένα. Έχουμε εξαιρετική ομάδα, συμπλήρωσε ο Μαυροβούνιος στρατοφύλακας. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κρίστιαν Γιάκιτς. Ο Κροάτης Χαφ θα αγωνιστεί στο Δικέφαλο του Βορρά ως δανεικός για ένα χρόνο από την Άουσμπουργκ. Ο Δημήτρης Γιαννούλης αναμένεται να επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τους Ασπρομαυρούς μετά την διακοπή. Για την απόκτηση φόρ και ίσως στόπερ θα κινηθούν οι Θεσσαλονίκοι. Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού μετά το χθεσινό ρεπό. Στις 4 θα εκδικαστεί η έφεση του Τριφυλιού για την ποινή τριών αγωνιστικών του Σίριλ Ντέσερς. Χωρίς απουσίες πλην του Νιγηριανού επιθετικού θα παρουσιαστούν οι πράσινοι στην αυριανή αναμέτρηση με την Κηφισιά. Αποχωρώ από τον Παναθηναϊκό με την πικρία πως δεν καταφέραμε να επιστρέψουμε στην κορυφή, το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Τάσου Μπακασέτα. Ο Άρης συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον 31χρονο εξτρέμ της Μπενφίκα Μπρούμα. Επέστρεψε στις προπονήσεις ο στόπερ Φαμπιάνο. Στα ραντάρ των κιτρίνων βρίσκεται ο 28χρονο στόπερ της Μπολόνια Νικολό Κασάλε. Την 1η Ιανουαρίου θα ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς του Ράφα Μίρα από την Σεβίλη σύμφωνα με τους Ισπανούς. Ο Ιταλός διαιτητής πρώτης κατηγορίας Αντρέα Κολόμπο ορίστηκε να διευθύνει τον κυριακάτικο αγώνα ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη. Ο Φωτιάς θα σφυρίξει το Ολυμπιακό Σόφιο, ο Τσιντιμιντερίδης το Παναθηναϊκός Πανετολικός, ο Παπαπέτρου το Αστέρας Άκτορ, ο Κατόπης το Ηρακλής Ατρόμητος, ο Τσέτσιλας το Κηφισιά Λεβαδιακός και ο Φίτσας το Καλαμάτα Βόλος. Ο ΟΦ υποδέχεται στις 5 τον Έστω Χρυσούπολης για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Τηλεοπτική κάλυψη από Sky. Η Καλαμάτα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιβοριανού 20χρονου Χαφ Μπεν Ζιντάν, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου και θα αγωνιστούν Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Παρτιζάν και Μπουρκ. Τα έσοδα από το τουρνουά θα διατεθούν στο ίδρυμα που φέρει το όνομα του εμβληματικού ηγέτη του Τριφυλιού. Το Μιλάνο κατέθεσε πρόταση για να φιλοξενήσει το Final Four της EuroLeague την σεζόν 29-30. Πρώτο πυλών της ΑΕΚ βρίσκεται ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. 2 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας θα εισπράξει ο Έλληνας Γκαμ. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος υπέβαλε πρόταση να συμφωνούν οι ομάδες τους διαιτητές των μεταξύ τους αναμετρήσεων από λίστα που θα έχει καταρτήσει η ΚΕΔ. Επίσης προανέγγειλε χρήση τεχνολογίας AI στους ορισμούς. Οι σύλλογοι έχουν μία εβδομάδα διορία για να απαντήσουν στην πρόταση. ΠΑΟΚ Β και Ολυμπιακός Β κοντράρονται στις 4 στην Τούμπα στο παιχνίδι που ρίχνει την αυλία της πρεμιέρας στη Super League 2. Σε νέο κύκλο εξετάσεων θα υποβληθεί σήμερα ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Σύμφωνα με τον τύπο της Γερμανίας, είναι πιθανό η αδιαθεσία που ένιωσε στη χθεσινή αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ να οφείλεται σε αφυδάτωση. Η Arsenal του Χρήστου Τζόλι αντιμετωπίζει στις 10 εκτός έδρας στην Νάπολη για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις στις 8 παρατέταρτο, Μπαρτσελόνα, Φέγενορντ και Στουγκάρδι, Βίκινγκ. Στις 10, Λίβερπουλ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Παρίζ Ζερμέν, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Sporting Λισαβόνας, Γαλατασαρά. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια για παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιο και ο Νίκος Κατσάτς, ο Νίκος Κατσάτς και ο Γιώργος Ιωάννου. Ο Πάνος Πουρναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και μιλάμε για ό,τι εσείς θέλετε. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943 και όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω 210-220-5943 και 6939-943-943 είναι το Viber. Ξαναλέω 6939-943-943 το Viber, το 210-220-5943 και το 215-215-5943 τα οποία σας είπα είναι οι γραμμές της επικοινωνίας όπου παίρνετε τηλέφωνο και βγαίνετε στον αέρα. Μετά από σχεδόν 20 χρόνια λοιπόν η ΑΕΚ κάνει και πάλι νίκη στο Champions League, μια ιστορική βραδιά η χθεσινή για όσους βρέθηκαν και όσους δεν βρέθηκαν, αλλά πανηγύρισαν αυτή τη νίκη της ΑΕΚ κόντρα στην πρωταθλήτρια Αυστρίας Λας Κλίντσερ, μια ΑΕΚ η οποία για ένα ακόμη παιχνίδι παρουσιάστηκε πάρα πολύ καλή και στο επιθετικό κομμάτι και στο αμυντικό κομμάτι. Είχαμε πει και για τους αγώνες που έχει δώσει φέτος στη Νέα Φιλαδέλφια. Είχε ρίξει 4 γκολ στην Ελεύσκη Σόφιας, 4 γκολ στον Ηρακλή, 5 γκολ στον Άρη. Χθες έφτασε το 1-0 και στους 4 αγώνες κοινός παρανομαστής είναι ότι δεν έχει δεχθεί γκολ. Χθες η ΑΕΚ ήταν πολύ πιο απειλητική από την Λας Κλίντσερ. Ακόμα και μετά το 1-0 θα μπορούσε κάλλιστα να έχει πετύχει και δεύτερο και τρίτο γκολ και να έχει μπορέσει να καθαρίσει το παιχνίδι πολύ πιο νωρίς από το να φτάσει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Και παραλίγο να το πληρώσει κιόλας τις καθυστερήσεις με την κεφαλιά του Κάλατζιτς. Ο Κάλατζιτς, ο οποίος εντωμεταξύ είναι 2 μέτρα. Ο Μπρινιόλι συγκρούστηκε με τον Αριάγκα και ο Κάλατζιτς από τη μικρή περιοχή ευτυχώς έστειλε την μπάλα πάνω από το ριζότιο δοκάρι του Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι, ο οποίος κλήθηκε να παίξει στη θέση του Στρακώσα. Ο Στρακώσα, ο οποίος θα επανέλθει μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων, καθώς έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι. Ο Μπρινιόλι πάντως τον αντικατέστησε σε επάξια. Όσες φορές χρειάστηκε ήταν εκεί. Όσες φορές χρειάστηκε έκανε αποκρούσεις με αποκορύφωμα μία στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Να πούμε επίσης πως υπάρχει ένα κοινό ανάμεσα στις τρεις νίκες της ΑΕΚ. Όχι μόνο ένα κοινό βασικά. Το ένα κοινό είναι ότι είναι και οι τρεις με ένα μηδέν. Και οι τρεις είναι εντός έδρας. Χθες βέβαια ήταν η πρώτη νίκη της ΑΕΚ στην ιστορία της στο Champions League στη Νέα Φιλαδέλφια. Καθώς οι δύο προηγούμενες με την Λίλ και με την Μίλαν η τελευταία χρονικά που ήταν στις 21 Νοεμβρίου του 2006 είχαν γίνει στο ΆΚΑ. Όπως και τότε με τη Μίλαν, φάουλ τότε ο Τζούλιο Σέζαρ, φάουλ τώρα ο Ρασβάν Μαρίν. Έστειλε την μπάλα εκεί που πραγματικά δεν θα μπορούσε να αντιδράσει τερματοφύλακας της αυστριακής ομάδας σε καμία των περιπτώσεων. Πιο πολύ στο γάμα δεν γίνεται να πάει μπάλα από τον Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος ήταν ίσως ο καλύτερος παίκτης της Ένωσης. Επίσης, ένα ακόμη κοινό είναι ότι και οι τρεις νίκες που έχει κάνει η ΑΕΚ στο Champions League ήταν με Ιταλό τερματοφύλακα. Τότε με τον Στέφανο Σερεντίνο, τώρα με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Πολύ όριμο χαρακτήρισε το παιχνίδι ο Μάρκο Νίκολιτς και έχει απόλυτο δίκιο στο που είπε. Βλέπαμε πολλές φορές η ΑΕΚ να μην εκβιάζει καταστάσεις, να μην παρασύρεται από τον ενθουσιασμό, ο οποίος είναι λογικό να υπήρχε λόγω της πρεμιέρας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Αντιθέτως, ήταν πολύ όριμη, δεν εκβίαζε καταστάσεις, οι υποδοσφαιριστές έδιναν την μπάλα δίπλα, κοίταζαν να μην χάσουν την μπάλα και να μην δώσουν καινούς χώρους στην Λας Κλίντσερ. Η Λας, η οποία είναι ποιοτική ομάδα. Έχασε κάποιες ευκαιρίες, αλλά σίγουρα δεν είναι καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ. Είχαμε πει και για τα κακά αποτελέσματα που έφερνε η Λας Κλίντσερ εκτός έδρας στην Ευρώπη. Το είδαμε και χθες. Είναι άλλη ομάδα που είδαμε η Λας Κλίντσερ εντός έδρας με την Celtic στα play-off του Champions League και άλλη χθεσινή Λας Κλίντσερ, η οποία πάντως παραμένει μια καλή ομάδα, η οποία θα μπορέσει εντός έδρας να κάνει ακόμα και ζημιά στο Champions League. Θα το δούμε βέβαια αυτό στις εναπομείνουσες 7 αγωνιστικές που μένουν στη League Phase
του Champions League. Η ΑΕΚ πήρε αυτό το παιχνίδι που ήταν must win. Είναι το μοναδικό παιχνίδι, ήταν βασικά το μοναδικό παιχνίδι, όπου η ΑΕΚ ήταν φαβορή σε σχέση με τα άλλα 7 που έχει να, με τα άλλα 7 τα οποία έχει να δώσει. Στα επόμενα 7 που έχει να δώσει, σε κανένα δεν μπορούμε να τη λογίζουμε ως φαβορή την ΑΕΚ, η οποία έκανε αυτό που έπρεπε. Τώρα θα πάει να παίξει σε ουδέτερο, στο Stamford Bridge, στην Αγγλία, στο Λονδίνο, με την Shakhtar Donetsk στις 14 Οκτωβρίου. Ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ έχει κυκλώσει, είναι από αυτά που έχει κυκλώσει. Θα πρέπει να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Είναι ουδέτερο το γήπεδο. Άμα μπορέσει να πάρει τη νίκη κόντρα στην Shakhtar, μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να φοβήσει την ΑΕΚ. Okay, είναι μια πιο έμπειρη ομάδα, είναι μια ομάδα η οποία είναι το φαβορί, αλλά δεν είναι μια ομάδα όπου σε τελική φάση Champions League μπορεί να φοβήσει την Ένωση. Και ειδικά αυτή την ΑΕΚ την οποία βλέπουμε τώρα, η οποία είναι πλήρης, είναι πάρα πολύ γεμάτη σε όλες τις γραμμές. Μάλιστα, ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε να αφήσει τους ποδοσφαιριστές του για 82 λεπτά, τους ίδιους 11 με τους οποίους ξεκίνησε. Και στη συνέχεια έκανε τρεις αλλαγές. Η μία ήταν του Ζήνη, ουσιαστικά στη θέση του Γιόβιτς. Πολύ σωστή αλλαγή, καθώς ο Ζήνη θα μπορούσε να τρέξει και στον χώρο, καθώς η Λάσ Κλίντσερ όλο και περισσότερο ανέβαινε και άφηνε χώρους στα μετόπισθεν. Και μάλιστα, ο Ζήνη παραλίγο να βρει και τον γκολ μετά από εκείνη τη φάση όπου συνεργάστηκε ο Ρότα με τον Μάγερ. Αλλά ο Ζήνη καθυστέρησε και το έβγαλε ο Αντράντε, ο αμυντικός της Λας Κλίντσερ, ουσιαστικά πριν η μπάλα φτάσει στην εστία. Και δύο αλλαγές που έγιναν στο τέλος, μία του Γκατσίνοβιτς στη θέση του Κοϊτά και μία του Αριάγκα στη θέση του Μάγκερ, για να προσθέσει και λίγο ύψος και να περάσει και λίγο χρόνος των καθυστερήσεων. Πάντως, από το λάθος του Αριάγκα, δεν ξέρω αν του φώναξε βέβαια ο Μπρινιόλης εκείνη τη φάση, η ΑΕΚ παραλίγο να υποστήσει ζημιά σε μία από τις τελευταίες φάσεις της αναμέτρησης. Η ΑΕΚ, να πούμε ότι έβαλε στα ταμεία της 2.100.000 ευρώ, καθώς τόσα δίνει η νίκη. Είχε ήδη εξασφαλισμένα 23,5 εκατομμύρια, οπότε πάμε αυτομάτως στα 25.600.000 ευρώ τουλάχιστον. Και φυσικά αυτό το ποσό θα ανέβει. Αναμένεται να πάει σίγουρα πάνω από τα 30 εκατομμύρια ευρώ, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά μπόνους αναλόγως με τη θέση την οποία θα πάρει κάθε ομάδα στην τελική βαθμολογία της League Face και αρκετά ακόμα μπόνους με τις νίκες, ισοπαλίες τα οποία θα υπάρξουν στην συνέχεια της διοργάνωσης. Η ΑΕΚ λοιπόν μπήκε με το δεξί. Επίσης θα πούμε ότι η Ελλάδα μείωσε την βαθμολογία, μείωσε την απόσταση στην βαθμολογία της UEFA από την Πολωνία και την Τσεχία. Η Πολωνία είναι 10η, αυτήν κυνηγάμε. Η 11η και η 12η θέση δίνουν ακριβώς τα ίδια. Είμαστε 12η με 44.212 βαθμούς. 513 βαθμούς παραπάνω έχει η Τσεχία, που είναι στους 44.725. Και 913 βαθμούς διαφορά έχει η Πολωνία, η οποία είναι στη 10η θέση. Να θυμίσω ότι η 10η θέση στην βαθμολογία της UEFA δίνει απευθείας είσοδο στη League Face του Champions League για τον κάθε πρωταθλητή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό υπό προϋποθέσεις, επειδή είναι η ομάδα η οποία έχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στην Ελλάδα και είναι πάρα πολύ ψηλά και αυτή τη στιγμή ψηλότερα από κάθε άλλη ομάδα που αγωνίζεται σε χώρα που βρίσκεται την 11η θέση και κάτω στην βαθμολογία της UEFA. Αν πάμε στη 10η θέση, αυτά δεν θα χρειάζεται να τα κοιτάξουμε, καθώς ο πρωταθλητής θα βγαίνει απευθείας στη League Face του Champions League, χωρίς να χρειάζεται να παίξει στα play-off, όπως έπαιξε ας πούμε φέτος η ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας. Αυτά σε γενικές γραμμές με την ΑΕΚ. Φυσικά θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε για το χθεσινό παιχνίδι, για τη χθεσινή πρεμιέρα της Ένωσης. Χθες είχαμε και άλλο παιχνίδι για το κύπελλο Ελλάδος, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Βόλο και να επικρατεί 3-2 σε ένα παιχνίδι που εντελώς διαφορετικά εξελισσόταν και εντελώς διαφορετικά κατέληξε. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήρε πράγματα από τους παίκτες που πήραν χρόνο συμμετοχής. Ο Φορτούνης ήταν για ένα ακόμη παιχνίδι πραγματικά εξαιρετικός. Κάθε φορά που παίρνει την μπάλα στα πόδια του, ομορφαίνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού ο Κώστας Φορτούνης. Πήρε 2 γκολ και 1 ασίστ από τον Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος έχασε ευκαιρίες για να πετύχει και παραπάνω τέρματα. Έχει χάσει, ας πούμε, 2 καθαρά τετ, όπου δεν έχει κάνει καλά πλασέ σε καμία εκ των δύο περιπτώσεων. Έχει βάλει όμως τα πρώτα 2 γκολ του Ολυμπιακού. Έχει την ψυχραιμία να κάνει την πάσα στο Πουέρτα, ο οποίος έκανε τον τεμπούδι του με τον Ολυμπιακό, και να τσιμπήσει ο Πουέρτα πάρα πολύ όμορφα την μπάλα πάνω από το κεφάλι του Κοσέλεφ και να πετύχει το 3-0. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προσπαθούσε να πετύχει και παραπάνω τέρματα και δημιουργούσε φάσεις και καταστάσεις. Ουσιαστικά ήταν ένα mini party, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε χθες, μέχρι και το 79ο λεπτό. Τότε ο
Ο Βόλος έκανε το 3-1 με τον Γκοζάλες σε μια φάση που φέρει ξεκάθαρη ευθύνη ο Τικνιζιάν, ο οποίος έχει χάσει εντελώς τον παίκ του. Ο Τικνιζιάν, ο οποίος στο επιθετικό κομμάτι ήταν πολύ καλός, στο αμυντικό κομμάτι όμως σε αυτή τη φάση έκανε μεγάλο λάθος. Έχασε εντελώς τη φάση, έχασε εντελώς τον παίκ του και δέχτηκε τον γκολ Ολυμπιακός. Και μετά, μετά από 10 λεπτά, ο Χαραλαμπόγλου, ο οποίος είχε αγωνιστεί και στον Ολυμπιακό Β, ενώ 3 λεπτά πριν είχε πέσει κάτω με κράμπες, ήθελε να βγει αλλαγή. Εν τέλει δεν είχε αλλαγή να κάνει ο Βόλος, έμεινε στον αγωνιστικό χώρο, ξαναμπήκε μέσα και έβαλε και το γκολ. Πολύ ωραίο πλασέ από τον Χαραλαμπόγλου, καθώς εκμεταλλεύτηκε το τεράστιο κενό που υπήρχε εκεί ανάμεσα στα στόπερ και τα αμυντικά χαφ του Ολυμπιακού. Και τα στόπερ μπορούσαν να βγουν πιο πάνω, καθώς εκεί που ήταν δεν φυλάγανε κάποιον. Και έλειπε φυσικά και κάποιο αμυντικό χαφ εκεί του Ολυμπιακού για να μπορέσει να κλείσει εκείνη την τρύπα. Επίσης τα πολύ θετικά, για να μην ξεχάσω να το αναφέρω, ήταν και ο Φίλης, ο οποίος για ένα ακόμη παιχνίδι ήταν εξαιρετικός και θεωρώ πως αυτό το παιδί θα πρέπει να πάρει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες και να παίξει όχι μόνο στο κύπελο, όπου θα πρέπει να παίζει λόγω του ότι είναι μικρός και τηρεί τα κριτήρια, αλλά θα μπορούσε να παίξει και, και στο πρωτάθλημα και φυσικά θα μπορούσε να παίξει και στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει μόλις 3 χαφ. Έχει τον Νέσε, τον Φρόιλερ και τον Πουέρτα. Οπότε θα είναι στις αποστολές λογικά ο Φίλης για να μπορέσει να δώσει και κάποιες έξτρα λύσεις. Δεν νομίζω ότι έχει να ζηλέψει πολλά πράγματα. Έχει πολλά να μάθει ακόμα ο Φίλης. Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πάρα πολύ ωραία χαρακτηριστικά και πιστεύω ότι αν συνεχίσει με το κεφάλι κάτω και να δουλεύει σκληρά, θα μπορούσε να κάνει μια μεγάλη καριέρα και φυσικά να βοηθήσει όχι μακροπρόθεσμα μόνο, αλλά άμεσα τον Ολυμπιακό.

0: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος από χθες έχει μπει και πάλι στην νέα εποχή του Αντώνιο Κορδόν, ο οποίος θα έχει ενεργό ρόλο στον μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού, ενώ μάλιστα θα αποτελεί και το συνθετικό κρίκο ανάμεσα στην διοίκηση και το ποδοσφαιρικό τμήμα, τους ποδοσφαιριστές δηλαδή και, και τον προπονητή. Επίσης, να πούμε πως ο Κορδόν είχε συνεργαστεί με τον Τζέφρι Μονκαντά και το 2016-2017, πριν από 10 χρόνια, στην Μονακό. Και μάλιστα τότε η Μονακό τα είχε πάει εξαιρετικά με τον Λεωνάρντο Ζαρντίμ στον πάγκο της. Το θυμάστε από το πέρασμά του στον Ολυμπιακό. Ο Κορδόν τότε είχε αναλάβει χρέη αθλητικού διευθυντή, ενώ ο Μονκαντά ήταν ήδη στον σύλλογο το 2012 ως επικεφαλής αναλυτής και στη συνέχεια ανέλαβε και ρόλο σκάουτινγκ στην Μονακό. Η Μονακό εκείνη τη χρονιά είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά του Champions League και είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα στη Γαλλία από την Paris Saint-Germain, με τον Μονκαντά και τον Αντώνιο Κορδόν να συνυπάρχουν και να έχουν εξαιρετικές σχέσεις. Μάλιστα, πέρα από αυτές τις μεγάλες επιτυχίες, είχαν κάνει και αρκετές πωλήσεις, μεγάλες πωλήσεις, με κύρια αυτή του Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος είχε πάει στην Paris Saint-Germain έναντι 180 εκατομμυρίων ευρώ, του Μεντί, του αριστερού μπακ, ο οποίος είχε πάει στη Manchester City με 57,5 εκατομμύρια ευρώ, του Μπερνάρντο Σίλβα, ο οποίος πάλι γι' αυτό είχε πάει στη Manchester City για 50 εκατομμύρια ευρώ, ο Μπακαγιόκο που είχε πάει με 40 εκατομμύρια ευρώ στην Chelsea την ίδια χρονιά, ενώ και άλλοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι παρέμειναν για 1-2 χρόνια ακόμα, όπως ας πούμε ο Φαμπίνιο και ο Τίλεμανς, πήραν μεταγραφές στην συνέχεια στην Premier League, σε Liverpool και Leicester αντίστοιχα. Βέβαια, όλες αυτές οι πωλήσεις ήταν αυτές οι οποίες είχαν φέρει τότε και την αποχώρηση του Κορδόν, ο οποίος είχε παραιτηθεί ο ίδιος, καθώς θεωρούσε πως όλες αυτές οι πωλήσεις έχουν να κάνουν με το κέρδος και δεν του έδιναν ουσιαστικά τον πλήρη έλεγχο για να διατηρήσει τον κορμό τον οποίο ήθελε και να κάνει την ομάδα όπως ο ίδιος την φανταζόταν. Γι' αυτόν τον λόγο είχε αποχωρήσει κιόλας ο Κορδόν. Είχε κάτσει μόλις ένα χρόνο στη Μονακό με απόλυτη επιτυχία εκείνο το πέρασμα του Αντώνιο Κορδόν από την Μονακό. Τώρα συνυπάρχουν αυτοί οι δύο άντρες, ο Μονκαντά με τον Κορδόν, και να δούμε το τι θα μπορέσουν να καταφέρουν στον Ολυμπιακό. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, αύριο το βράδυ 9:15 παίζει με την Κηφισιά στον αγώνα που θα μπορέσει να του δώσει την πρώτη θέση εφόσον κερδίσει την ομάδα των Βόρειων Προαστίων. Να πούμε για τον Ολυμπιακό, μην το ξεχάσω. 5 η ώρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Γιαγγελόνη, ο οποίος δεν θα γίνει Πέμπτη, μην μπερδευτείτε επειδή είναι Europa League. Θα γίνει Τετάρτη στις 10 η ώρα στο Γιώργιος Καρεσκάκης. 5 η ώρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια. Επίσης, ο Ολυμπιακός εξασφάλισε εισιτήρια για όλες τις εκτός έδρας αναμετρήσεις που έχει να δώσει. Με την Μαρσέη πήρε 3.500 εισιτήρια, που είναι το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι. 70.000 χωράει συνολικά το Βελοντρόμ, το 5% παίρνουν οι φιλοξενούμενοι. 3.500 εισιτήρια πήρε ο Ολυμπιακός και πήρε γύρω στα 1.500 και σε μερικά παιχνίδια και κάτι παραπάνω. Στα υπόλοιπα τρία παιχνίδια, με την Τορέντσε στην Πορτογαλία, με την Τσέλη στη Σλοβενία και με την Ρεν στη Γαλλία. Λέγαμε για τον Παναθηναϊκό, στις 4 η ώρα, άλλαξε η ώρα, πήγε πιο μετά. Στις 4 η ώρα θα εκδικαστεί η έφεση του Τριφυλιού για την ποινή τριών αγωνιστικών που επιβλήθηκε στον Σίριλ Ντέσσερς. Να δούμε αν θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να τη μειώσει στη μία αγωνιστική. Θα το δούμε αυτό το μεσημέρι. Αποχώρησε και επίσημα μετά του Μπακασέτας, που έχει στείλει και ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού. 5 η ώρα έχουμε κύπελο, Φινέστος Χρυσούπολης, Sky Hybrid τηλεοπτική μετάδοση. 4 η ώρα έχουμε τον αγώνα που κλείνει την πρώτη αγωνιστική της Super League 2 ανάμεσα στον ΠΑΟΚ Β και τον Ολυμπιακό Β στο γήπεδο της Τούμπας. Σε γενικές γραμμές αυτά, θα συζητήσουμε και άλλα πολλά στην συνέχεια μαζί και με την δική σας βοήθεια. Για πάμε να ξεκινήσουμε με τις γραμμές. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για πάμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Ο Βασίλης.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Α, εντάξει. Λοιπόν, να χαιρετήσω και τον κόσμο που μας ακούει. Να στείλω χαιρετισμούς και στην Αποστολία. Καταρχάς, με μία ερώτηση.
0: Ναι.
1: Η Τσεχία, που είναι στη δέκατη θέση, και η Πολωνία, πόσες ομάδες έχουν?
0: Η Πολωνία έχουν 2, είναι πολύ πιθανό να τους περάσουμε. Οι Τσέχοι έχουν 4, όπως και εμείς.
1: Α. Δύσκολα με τους Τσέχους. Αυτοί θα παίζουν τώρα την Πέμπτη, μάλλον, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αυτή τη βδομάδα, να πούμε, έχει μόνο Champions League, Βασίλη.
1: Ναι, ναι, ναι, την επόμενη Πέμπτη θα παίξουν, οπότε μάλλον μπορεί να μας ανεβάσουν διαφορά πάλι.
0: Ναι, εντάξει, θα παίξουν και οι δικές μας ομάδες όμως. Θα παίξει ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο Όφη. Οπότε θα το δούμε αυτό. Είναι 50-50, θα λέγαμε, τους Τσέχους. Θα το δούμε στην πορεία το πώς θα πάει.
1: Μακάρι,
0: είναι 50-50. Τους Πολωνούς τους βλέπω 12. Τους βλέπω να τους περνάμε και εμείς και οι Τσέχοι.
1: Κατάλαβα. Μακάρι να του περάσουμε να πάμε 10η θέση.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Πολύ ωραίο το γκολ αυτό του Μαρίν. Καλά, δεν το λέω, τη ΑΕΚ.
0: Πολύ καλά το λες, ναι.
1: Δηλαδή, όπως. Πολύ ωραία είναι η λήψη εκεί πέρα που το δείχνει από το πλάι, όπου βλέπεις την μπάλα ξαφνικά να κάνει την καμπύλη, μία απότομη καμπύλη και να πηγαίνει να καρφώνεται στα δίχτυα.
0: Ναι, τρομερό το γκολ, τρομερό.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό. Εμένα ο Ολυμπιακός του πρώτου ημιχρόνου δεν μ' άρεσε καθόλου.
0: Ναι.
1: Και στο δεύτερο ημίχρονο βέβαια είδαμε κάποια πράγματα, αλλά στο πρώτο ημίχρονο οι γραμμές πολύ αραία που λένε, πολύ. Δεν ξέρω αν το πρόσεξες αυτό. Έτσι.
0: Να σου πω την αλήθεια, επειδή είμαι στη Φιλαδέλφια, το πρώτο ημίχρονο δεν το έχω δει. Έχω δει μόνο τις φάσεις. Έχω δει όλο το δεύτερο ημίχρονο από τον Ολυμπιακό.
1: Λοιπόν, ήταν πολύ αραιά οι γραμμές. Τα μαρκαρίσματα δεν ήταν καλά. Δηλαδή, παίρναν την μπάλα οι παίχτες, παράδειγμα του Βόλου, που ασάραν άνετα, βγαίνανε άνετα.
0: Ναι.
1: Δεν είχαμε σωστή κίνηση. Μετά.
0: Βασίλη, να σε διακόψω για λίγο, γιατί έχουμε ανακοίνωση από την ΚΑΕ Ολυμπιακός που είναι σημαντική. Και επιστρέφουμε. Λοιπόν, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει πως για τους επόμενους μήνες και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών για την παράδοση του νέου ΣΕΦ, η ομάδα μας θα δίνει τους εντός έδρας αγώνες της στη Σανέλ Αρένα. Η προσωρινή αλλαγή έδρας δεν αλλάζει αυτό που γνωρίζουμε καλά, όπου για να αγωνίζεται η ομάδα μας, δύναμή της είναι ο κόσμος της, η ερυθρόλευκη φωνή, το πάθος και η στήριξη των φιλάθλων μας που θα μας συνοδεύουν και σε αυτή τη διαδρομή. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά την ΚΑΕ ΑΕΚ για την εξαιρετική συνεργασία, την ανταπόκριση και τη φιλοξενία της που συνέβαλαν ουσιαστικά στην εξέβρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για την ομάδα μας κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περίοδου. Μέχρι τη μεγάλη επιστροφή συνεχίζουμε μαζί. Αυτή είναι η ανακοίνωση Sky Ολυμπιακός, οπότε είναι επίσημο πως ο Ολυμπιακός θα παίζει σαν Σανέλ Αρένα μέχρι να γίνουν τα έργα στο στάδιο Νέας Φιλίας. Βασίλη, συνεχίζεις.
1: Εντάξει, καλό είναι αυτό, να πω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Καλό είναι αυτό. Και επιτέλους, κάπου η αντιπαλότητα να είναι μέσα στο παρκέ και όχι έξω γύρω-γύρω και ο κάθε κουφιό κεφαλάκι να λέει το δικό του, το μακρύ του και το κοντό του.
0: Σωστό είναι αυτό που λες και να βοηθάει και μια ομάδα την άλλη.
1: Ακριβώς.
0: Και επίσης, μιλάμε κατά κύριο λόγο για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γιατί ο Ολυμπιακός εκεί θα και το θέμα, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Και θα πω το εξής, και εμείς κάποτε το γήπεδο Καρεσκάκη το προσφέραμε στην ΑΕΚ, άσχετα αν δεν θέλει η ΑΕΚ, έτσι.
0: Όχι, είχε παίξει άξιο γήπεδο ο Καρεσκάκη, χωρίς κόσμο βέβαια.
1: Κάτι σε ένα ευρωπαϊκό, κάτι.
0: Ναι,
1: κάτι...
0: ναι, ήταν να παίξει η ΑΕΚ στη Νέα Σμύρνη. Πήγαν οι φίλαθλοι του Πανιωνίου ένα βράδυ πριν και κάνανε το γήπεδο άστα να πάνε.
1: Ναι.
0: Και ο Ολυμπιακός έδωσε το γήπεδο για να μην τιμωρηθεί η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έπαιξε, νομίζω με την Dundee United έπαιζε.
1: Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Ναι, και χωρίς κόσμο βέβαια έπαιξε, έτσι. Και αγώνησε
1: ότι...
0: κανονικά. Ως γηπεδούχος τον Γιώργο Καρεσκάκη.
1: Το δώσαμε, αλλά η ΑΕΚ, ας πούμε, λέει, άστο, θα πάω αλλού.
0: Ξέρω, όχι, είχε παίξει η ΑΕΚ το 2010, ήταν το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, τέλος πάντων. Και έτσι πρέπει να είναι οι ομάδες, έτσι.
0: Ναι.
1: Και η αντιπαλότητα, όπως είπα, μέσα στο γήπεδο. Μέχρι εκεί.
0: Σωστό.
1: Μετά. Εντάξει, όλοι έχουμε. Νομίζω και εσύ έχεις φίλους Παναθηναϊκούς και Ολυμπιακούς και Αεξίδες και Παοξίδες.
0: Εννοείται, εντάξει, το συζητάω. Εννοείται.
1: Δεν είναι.
0: Δεν λοιπόν, διαλέγουμε τους φίλους από την ομάδα. Η ομάδα, okay, μπορεί να είναι ένα κοινό σημείο για να κάνετε κάποια πράγματα μαζί, ας πούμε, να βλέπετε αγώνες ή να πάτε στο γήπεδο, αλλά δεν διαλέγεις φίλους με βάση την ομάδα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και όμως υπάρχουν πάρα πολλοί που, τέλος πάντων, κουφιοκεφαλάκι δεν θα
0: ναι, που... εντάξει, αυτό είναι άλλο κομμάτι.
1: Λοιπόν, συνεχίζω τώρα την κριτική μου.
0: Βασίλη, μην είναι στη γραμμή.
1: Ναι.
0: Να πάω διαφημίσεις. Σε 3 λεπτάκια θα κάνεις την κριτική σου, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Για πάμε και επιστρέφουμε.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε κραυμαγκά, μάγκα μου.
7: Έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άννα Πατήσια 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
9: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε και πάλι στον Βασίλη. Έλα, Βασίλη.
1: Λοιπόν, όπως προείπα, οι γραμμές πολύ ωραία αποτέλεσμα είχε στα μεσοδιαστήματα. Οι παίχτες του Βόλου να παίρνουν με την άνεσή του την μπάλα, να την κοντρολάρουν, να την πασάρουν. Έτσι. Δεν υπήρχε πίεση αυτή που έπρεπε να υπήρχε. Μετά, παίρναμε την μπάλα εμείς. Την έπαιρνε την μπάλα ο Φορτούνης. Δυστυχώς δεν ήξερε τι να την κάνει. Δηλαδή, δεν υπήρχε κίνηση, δεν υπήρχαν σενάρια πώς θα κινηθούν μέσα στην περιοχή οι παίχτες, ως εντερφόρ, κάποιες κινήσεις, ρε παιδί μου. Στα overlap το ίδιο. Δηλαδή, πράγματα, δεν ξέρω τι προπόνηση κάνει εκεί πέρα ο Βαλβέρδε, με τη Λιμπάρ. Δεν υπάρχει. Πολύ στατική.
0: Εντάξει, ήταν ένα μάτς γενικότερα, ναι, με πολύ ανοιχτές γραμμές και όντως αυτό που λες. Δηλαδή, λέγαμε πολλές φορές να παίρνει την μπάλα το αμυντικό χαφ του Ολυμπιακού ή το Φίλις ή το Πουέρτα και να μην έχει κίνηση, έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: και να μην έχει να δώσει την μπάλα.
1: Να μην υπάρχει κίνηση. Και επειδή έχει παίξει και μπάλα, είναι πολύ πιο εύκολα ένας ποδοσφαιριστής να υποδέχεται την μπάλα στο κενό χώρο, δηλαδή να του πετάς την μπάλα και να πηγαίνει ο παίκτης να συναντάει την μπάλα.
0: Αναλόγως τον παίκτη.
1: Παρά να τον σημαδεύει.
0: Αναλόγως τον παίκτη. Ας πούμε, ο Φορτούνης δεν θέλει την μπάλα στον χώρο. Παράδειγμα, ο Ζέλσον Μάρτινς θέλει την μπάλα στον χώρο. Έχει να κάνει με τον ποδοσφαιριστή αυτό, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει, μπορεί να έχει να κάνει με τον ποδοσφαιριστή, αλλά πιο εύκολα κάνει, πιστεύω, τον κοντρόλο όταν την μπάλα την έχει στον χώρο. Τέλος πάντων, να μην μπαίνουμε σε αυτές τις κουβέντες. Δηλαδή, αδούλευτα πράγματα, ρε παιδί μου. Και αργό passing game. Στο δεύτερο ημίχρονο βάλανε ένταση μέσα τους και ανέβηκε πράγματι η ομάδα και έπαιξαν πολύ καλύτερα, μέχρι το 70. Μετά δεν ξέρω τι έγινε. Δηλαδή και τα δύο γκολ που έφαγαν σχεδόν παρόμοια, μπορεί να ήταν διαφορετικό, έτσι, το.
0: Είναι γκολ χαλαρότητας, βέβαια, και τα δύο. Δηλαδή, αν μάθει πώς μαρκάρουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, λες και δεν είσαι προπόνηση, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή ήταν. Και εδώ που τα λέμε, έτσι λιγάκι τυχεροί να ήταν, μπορεί να πάσαν και τρίτο. Σε κάποια φάση.
0: Εντάξει, δεν έβγαζαν φάση μετά στη συνέχεια παίξου του Βόλου, αλλά ναι, ρε παιδί μου, καταλαβαίνω τι θες να πεις. Τώρα ο Ολυμπιακός ένα παιχνίδι από το. Μπορούσε να ήταν 4-5-0, το έκανε 3-2, χάλασε και λίγο
1: την εικόνα του.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Επειδή ακούω και για. Με την έλευση του Κορδόν, εγώ το ψηλιάζομαι. Ακούω και ένα όνομα Ελμανόλο, ξέρω πώς το λένε, κάπως έτσι.
0: Αλγκουαθίλ.
1: Πώς?
0: Αλγκουαθίλ, αυτό είναι το όνομα το οποίο ακούς. Βάσκος προπονητής που ήταν στη Σοσιεδάδ 6,5 χρόνια, έκανε ένα πέρασμα πέρυσι από την Αραβία, έκατσε για λίγο, είναι ελεύθερος αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το όνομα το οποίο ακούγεται, έτσι.
1: Ναι. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν ξέρω, μήπως τα έχει ψιλοπαρατήσει και ο Μεντιλίμπαρ και λέει τα, αφού είναι.
0: Εντάξει, δεν νομίζω να τα έχει παρατήσει με τη Λίμπαρ. Δεν νομίζω να τα έχει παρατήσει με τη Λίμπαρ.
1: Δεν ξέρω. Με την έννοια, ας πούμε, να έχει μια απογοήτευση μέσα του, ρε παιδί μου, άνθρωπος και να. Μην έχει αυτή την ένταση, ξέρεις, πάμε να κάνουμε. Αλλά η ομάδα είναι αδούλευτη. Θα μου πεις, ήταν σχεδόν όλοι καινούργοι νέοι παίχτες στον Ολυμπιακό που να προλάβουν να τα μάθουν. Δεν ξέρω, αλλά. Σενάρια, ρε παιδί μου, έτσι. Δηλαδή, έρχεται η μπάλα εκεί, την έχει ο Φορτούνης σε εκείνο το σημείο. Να σεντράρει, παράδειγμα, στο ύψος του πέναλτι. Εσύ θα πας από εδώ, ο άλλος από πέρα, ο άλλος θα κάνει έτσι. Δηλαδή, πράγματα που τα βλέπουμε και στην ΑΕΚ. Παράδειγμα, το γκολ του Παναθηναϊκού που έβαλε, που βάζει ο Νταπόρδα. Έχει βάλει ή δύο ή τρία παρόμοια.
0: Ναι, είναι μια κίνηση όπου κινείται σαν δεύτερο σεντερφόρ, έχετε την πίσω γραμμή, ναι. Είναι πιο δύσκολο να τον μαρκάρουν και οι αμυντικοί και έχει ένα επιπλέον παίχτη μέσα στην περιοχή, το σημάδεψε και βάλει τον γκολ. Ναι.
1: Ναι, αυτό είναι δουλεμένο όμως.
0: Προφανώς είναι δουλεμένο.
1: Έτσι, αυτά δεν τα έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Αυτά δεν έχουν γίνει στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, γιατί πολλές φορές ακόμα και τις σέντρες που βγάζει ο Ολυμπιακός, και πέρσι που βγάζει πάρα πολλές σέντρες, έβλεπε στους παίχτες, είναι σταδική μες στην περιοχή. Όταν η επιθετική είναι σταδική μες στην περιοχή και γίνεται σέντρα, είναι πολύ πιο εύκολο για τον αμυντικό να διώξει την μπάλα παρά για τον επιθετικό να τη βρει και να τη βρει και με. Με τέτοιο τρόπο να τη στείλει στην αιστεία απειλητικό.
1: Και τα δύο γκολ που έβαλε ο Μεξικάνος, ο Γκοζάλες, έτσι, δείχνει ότι καταρχάς ότι έχει το ένστικτο του γκολ, έτσι, ότι το έχει το γκολ μέσα του, αλλά ήταν και λάθη της άμυνας. Δηλαδή, αδράνεια της άμυνας, δεν ήταν από δική μας κίνηση, παράδειγμα.
0: Εντάξει, άμα δεν γίνουν και λάθη, θα μπουν και γκολ, βέβαια, έτσι.
1: Ναι, παράδειγμα, τον γκολ της ΑΕΚ που το κουβεντιάσαμε με τον Μάγερ προχθές. έτσι που έγινε το τριγωνάκι μέσα και το έβαλε ο Βάρκας. Αυτό δουλεμένο. Ναι, εντάξει, θα γίνει και το λάθος, έτσι. Ναι. Αν δεν γίνει το λάθος, δεν θα πει τον γκολ. Αλλά ήταν δουλεμένη φάση. Ναι. Αυτό που σου είπαμε, τον γκολ με τον Ταμπόρδα. Δουλεμένες φάσεις. Εμείς δεν έχουμε δουλέψει τίποτα πάνω σε αυτά. Ούτε στα κόρτερ, ξέρω εγώ, στα φάουλ, τίποτα. Αυτό είναι που με προβληματίζει.
0: Δεν έχεις αδίκιο.
1: Και πολύ αργή ανάπτυξη.
0: Όντως είναι αργός ο Ολυμπιακός. Είναι αργός ο Ολυμπιακός, ναι.
1: Ναι. Δηλαδή αυτά με προβληματίζουν εμένα.
0: Έτσι. Λοιπόν. Να είσαι καλά, Βασίλη.
1: Αυτά.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γράμμα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Θέμη.
0: Γεια σας, κύριε Νεόφυτε.
2: Να πω και το καλησπέρα μου στους εργαζόμενους του Ιντερνετ Ελλάς Σπορ, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Να είστε καλά,
2: να
0: κύριε Νεόφυτε.
2: Να πω πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα της ΑΕΚ, που είναι μια ομάδα θαύμα, που βοήθησε και σε βαθμούς να μειώσουμε τη διαφορά από τους Πολωνούς και από τους επόμενους που είναι...
0: Τους Τσέχους.
2: Ναι, τους Τσέχους. Και πιστεύω ότι αυτή η ομάδα της ΑΕΚ για φέτος θεωρείται πανίσχυρη. Μέσα στην έδρα της πολύ δύσκολα θα χάσει, θα κάνει τα απολυνικές ομάδες. Τώρα για το Champions League, οι ομάδες εκεί ξεχωρίζουν πάντα. Δεν υπάρχει εύκολη ομάδα. Λοιπόν, να πω σε όλες τις ομάδες, κύριε Θέμη, υπάρχουν και εκεί φύλαθλοι, υπάρχουν και ανεκέφαλοι φύλαθλοι. Εγώ εδώ στο Μενίδη γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο και ακούω διάφορους φιλάθλους από το μεγάλων ομάδων που βρίζουν τους πρόεδρους. Όπως παλιά βρίζανε το Μελισανίδη, που αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να του φτιάξουν άγαλμα έξω από το Αγία Σοφιά, γιατί με το Μελισανίδη Καράς τους έδωσε πάρα πολλούς τίτλους εκείνη την εποχή. Αυτοί οι δύο συναντώθησαν, Μελισανίδης Καράς. Και για τουλάχιστον 6-7 χρόνια δεν παίζονταν εκείνη την εποχή. Για τον κύριο Βαρδιλογιάννη είχε φτιάξει μια σούπερ ομάδα, ήταν πρώτη σε βαθμούς στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, κάθε χρόνο ήταν στόχος τους. Βρίζαν και τον κύριο Βαρδιλογιάννη. Για τον κύριο Μαρινάκη ακούω εδώ στο Μενίδη από διάφορους Ολυμπιακούς που μαζεύονται και είναι παρέα μας, αλλά εγώ όταν μιλάω εδώ μιλάω να ακούσω έτσι, να δω τι μυαλά κουβαλάει ο καθένας και περιμένω να ακούσω τι λέτε. Βρίζουνε τον κύριο Μαρινάκη, ο άνθρωπος αυτός, ο πιο πετυχημένος πρόεδρος τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, με 19 τίτλους και 2 ευρωπαϊκά, που τα 2 ευρωπαϊκά είναι σαν 50 τίτλοι, που για μένα το ευρωπαϊκό έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από ότι ένα ελληνικό τίτλο. Λοιπόν, βρίζει και αυτό να. Οι δικοί μας υπαοξίδες, οι μερικοί ανεκέφαλοι, τεχνικοί, βρίζουν τον κύριο Σαββίδη, ο άνθρωπος τα τελευταία 2 χρόνια είχε κάτι προβλήματα, κοντεύουν να το βάλουν στην κρεμάλα. Ξεχάσανε πρώτο έρθει ο Σαββίδης ότι ο ΠΑΟΚ 5ος, 6ος, 7ος παραπάνω δεν θα πήγαινε, επειδή ξέρουν ότι από πίσω είναι ο Μιστακίδης, πολεμάει τον κύριο Σαββίδη.
0: Ναι, προφανώς, όπως το λες, κύριε Νεοφύτε.
2: Ναι, να ξέρεις, κύριε Θέμη, ότι ο Σαββίδης μόλις λύσει αυτά τα προβλήματα που έχει λόγω Ρωσίας, να ξέρετε και να θυμάστε αυτό που σου λέω, αν όχι φέτος, θα δείτε ότι σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ θα ξαναπάει και θα ξαναφέρει τίτλους.
0: Ναι. Επίσης και ο ίδιος ο Σαββίδης είπε ότι δεν πουλάει, οπότε...
2: Ναι, αλλά και να πουλήσει δεν έχει ο ΠΑΟΚ να φοβηθεί. Τότε, γιατί έχει αυτό το Μιστακίδη δισεκατομμυρίουχος, που και αυτός πολλές φορές έχει πάει στην Τούπα σαν οπαδός.
0: Ναι, και έχει και τον ΠΑΟΚ στον μπάσκετ πλέον, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Είδατε τη διαφορά έκανε με το που ανέλαβε.
0: Προφανώς.
2: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρει πρωτάθλημα. Στον μπάσκετ εγώ πιστεύω ΠΑΟΚ μέχρι τρίτος μπορεί να φτάσει. Για παραπάνω δεν το.
0: Ναι, και φέτος, για φέτος εγώ αυτό πιστεύω. Ναι. Αλλά όταν κάνει τόσο. Ανέβηκε επίπεδο ο ΠΑΟΚ στον μπάσκετ τώρα. Ναι. Δηλαδή, όταν και μπορεί να πάρει τον Οσμάν, ένα από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού, καταλαβαίνουμε ότι έχει αλλάξει ο στάτους του ΠΑΟΚ.
2: Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μην είναι πανίσχυροι.
0: Σίγουρα, δεν σίγουρα.
2: Σίγουρα. Ο ΠΑΟΚ σε 3-4 χρόνια μπορεί να πρωταγωνιστεί. Ανάλογα με τις μεταγραφές που θα κάνει. Να πω στις υπόλοιπες ομάδες μας που θα παίξουν στην Ευρώπη. Γιατί όταν παίζουν έχουμε πει ελληνικές ομάδες, άμα θέλουμε να είμαστε σοβαροί, πρέπει πάντα να υποστηρίζουμε τις ελληνικές ομάδες, με όποιον και να παίζουν. Εύχομαι και αυτές να κερδίσουν, όσο για το ΠΑΟΚ, εντάξει τώρα και οι μεταγραφές πολλές φορές είναι αποτυχημένες. Κάποτε είχαμε πάρει εμείς έναν παιχταρά το περπάτο στο Βούλγαρο και όνομα και πράγμα περπάταγε. Ναι. Έτσι. Περπάταγε.
0: Έτσι ακριβώς. Βεβαίως, πώς δεν θυμάμαι.
2: Λοιπόν, να δώσω και τα χαιρετίσματά μου σε όλους, στην αποστολή που κι εγώ δεν την ξεχνάω, και σε όλα τα παιδιά, για το Κώστα το Γάλλιο έχω πει να ζήσουν τα παιδιά και καλούς απογόνους να έχουν και να είναι πάντα αυτοί.
0: Να είστε καλά κύριε Νεόφυλλε, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Πάμε να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Ο Τριαντάφυλλος λέει: Θέμη, καλησπέρα. Η ομάδα σόβαρη και ασύνδετη. Οι παίχτες ίσως δεν ξέρουν που παίζουν. Το βάρος της φανέλας μετά το 3-0. Τέτοια χαλάρωση πάλι όταν μπαίνει παλιά φρουρά. Ούτε τα προσχήματα δεν κρατάνε οι παίχτες. Λέει ο Τριαντάφυλλος. Τριαντάφυλλε, ότι ο Ολυμπιακός χθες ήταν χαλαρός. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να πει το αντίθετο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν καλός επιθετικά χθες, δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες, έλυσε το επιθετικό του πρόβλημα και εκεί που έλυσε το επιθετικό του πρόβλημα παρουσιάστηκε αμυντικό πρόβλημα για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό. Δεν έχει άδικο στο που λες. Βέβαια, χθες έπαιξε μια εντεκάδα η οποία δεν είχε ξαναπαίξει ποτέ μαζί. Πολλοί καινούργιοι ποδοσφαιριστές, ο Πέντερσεν, ο Πουέρτα, ο Γκονζάλες, ο Κουτσογούλας μαζί με τον Φίλι, όπου έχουν παίξει ελάχιστα παιχνίδια για αυτά στο κύπελο. Ουσιαστικά το παιχνίδι τη προηγούμενη εβδομάδα κόντρα στην ΑΕΛ στη Λάρισα. Ο Πόποβιτς καινούριος, ο Τικνιζιάν καινούριος. Γενικότερα μια πάρα πολύ καινούργια ομάδα, όπου θα πρέπει να βρεθούν μεταξύ τους οι παίκτες, έτσι. Λογικό χθες να μην παρουσιάζει ο Ολυμπιακός εικόνα μιας πολύ δουλεμένης ομάδας, γιατί μιλάμε ακριβώς για παίκτες όπου είτε δεν είχαν ξαναπαίξει μαζί, είτε είχαν παίξει πραγματικά ελάχιστα μαζί και οι περισσότεροι έχουν κάνει και λίγες προπονήσεις μεταξύ τους, έτσι. Ο Πάνος λέει: Θέμη ψυχάρα, σπίκερ της καρδιάς μας. Πάνος από Δόξα Βύρωνα, αεκάρα, λέει ο Πάνος. Γεια σου, ρε Πάνο, να είσαι καλά. Κέρδισε πάντως η χθεσινή ΑΕΚ, οπότε σίγουρα θα είσαι καλά. Καλά απόγευμα σου έχουμε, φίλε. Ο Σπύρος λέει: Ρε Βασίλη Μεγαρίτια, δουλευτεί η δεκάδα αφού παίξαμε με 11 καινούριους παίχτες, λέει ο Σπύρος. Λίγο πολύ και αυτό που είπα και εγώ πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Συμφωνούμε, Σπύρο. Ναι, οκ, okay, διαβάσουμε μετά το μήνυμα του Ματσίνη γιατί είναι μεγάλο. Πάμε στις γράμμες που περιμένουν. Καλησπέρα.
3: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι.
3: Μπράβο, Γιάννης από Πειραιά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Λοιπόν, καταρχάς, η ΑΕΚ χθες ήταν τυχερή που δεν ισοφαρίστηκε. Μια τύχη που δεν είχε πέρσι ο Ολυμπιακός με μια πολύ καλύτερη ομάδα, την Αϊτχόβεν. Θυμάσαι?
0: Ναι, βεβαίως και θυμάμαι.
3: Η Αϊτχόβεν ήρθε στο Καραϊσκάκη, αν θυμάσαι, σαν φαβορή τότε. Γιατί έριγνε στη Λίγκ Φέις του Champions League 4, θα θυμάσαι.
0: Βεβαίως.
3: Είχε φορμαριστεί φουλ και έριγνε 4. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός την πάτησε. Έχασε ευκαιρίες τότε, αν θυμάσαι, με το Τσουβάλι για να έχει βάλει μέχρι και 3 γκολ και στις καθυστερήσεις ισοφαρίστηκε ανέλπιστα από εκεί που δεν το περίμενες.
0: Ναι, υπάρχει εκείνη η φάση με τον Ζέλσον Μαρτίνς πριν το γκολ της Αϊτχόφεν, όπου δεν δίνει την μπάλα και χάνει την μπάλα και μετά στη συνέχεια τρώει τον γκολ.
3: Λοιπόν, εκεί πέρα λοιπόν αυτό ήταν τύχη. Παρ' όλα αυτά έφτασε 17ος, που σημαίνει ότι η ομάδα στο Ολυμπιακό στην Ευρώπη που θέλει να είναι σοβαρός είναι σοβαρός. Συμφωνείς, αυτό που σου λέω?
0: Δεν σ' άκουσα ότι μια ομάδα που είναι.
3: Ο Ολυμπιακός της Ευρώπης που θέλει να είναι σοβαρός, πραγματικά είναι σοβαρός.
0: Ναι, οκ. Okay.
3: Το είδαμε και πέρσι που είχε σοβαρούς.
0: Τον βολεύει και ο τρόπος παιχνιδιού περισσότερο, γιατί είναι πιο ανοιχτά.
3: Θα μου πεις τώρα πώς αποκλείσεις το μία και έξω παιχνίδι με την, πώς θα λέμε, με τη Leverkusen.
0: Καλά, η Leverkusen ήταν καλύτερη ομάδα. Πώς να αποκλειστείτε εσύ, Γιάννη?
3: Όχι, δεν κατάλαβες. Αποκλείστηκε γιατί είχαμε και την ατυχία του αιώνα. Τα δύο κεντρικά σου μπακ που πέρσι βγάλανε, τραβήξαν όλο το κουμπί, τρακάρανε μεταξύ τους.
0: Ναι, βεβαίως το θυμάμαι.
3: Η ομάδα είχε μείνει χωρίς σέντερ μπακ.
0: Βεβαίως το θυμάμαι. Αλλά η Leverkusen ήταν καλύτερη ομάδα και πέρασε. Παίζουν και οι αντίπαλοι.
3: Ναι, αλλά είναι, σου λέω ότι σου τραυματιστήκαν τα δύο κεντρικά σου μπακ που ήταν το κλειδί για αυτό το παιχνίδι. Που τρακάρανε μεταξύ τους ένα αέρα, το θυμάσαι, πιστεύω, έτσι.
0: Ναι, βεβαίως το θυμάμαι. Μετά όσο έκανε και εκείνον τον αγώνα, Γιάννη.
3: Θυμάσαι που τρακάρανε μεταξύ τους?
0: Το θυμάμαι, Γιάννη, ναι.
3: Έμεινε χωρίς κεντρικά μπακ ομάδα.
0: Ναι, αυτό ο Ρέτσι είχε συνεχίσει πάντως.
3: Υπάρχουν ειδικές καταστάσεις οι οποίες αλλάζουν τα πάντα. Τώρα αυτός ο Ελκουαντή είναι φόρτη, είναι.
0: Ποιος?
3: Ο Ελκουαντή που άκουσα, ο Μαροκινός.
0: Ο Ελκουαντή?
3: Αυτός που άκουσα κάτι που κοιτάει ο Ολυμπιακός ένα παίχτη από τη.
0: Όχι, δεν είπαμε για παίχτη, είπε ο Βασίλης για προπονητή, είπε. Και του είπα το όνομα που ακούσε είναι του Αλγκουαθίλ, ο οποίος είναι προπονητής που ήταν στην Ρεάλ Σοσιεδάδ 6,5 χρόνια. Αυτό είναι το όνομα που άκουγε ο Βασίλης. Και που ακούγεται γενικά.
3: Δεν πρόκειται να έρθει αυτός ο προπονητής. Εγώ σου έχω πει από τον παρελθόν ποιος προπονητής έρθει. Γι' αυτό έμεινε και.
0: Για ποιον μου είχες πει εσύ?
3: Γι' αυτό έμεινε και ο Μεντιλίμπαρ.
0: Για ποιον μου είχες πει?
3: Ο προπονητής ο οποίος θα έρθει και θα με θυμηθείς είναι ο προπονητής ο Βάσκος της Σέλτσερ, ο Σαράμπια.
0: Μάλιστα.
3: Το θυμάσαι πως το είχα πει, έτσι? Αυτός είναι.
0: Δεν το θυμάμαι, αλλά μου το θύμισε. Ναι.
3: Θα σβήσει σιγά σιγά στο φθινόπωρο του με τη Λίμπαρο που είναι και μεγάλο ηλικία. Εκτά ο Σαραμπία, ο οποίο είναι 40-42, κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Είναι ο γιο του Σαραμπία, του παλιού ποδοσφαιριστή τη τέτοια τη Μπιλμπάου. Και στην Έλτσε πάει καλά αυτό. Και τι χαρακτηριστικά έχει, γι' αυτό σου λέω ότι είναι ο πιθανότερο. Παίζει με πρέσβη.
0: Δεν είναι στην Έλτσε πλέον, είναι ελεύθερο.
3: Παίρνει σε... τι πράγμα.
0: Δεν βρίσκεται στην Έλτσε πλέον, είναι ελεύθερο.
3: Λοιπόν, αυτό λοιπόν να σου δώσω να καταλάβει. Ήταν ο προποντή Έλτσε. Αυτό παίζει με pressing ψηλά και με το μπάλα κάτω. Συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Είναι δηλαδή παίζει στο στυλ του Βαλβέρδε, να καταλάβει.
0: Ναι.
3: Ακόμα καλύτερα να τον εφέρει. Αλλά για τον εφέρει θα τον εφέρει σιγά σιγά. Δεν γίνονται οι αλλαγές άμεσα της χρονιάς.
0: Τι είναι σιγά σιγά.
3: Λοιπόν, τώρα για το Μεντιλίμπαρ.
0: Γιάννη, τι είναι σιγά σιγά. Για αλλαγή προπονητή, πώς γίνεται σιγά σιγά.
3: Όχι, οι αλλαγές δεν γίνονται μία και έξω.
0: Πώς γίνονται.
3: Δηλαδή να πεις τώρα φύγε Μεντιλίμπαρ, έλα Σαραμπία, τη διάλυσες την ομάδα.
0: Πώς γίνονται οι αλλαγές προπονητή.
3: Θα γίνει στο τέλος περίοδου, τελείως. Και το έχει αποδείξει αυτό ο Μαρινάκης.
0: Εγώ θα σου έλεγα ότι έχει αποδείξει το αντίθετο.
3: Όχι, κοίταξε. Οι αλλαγές τότε που γίνανε, θα σου πω τότε, μιλάμε για την πρώτη φορά που ήρθε ο Κορδόν και έφυγε, έτσι.
0: Ναι.
3: Γιατί έφυγε τότε, τι έγινε τότε.
0: Δεν θέλω να το πούμε στον αέρα, δεν ξέρω γιατί έφυγε, αλλά δεν θέλω να το πούμε στον αέρα. Είναι όχι προσωπικά προβλήματα του Κορδόν.
3: Θα σου το πω εγώ.
0: Δεν θέλω να μου το πείσετε εσύ, αν είναι προσωπικό πρόβλημα του Κορδόν. Γιατί
3: έφυγε στην επιλογή του προπονητή του
0: Κορδόν. Όχι, όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Είχε προσωπικά προβλήματα ο Κορδόν και γι' αυτό έφυγε από τον Ολυμπιακό.
3: Ένα λόγο είναι αυτό ότι απέτυχε. Ένα από του λόγου ήταν να απέτυχε στην επιλογή του προπονητή.
0: Δεν είχε κανένα παράπονο Ολυμπιακό από τον Κορδόν. Είχε πάρει τον Diego Martínez, όντως δεν είχε βγει εκείνος προπονητής. Αλλά ο Κορδόν έφυγε για άλλους λόγους.
3: Ναι, ναι. Για να σου πω να καταλάβεις τι είχε γίνει τότε. Δεν πήραμε τον Μαρτίνες επειδή επέμεινε ο Κορδόν. Ήταν επιλογή ανάγκης, γιατί δεν ήρθε η πρώτη επιλογή.
0: Ο Μαρθελίνο ήταν η πρώτη επιλογή.
3: Ποια?
0: Ο Μαρθελίνο ήταν η πρώτη επιλογή.
3: Όχι, όχι. Η πρώτη επιλογή, ξέρεις ποιος ήταν.
0: Ποιος ήταν.
3: Η πρώτη επιλογή ήταν ο προπονητής ο τωρινός της Λίβερπουλ, ο Ιραόλα. Ενώ είχε ανέρθει πολύ κοντά σε συμφωνία, παρενέβη τελευταία στιγμή η Μπόρνμουθ και τον Τζίτσα και πήγε Αγγλία βάτα, όπως πρέπει να λέει.
0: Μάλιστα.
3: Ψάχτω. Ένα αυτό. Ναι. Και ρώτα και το Δήμο σε αυτό. Του το έχω πει. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι στο League Face του Champions League χρειάζεται λίγο και η τύχη. Είναι έτσι, δεν είναι.
0: Προφανώς χρειάζεται τύχη.
3: Πρέπει να είσαι τύχη. Όταν καθυστερήσει, σοφαρίζει με την Αϊνκόβεν που έπρεπε να έχει κάνει το 2-0, αυτά σημαίνουν. Για το θέμα τώρα του με τη Λίμπαρο, ότι αργεί, δεν κάνει αλλαγή συχνά. Όλοι οι Βάσκοι, όταν του παίρνει καινούριου παίχτε, έτσι δουλεύουν. Όχι μόνο με τη Λίμπαρο, οι πάντε.
0: Καλά, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και σωστό, βέβαια, έτσι.
3: Είναι οι προπονητές που δουλεύουν με υπομονή. Δεν μπορεί, όταν του έχει πάρει στο τελευταίο δεκαήμερο κάπου 5-6-7 παίχτε, σε κέρυε θέσει, να καταφέρει να του στήσει σωστά αμέσω. Επίση, τέλο για τον Νορβηγό, εχθέ πήγε καλά, έτσι.
0: Ναι, μια χαρά ήταν ο Πέντερσεν.
3: Λοιπόν. Και γρήγορο.
0: Έβγαλε για την assist, ναι.
3: Α, μπράβο, γιατί λένε ότι δεν μπορεί να δώσει την μπάλα στα 3 μέτρα. Τότε πώς έβγαλε την assist. Η Νορβηγία είναι αυτό που σου είχα πει εγώ.
0: Ναι, ένα σταθερό παίκτη δεν θεωρώ ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά. Δεν θεωρώ ότι είναι η υστερή όμως.
3: Που σου είχα πει εγώ, Θέμη, ότι είναι παίκτες τίμιοι στρατιώτες. Άμα του πάρει, γνωρίζω ότι θα σου βγάλουν 7, μπορεί να σου δώσουν και 8. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Ναι, ισχύει αυτό που λέει του Νορβηγού.
3: Λοιπόν. Και επίσης κάτι άλλο που δεν πρόλαβα να στο πω στην προηγούμενη φορά που
0: ναι.
3: Επικοινωνήσαμε. Ο πρωθυπουργός της χώρας θα πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να είναι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Και όχι μόνο Βόρειο Ελλάδος. Έκανα ανακοίνωση, για να καταλάβεις τι εννοώ. Έκανα ανακοίνωση για την χρηματοδότηση της Νέας Τούμπας. Συμφωνείς?
0: Ναι, δεν μίλησε για πολλά γήπεδα, δεν μίλησε για το Καραϊσκάκι. Ναι.
3: Δεν μίλησε για το Καραϊσκάκι, το οποίο Καραϊσκάκι. Θα βάλει λεφτά τα λεφτά ο Μαρινάκης, θα του πει ότι θα δοθεί η άδεια και για το Καραϊσκάκι για να γίνει. Δεν μπορεί επειδή έχει κόντρα με ένα επιχειρηματία να τα βάζει με τον κόσμο του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
3: Γιατί στο τέλος συμπατάς. Και να σου δώσω να καταλάβεις. Θυμάσαι κάποτε τον Τζίμπρα που είχε αυτό τον καμένο, τον ωραίο τύπο, ο οποίος έδειχνε τα χέρια μπροστά και χειροπέδας για το Μαρινάκη, τα θυμάσαι?
0: Δεν τα έδειχνε για το Μαρινάκη. Ήταν σε αγώνα Πόλο που η αδερφή του η Αλεξία Καμένου ήταν στο πάγκο τη Βουλιαγμένη.
3: Δεν τα έδειχνε για το Μαρινάκη, όχι. Γιατί ήταν τότε.
0: Σου λέω ακριβώς. Μην αλλάζουμε τα πράγματα.
3: Είναι γραφημένο από το κινητό.

0: εσείς,
1: όταν τα βάλεις με 2,5 εκατομμύρια φιλάθλους, με 2,5 εκατομμύρια φιλάθλους, επειδή έχεις κόντρα με τον επιχειρηματία, με 2,5 εκατομμύρια θα την πατήσεις στο τέλος.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι νέα παιδιά που ψηφίζουν εν θερμό. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Μην νομίζει ότι επειδή βοηθάει κάπως τον Ολυμπιακό με το γήπεδο μπάσκετ και τα λοιπά και ακολουθεί δίκαιη πολιτική, ότι θα χωρίσει τους Ολυμπιακούς σε δύο μερίδες. Εμείς είμαστε σαν λαός αδιέρατοι.
0: Ναι. Έγινε, Γιάννη.
1: Το νόμισμα και, θα και θα πάρει πίσω και θα πληρωθεί σύμφωνα με αυτά που κάνει.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλό απόγευμα.
1: Γεια μας, γεια μας.
0: Καλό απόγευμα. Πάμε επόμενη γράμμη. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χάρη.
2: 2,5 εκατομμύρια από πού είναι, ρε Τζονί, από κάτω από τα βλάκια, δηλαδή πριν το 1950. Τι είναι αυτά που λένε, ρε Τζονί, αγιογράφητη, τελείωσα. Τέλος πάντων, το Τζονί μην τα βάζει, τα ξέρει καλά, είναι δίπλα από τον Πειραιά. Είναι εσύ τώρα το ήλιο, πού δεν τα ξέρει, δεν με αυτά.
0: Ναι, όντως έχουμε και μεγάλη απόσταση, ρε παιδί μου, τώρα και να έχει δίκιο.
2: Του θέλουν κανένα μήνυμα όμως οι ακροατές και σε επαναφέρουν,
0: ναι.
2: Που σου είπε αυτό ένα πύρο. Ότι ποια ομοιογένεια σου λέει, ρε φίλε, να πες να δεν τα κάνω διαφορετικά.
0: Ναι, Χάρη, συγγνώμη που στο λέω, ρε φίλε, αλλά. Χάρη, συγγνώμη που στο λέω, αλλά δεν το είπε σε μένα, το είπε στο Βασίλη. Και εγώ είπα το ίδιο πράγμα με το μήνυμα. Οπότε είναι άκυρο αυτό το οποίο λες.
2: Το διάβασε εσύ και το είπε και εσύ, ας πούμε.
0: Α, οκ, okay, ναι.
2: Γιατί δεν το είπε στο Βασίλη, την ώρα που το είπε ο Βασίλη, και αυτό το λόγο πήρα εγώ τηλέφωνο τώρα, έτσι, για να του πω. Ομοιογένεια ποιο θα είχε, ο Πόποβιτ, ο Κουτσογούλα, όπω είπε, ο Πέτερσεν. Ο Ισμαήλωβιτς, ο Πουέρτα με τρεις προπονήσεις, ο Ρεσί Βασίλη, θα φύγει με τη Λίμπα, ρέμισε ρε Βασίλη, για δεν βλέπει ο Βασίλης τριγωνάκια, τετραγωνάκια, μπουγατσάκια, κολοκυθάκια. Λοιπόν, είναι αυτά τα πράγματα ρε εσύ, την κρίνια είναι αυτή ρε εσύ, θα το διώξετε ρε, ηρεμήστε ρε εσύ. Ευτυχώς δεν βγαίνει και ο Λονδίνος εσένα, γιατί θα μου την έπαιξε πάλι τώρα με αυτά που λέω. Πάση περιπτώσει, θέλω να ρωτάω δύο φίλους μου ο Σάκης να μου πει πόσα εκατομμύρια θα πουλήσω τον Πουέρτα. Γιατί εσύ θα κόψεις και κάτι, άμα σε ρωτήσω. Εγώ λέω πάνω από 100 ρε Θεμινά.
0: Πάνω από 100.
2: Ναι, εσύ πόσο λες ότι θα τον δώσουμε τον Πουέρτα.
0: Πάνω από 200 εγώ λέω.
2: Όχι, μην είσαι υπερβολικός.
0: Α, εντάξει.
2: Βάση περιπτώσει, πες μου αν υπάρχει τέτοιος παίκτης στην Ελλάδα δεύτερος.
0: Τον είδα μια φορά, ήταν πολύ καλός, θα έχουμε δει και στο Μουντιάλ, πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
2: Ας το θέμι εξίσταση, δεν χρειάζεται, συγγνώμη και να σου το λέω έτσι, γιατί αν ας πούμε ήσουν, έπρεπε να, χωρίς σκέψη να το πεις, το παιδί τώρα αυτά που ήταν...
0: Ρε Χάρη, κάτσε ένα παιχνίδι με τον Βόλο τον είδαμε, κάτσε το δούμε στην πορεία, πολύ καλός ποδοσφαιριστής, κάτσε.
2: Πριν έρθει η μπάλ, έξερε τι την κάνει, τέτοια ακριβώς.
0: Έχει κλάση ο άνθρωπος, είναι πολύ καλός παίκτης.
2: Σκέψεις και αντίδοση, με το που ερχόταν την μπάλα και πήγαινε ο αντίπαλος δίπλα, δεν ξέρω τι. Για πότε πέταγε την μπάλα και ξεμαχαριζότανε. Λοιπόν, εγώ τρελάθηκα δηλαδή. Αυτέ θυμήθηκα το Σάκη τώρα το λέω. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα έχει αρχίσει και προπονητές και ονόματα και το ένα και το άλλο. Εγώ λέω ότι αν είναι τυχερός με την Λίμπα, έτσι θα τον κρίνω μετά τη διακοπή. Αν φτάσει μετά τη διακοπή, από το πρώτο παιχνίδι αμέσως. Θα μπορώ να πω ότι έκανα λάθος ή θα δούμε το τι θα κάνει, έτσι.
0: Θα τα δούμε.
2: Τι άλλο έχουμε τώρα, για πες κάτι άλλο έχουμε, τι ήθελα να πω τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό ήθελα.
0: Θα τα ξαναβούμε, Χάρη.
2: Έλα, γεια.
0: Άντε, γεια, καλό απόγευμα. Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
3: Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό ήθελα.
4: Θα τα ξαναβούμε, Χάρη.
0: Καλησπέρα.
4: Γεια, καλό απόγευμα. Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
0: Το ραδιόφωνο είναι. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Κύριε Γιώργο, χαμηλώς το ραδιόφωνο να μιλήσω το τηλέφωνο.
5: Χριστό είναι ρε παιδί μου.
0: Τι?
5: Χριστό είναι, εντάξει.
0: Τι είδα, όλοι τις... Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, ναι. Έχεις
5: να μου πεις τίποτα.
0: Εσείς πήρα τηλέφωνο κύριε Γιώργο, εγώ έχω να σας πω κάτι.
5: Όχι, εξέζε το.
0: Ε?
5: Θέλει το λέω,
0: μην κάνεις
5: το δημιουργείς. Εντάξει. Προσπαθώ για την Ακρόπολη. Ήταν και γεμάτο, είχε πουλάκια μέσα.
0: Ναι. Κύριε Γιώργο, μείνετε στη γραμμή. Να πάμε για φημίσεις γιατί ήρθε η ώρα.
5: Με βγήκε ο Χάρης τώρα.
0: Σας έφαγε όλο τον χρόνο ο Χάρης. Πρέπει να την πληρώνετε εσείς τώρα, κύριε Γιώργο. Εντάξει, πάμε για φημίσεις και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
6: 4,3. Φτάσε επαγγελματικά.

0: Όσο πιο ψηλά επιθυμείς, σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Είναι για αυτούς που τρέχω.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
10: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Τυχεία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
7: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
11: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κατόπιν εντολής του Προέδρου της Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Στο μικροσκόπιο της έρευνας μπήκαν 46 φυσικά πρόσωπα, τα οποία φέρονται να έδρασαν μέσω ενός δικτύου 152 εταιριών. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην Θεσσαλονίκη. Λεωφορείο έπεσε σε στάση, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για 4 τραυματίες με κρανιογκεφαλικές κακώσεις, μία 60χρονη γυναίκα με βαριά τραύματα, κάταγμα στη λεκάνη και τα κάτω άκρα, μία 32χρονη. Σε ανωδική τροχιά επανήλθε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, καθώς διαμορφώθηκε στο 3,8% από το 3,4% τον Ιούλιο και έναντι 2,9% τον Αύγουστο του 2025. Η νέα επιτάχυνση του πληθωρισμού αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας και των καυσίμων, αλλά και στις ανατιμήσεις που καταγράφονται. Την ενοχή των δύο κατηγορούμενων για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία ζήτησε ο εισαγγελέας στην δίκη για το θάνατο του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Στο Παρίσι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στην διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη γαλλική πρωτεύουσα, ο πρωθυπουργός έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Στις 5 θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και αύριο Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω εργασιών. Έκρηξη σημειώθηκε σε υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ενέργειας στη Νότια Ελβετία. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες στον ορεινό άξονα της Πίνδου και σε ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις. Τοπικά ισχυροί άνεμοι βορείων διευθύνσεων στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πάμε και πάλι στον κύριο Γιώργο.
1: Τι γίνεται, πήγε ο άλλος στη Θεσσαλονίκη και τι γίνεται, περίεργα, πέφτει το λεωφορείο πάνω στη στάση λίγα.
0: Σύμπτωση, κύριε Γιώργο, σύμπτωση.
1: Ναι, μόλι εντάξει, τι σύμπτωση, μόλι αφού πήγε ο άλλος εκεί, τι σύμπτωση. Όλα έχουν εξηγήσει. Μπορεί να μου κάνει τη χάρη να μου πει ο Αλμέιδα σε ποια ομάδα έπαιζε και τι θέση.
0: Ο Αλμέιδα έπαιζε στην Εθνική Αργεντινή, είχε παίξει στην River Plate, είχε παίξει στην Ίντερ, έπαιζε στην θέση του αμυντικού χαφ.
1: Μυρουδιές δηλαδή.
0: Καλώς πως εσείς. Γιατί σκέφτεται να πάρει αμυντικό χαφ η ΑΕΚ.
1: Τώρα εσείς λέει, εντάξει, σ' άκουσα
0: χθες. Τι σχέση έχετε με το άλλο, κύριε Γερό.
1: Πάσαμε τώρα από εκεί. Εντάξει, ευτυχώς και μια φορά και τύχη βοηθάει. Έπρεπε να βγάλουμε άλλα δύο γκολ. Και τελικά κοντέψαμε να γίνει πάλι ό,τι έγινε με τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Από το 90 και μετά φεύγα. Παιδιά, με αυτή την άμυνα. Να σε ρωτήσω, παιδί. Ο Πύλιος πώς σου φάνηκε?
0: Μια χαρά είναι το παιδί. Αμυντικά καλός, επιθετικά έβγαλε δύο σέντερες.
1: Αντί ακούω τον κύριο Δημοσθένη και λέω ότι για τον Πύλιο, του σχολίωσε και προχθές, ότι εντάξει πρέπει να, να πάρει κι άλλο παιδί. Αμυντικό κτλ. Δεν μπορούμε να πάμε με αυτή την άμυνα. Συμφωνώ και εγώ. Εντάξει.
0: Έχει πάρει το λίγο, Γιάννη.
1: Αλλά δεν είναι για τόσο η τούπετα μου ο Πύλιος.
0: Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι του πεταματού, αλλά θεωρώ ότι, ότι η ΑΕΚ θα μπορούσε να έχει και καλύτερη λύση σε εκείνη τη θέση.
1: Αλλά εντάξει, το θα μπορούσε, γιατί με αυτούς τώρα δεν πάει, δύσκολα δεν πας πουθενά. Πού να πας τώρα, εντάξει.
0: Πού να πάει, έχει πάει στο Champions League, κύριε Γιώργο, πού θέλετε να πάει.
1: Μπορείστε.
0: Έχει πάει, λέω, στο Champions League, πού θέλετε να πάει.
1: Όχι, εγώ δεν θέλω, εγώ είμαι ευχαριστημένος, δεν στο είπα και προχθές. Εγώ, για μένα είναι αυτό που ήθελα, ήταν να βγει η Ευρώπη, αυτό. Δεν περιμένω από εκεί και πέρα. Όχι καθίσει, αλλά δεν βλέπω να καθίσει. Γιατί και αυτή έχθες δεν ήταν και σύρες, δεν είναι μυρωδιάδες.
0: Μια χαρά ομάδα ήταν.
1: Γιατί βγήκαν κάτι, θα λέγε ο Χάρης εχθές ότι με ποιος θα παίξει για έξι, για την ομάδα κτλ. Εντάξει.
0: Ναι, και αυτή ήταν και η πιο βατή ομάδα που έχει να παίξει η ΑΕΚ, έτσι. Και οι υπόλοιπες ομάδες είναι ακόμα καλύτερες.
1: Σκέψου λοιπόν τι πάρτι έχει να γίνει. Εντάξει, δεν μας πειράζει. Εγώ είμαι ευχαριστημένος. Ευχαριστημένος όχι από την ομάδα, από τους παίκτες. Εντάξει, για να ξέρουμε τι λέμε.
0: Γιατί από ποιον δεν είστε ευχαριστημένος?
1: Όχι, μόνο τώρα τα ίδια θα λέμε τώρα.
0: Σας ρωτάω, κύριε, από ποιον δεν είστε ευχαριστημένος?
1: Έχω εγώ τις δικές μου αντιλήψεις, έτσι. Εν είπα όλους σε προχθές να το γρουσουσέ πολλές για να κερδάει η ΑΕΚ. Μπορείς. Αυτό δεν θέλετε. Το γρουσουσέ εγώ.
0: Οπότε μην χαλάσουμε το γούρι, κύριε Γιώργο.
1: Να σε εσύ τώρα ευτυχώς αφού δεν χάλεσαι χθες. Γιατί λέω τώρα, σ' άκουσα εκεί. Πολύ αργείς όμως να πεις τον γκολ. Δηλαδή μπαίνει τον γκολ, λες γκολ, αλλά δεν, μετά αρχίζεις και φωνάζεις αν δεν πάει στην ένταση.
0: Δηλαδή τι, μπαίνει γκολ, τι λέω γκολ και μετά φωνάζω.
1: Λες γκολ, και μετά λέει δεν πάει σαν τους άλλους που φασίλεις και ξεφωνίζουν. Γκολ, ξέρω εγώ συνέχεια.
0: Εντάξει, πρέπει να περιγράψουμε και τον γκολ, κύριε Γιώργο, είναι ραδιοφωνική μετάδοση.
1: Κάνει διακοπή,
0: Όταν στο ραδιόφωνο μπαίνει ένα γκολ, πρέπει να περιγράψεις τον γκολ. Δεν αρκεί να πεις τον γκολ που λες η τηλεόραση γιατί ο άλλος βλέπει το τι γίνεται. Πρέπει να περιγράψεις το πώς μπήκε τον γκολ. Γιατί ο άλλος που σε ακούει συνήθως δεν έχει εικόνα.
1: Εντάξει. Δεν λέω ότι ήταν άσχημο. Ωραία το κάνεις. Δηλαδή, ωραία. Ναι. Γιατί είναι ορισμένοι οι οποίοι ξεφωνίζουν. Νομίζουν ότι πίνουμε νερό. Ξεφωνίζουν. Εντάξει. Σ' άκουσα, είναι η δεύτερη φορά που σ' ακούω. Εντάξει, τώρα πιστεύω και να ξαναμεταδώσεις κάποια από τα παιχνίδια. Εχθές μπορεί να μπεις... κάτι ήθελα να σου πω τώρα και το ξέχασα, είδες. Κάτι μου είπε... Δεν μου λες,
0: ναι.
1: Ο Μπίλι Μπαϊτάξης και μου είπε...
0: Τι?
1: θέλει να πάει σε ένα πρακτορείο,
0: ναι,
1: προπό, και να παίξει τρία παιχνίδια της ΑΕΚ που θα πάρει βαθμούς και στα τρία.
0: Ποια είναι αυτά τα τρία?
1: Τα προσεχή παιχνίδια που θα παίξει η ΑΕΚ στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Σε σένα, το λέγε χθες.
0: Δεν το είπε σε μένα, όχι.
1: Αν δεν μιλάγατε χθες, εντάξει.
0: Μου μιλάγαμε, αλλά δεν μου είπα αυτά.
1: Λες να δικαιωθεί.
0: Μπορεί, μπορεί. Δεν είναι απίθανο. Δεν είναι και εύκολο, αλλά δεν είναι και απίθανο.
1: Τώρα το επόμενο είναι...
0: Με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο.
1: Σαχτάρ, ναι. Ωραία. Στο Λονδίνο.
0: Ναι, ναι, είσαι ουδέτερο. Δεν παίζει στην Ουκρανία η Σαχτάρ.
1: Ναι, άμα είναι στο Λονδίνο.
0: Έχει με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Ναι, βέβαια τα τρία επόμενα είναι με Σαχτάρ στο Λονδίνο, με τη Σίτι στην Αγγλία. Εκεί βλέπω απίθανο να πάρει οι βαθμούς. Και με τη Ρεάλ εντός.
1: Καλό στα 4-0, καλό στα 0-3.
0: Μετά έχει Κόμο εκτός, Γαλατά Σεράι εντός, Ρώμα εντός και τελευταία αγωνιστική Ντόρμουντ εκτός.
1: Γαλατά Σεράι, γιατί νομίζει η Γαλατά ότι είναι εύκολη?
0: Δεν είπα ότι είναι εύκολη καμιά ομάδα.
1: Έχει πάρει κάτι παιχτάκια.
0: Παιχταράδες έχει πάρει και έχει δώσει και πολλά λεφτά.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο. Πάει στο τέλο. Ολυμπιακός πότε παίζει τώρα?
0: Ολυμπιακός παίζει το Σάββατο στο Καραϊσκάκι με τον Όφη, 7 η ώρα.
1: Όχι.
0: Και μετά
1: όχι.
0: Ευρώπη παίζει την άλλη Τετάρτη 10 η ώρα με τη Γιαγκελόνη από την Πολωνία στο Καραϊσκάκι.
1: Με ποια?
0: Με τη Γιαγκελόνη από την Πολωνία.
1: Γιαγκελόνια.
0: Γιαγκελόνια. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, καλά απόγευμα εύχομαι.
1: Και φίλοι μου από τη Θεσσαλονίκη, ελπίζω να είναι καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια, γεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Τι γίνεται?
0: Καλά, εσύ?
2: Καλά, μια χαρά. Εγώ θα ξεκινήσω καταρχήν χαιρετισμού στο Βασίλη τον Λαταμόνα, στο Γιώργο τον Λονδίνο, την κυρία Αναστασία, στο Χάρη, στο Γιώργο τα Παπαγαλάκια, το Σπύρο από το Κατάκολλο και όσους είναι στην ακρόαση εκτός από δύο άτομα. Είπες ότι η ΑΕΚ είναι πολύ πλήρης ομάδα.
0: Ναι, εσύ πως είναι πολύ καλή ομάδα.
2: Ναι, είναι πλήρης ομάδα.
0: Ναι, πλήρης. Είναι με εξαίρεση τις θέσεις το στόπερ και δεξί μπακ που δεν έχει βάθος.
2: Μισό λεπτό. Μου λέει δεν έχουμε δεξί μπακ, δεν έχουμε στόπερ και δεν έχουμε και παίζουμε με ένα μισό εξτρέμ.
0: Μα δεν παίζει με εξτρέμ η ΑΕΚ.
2: Αν τα βλέπεις πλήρης, άστο.
0: Μα δεν παίζει με εξτρέμ η ΑΕΚ.
2: Ναι, εντάξει, δεν παίζει με ένα εξτρέμ.
0: Μα δεν παίζει με εξτρέμ η ΑΕΚ.
2: Χωρίς τρίτο στόπερ και παίζουμε Champions League, λέει, και χωρίς δεξί μπακ.
0: Ναι, στο είπα κι εγώ. Δεν έχει βάθος το δεξί μπακ και στο στόπερ, δεν παίζει με εξτρέμ.
2: Τώρα πώς είναι πλήρης και δεν έχει βάθος και μετά δεν έχει βάθος, άστο. Λοιπόν. Θα πάω στον Ολυμπιακό καταρχήν.
0: Ναι.
2: Για τον Ελκαμπή καταρχήν να πω περαστικά, Ζερένιος. Και ρε παιδιά, ο Ελκαμπή έκανε μια απόφαση λάθος να ρίξει ένα πέναλτι, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Στο παιχνίδι λοιπόν, και αρχίσαν και γιουχαράνε. Λοιπόν, αυτοί δεν είναι Ολυμπιακοί για μένα. Αυτός ξέρεις πως σου λέω εγώ, πως έχω βγάλει, Βαζελόγαβρο. Λοιπόν, ξέρεις γιατί του λέω Βαζελόγαβρος? Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει μια ζωή γκρινιά. Μια ζωή, ο Παναθηναϊκός 40 χρόνια την έχει, από τα πρώτα χρόνια του Παρθενογέννη. Και με το πρώτο ου, ευτυχώς εμείς που είμαστε σε μικρό ποσοστό. Ο Ελκαμπή, αν δεν κάνω λάθος, εκτός από το σκόρ στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχει βγει και στο Europa League, σωστά?
0: Σωστά.
2: Και στο Κόφερε, σωστά?
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, αυτό το λέω για κάποιους οι οποίοι λέει, είχαν φέρει καλά σεντρεφόρ, λέει. Είχαν ομάδα καλά σεντρεφόρ. Τώρα, πώς είχαν καλά σεντρεφόρ, δεν πάω να καταλάβω. Για μένα ο καλύτερος σεντερφόρ που ήρθε ποτέ στην Ελλάδα και σαν γκολτζής και σαν ποιότητα και σαν τεχνική σαν μπάλα ήταν ο Ελ Αραμπί, το Ποτάσο. Και πολύ δεινό σκόρε είναι ο Ελκαμπή. Δεινό σκόρε. Και ο Κοβάσεβι φυσικά, ο Βαζέχα, αλλά εντάξει. Αυτούς θεωρώ τους κορυφαίους για μένα που έρθουν ποτέ στην Ελλάδα. Άκουσα και το Βασίλη από το... Από τα Μέγαρα και είπε, λέει, τα βάλει στη τύχη ο Ολυμπιακός. Ποια γκολ έβαλε στη τύχη? Η σέντρα που κάνει ο Πέτερσεν είναι στο δεύτερο δοκάρι, σωστά?
0: Ναι.
2: Τώρα πώς να σημαδεύεις στο δεύτερο δοκάρι το σέντρα φορ Και να είναι στην τύχη, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ναι, είπε ότι γενικότερα δεν είναι δουλεμένο, θεωρεί ο Ολυμπιακό.
2: Είπε και τα γκολ, εκτό από αυτό, είπε τα γκολ που μπήκαν στην τύχη.
0: Καλά, στην τύχη δεν μπήκαν τα γκολ, ναι.
2: Ποιο?
0: Στην τύχη προφανώ και δεν μπήκαν τα γκολ, λέω στην τύχη.
2: Α, μπράβο,
0: δεν μπαίνει κανένα γκολ στην τύχη.
2: Δεν κρίνιζουμε, γιατί εδώ ήταν σέντρα, πέτρε στο σημάδι, όχι σέντρα. Σημάδι στο δοκάρι και εκεί μπήκε ο Μεξικάνο που είναι γκολτζή, είναι σε όλε τι φάσει μέσα. Καταρχήν είναι μέσα στι φάσει, να βλέπει τον τροχό και είναι μέσα στι φάσει, αυτό. Λοιπόν, σημαδεύει ο Πέτρο στο δεύτερο δοκάρι, ψαράκι γκολ. Του κάνει κίνηση στο χώρο ο Πουέρτα, σωστά, και τη δίνει έτσι, δεν είναι, την πάσα την έξω.
0: Ναι, την κάνει ο Φορτούνης στην κάθε στον Αρμάντο Γκονζάλης και κάνει την πάσα ο Αρμάντο Γκονζάλης στον Πουέρτα.
2: Μπράβο. Λοιπόν, σε αυτό το παιχταρά, που εσύ αφιέρωσες κάποια στιγμή 2-3 λεπτά, ενώ για τον άλλον του Παναθηναϊκού ήταν σε γεωγραφία 11 λεπτά.
0: Για ποιον?
2: Λες και είχε πάει το. Λες ο Παναθηναϊκός πήγε το Φερναντές. Το Φερναντές ξέρεις για ποιον λέω ο Φερναντές,
0: Ποιον λες?
2: Εκεί σε Αργεντινή που πήγε σε City. Νόμιζα ότι στην Ελλάδα έχει έρθει ο Φερναντές και όχι ο Μαροκινός του Παναθηναϊκού.
0: Ο Ναΐ.
2: Για το Μαροκινό. Μπράβο.
0: Ναι, και για τον Πουέρτα μίλησαμε. Τον Ναΐ προφανώς το ξέρουμε για καλύτερα και τον έχουμε δει για να πέσει και τον Παναθηναϊκό.
2: Όχι, μίλαγε. Δεν σου είπα ότι είναι καλό παίχτη. Άλλο λέω εγώ.
0: Τι λες?
2: Δεν είπα ότι είναι καλό παίχτη.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν είπα ότι είναι καλό παίχτη. Μίλαγε 11 λεπτά λέω. Και τον άλλο που ήρθε από τον. Που έφερε ο Ολυμπιακός από την Πρέμιερ Λίγκα, από το καλύτερο πρωτάθλημα, ο οποίο είναι διακριθή και στο αγγλικό πρωτάθλημα, έχει παίξει και Europa και Champions League και έχει βάλει και γκολ. Είπε 2 λεπτά για αυτού και 2 για τον Πουέρτα. Το κλείνουμε κι αυτό.
0: Μάλιστα, οκ, έγινε. Ναι.
2: Όχι, έγινε μισό λεπτό, κάτι δεν τελείωσα. Λοιπόν, αυτούς, εγώ τους είμαι ο Βαζελόγαυρος. Με τους Δινιάριδες. Και εδώ τα βλέπω. Καταρχήν, ο Ολυμπιακός έχει 17 καινούριους παίκτες. Είναι πραγματικότητα, δεν είναι?
0: Ναι, έχει 17 καινούριους παίκτες.
2: Πώς θα βρεθούνε? Θα βρεθούνε πού? Και τα παράξω με τη λίπα, παιδιά, αυτά τις κουβέντες δεν είναι άντε 65 χρονών. Και όταν βλέπει την ομάδα, μια ομάδα που παρουσίασε εδώ 40-50 χρόνια, δεν λε τα παράτσε. Ποιο θα πάρει ο Μεντιλίπα, ένα πολύ σοβαρό άνθρωπο, θα παράτσε. Τι είναι δηλαδή, τι είναι ο Μεντιλίπα, ένα. Το βρήκαμε στον δρόμο και το βάλαμε προπονητή. Το βρήκαμε τυχαία. Λοιπόν, και το τελευταίο για το κύριο, θα πω για τον κύριο Θανάση. Και δεσμού, κύριε Θανάση, θα σα συμβουλέψω κάτι. Μην εκνευριζόσαστε για αυτά που λένε οι γνωστοί, το γνωστό δίδυμο. Δεν χρειάζεται. Αυτού του αρέσει να προκαλούν. Ο επότερος στόχος είναι να μας προκαλέσουν να βρίσουμε για να μας κόψουν. Πρώτον. Και δεύτερον, τους αρέσει να γελιοποιούνται. Ο άλλος στα 60 Μάλιστα. και ο άλλος στα 70.
0: Έγινε Γιώργο, να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, εντάξει κύριε Θανάση, άστους. Άστους. Κατακόκκινος είναι ο Σβέρκος.
0: Εντάξει, γεια σου Γιώργο, γεια. Πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα.
3: Έλα, καλησπέρα φίλε μου.
0: Γεια σου Κώστα.
3: Τι κάνει?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Καλά. Καταρχάς να ευχαριστήσω για τις ευχές για το παιδί μου που παντρεύτηκε.
0: Να σε καλά.
3: Όλο τον κόσμο και τον κύριο.
0: Και να είναι καλά τα παιδιά.
3: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους και εύχομαι τα καλύτερα και στα δικά τους τα παιδιά. Λοιπόν, να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Γιώργο για την αναφορά γύρω από την Κωνσταντινούπολη, γιατί τη γονή μου, ο κύριο Γιώργο, μπορεί να φύγει 12 χρονών, αλλά στην ηλικία του μικρού μου αδελφού. Του μικρότερου αδελφού. Τέλος πάντων. Έζησαν 25 χρόνια και το καθεστώς ο πατέρας μου το έζησε πάρα πολύ και τα γεγονότα. Τι να πω, ότι όλο στοιχείως σωθήκανε σε ένα υπόγειο, σε μια καταπαχτή από έναν Αρμένη και από έναν Τούρκο. Τι θέλω να πω, γείτονες, φίλοι, χρόνια πίνανε μαζί, Έλληνες, δηλαδή θέλω να πω, οι περισσότεροι ήτανε αυτοί που δημιουργήσαν τα θέματα ήταν ξένοι. Ξένοι εισαγόμενοι, να το πω, μέσα στη Κωνσταντινούπολη και δημιουργήσαν αυτά τα προβλήματα. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να υπήρχαν και κάποιοι ντόπιοι, αλλά στην πλειοψηφία τους ήταν, ναι. Δεν θέλω να αναφερθώ σε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί θα τραβήξει εκπομπή, αλλά έχει χίλια δίκαια για όλα αυτά που είπε, γιατί τα ξέρω από τους γονείς μου. Τα δύο μου τα αδέλφια γεννηθήκαν εκεί, 8 και 10 χρονών.
0: Ναι.
3: Εγώ γεννήθηκα στο Εγάλαιο. Και με μία βάρκα περάσανε με δύο βρεγμένες κουβέρτες για να σωθούν από την οργή, το μίσος για μια επί της ουσίας προβουκάτια. Από ό,τι έχω ακούσει, από ό,τι λέει η ιστορία, ό,τι είχε γίνει τότε στη Θεσσαλονίκη. Μια αφορμή δηλαδή, με λίγα λόγια, να δημιουργηθεί θέμα, να πάρουν τις περιουσίες των ανθρώπων και τα λοιπά. Λοιπόν, να πάμε τώρα στα αθλητικά. Θα δώσω πολλά πολλά συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Μπράβο της. Βλέπω παίκτες και προπονητής είναι σε μία γραμμή. Μαχητική ομάδα, λίγο μεσοαμυντικά κάπου έχει ένα θεματάκι, αλλά πιστεύω ότι με την πάροδο του χρόνου θα το φτιάξει.
0: Χαίρομαι την πλάγια του. Κώστα, δεν θεωρώ ότι έχει θέμα μεσοαμυντικά. Δηλαδή, έχει δεχθεί σε τόσους αγώνες, έχει δεχθεί ένα γκολ από την Κηφισιά. Και αυτό στο τέλος της αναμέτρησης.
3: Ναι,
0: απλά δεν έχει βάθος η ΑΕΚ. Δηλαδή, ο Ρότα το παιδί θα σκάσει.
3: Ναι, και στα στόπερ δεν έχει βάθος. Να παίζει με κάποιες ζόρικες ομάδες στο Champions League. Σίγουρα αυτό που λες θα φανεί, γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, πολύ καλές ομάδες και ο Βόλος και η Φυσιά, μαχητικές και ο Πανετολικός.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να συγκριθούν όμως με ομάδες Champions League.
3: Αυτό θέλω να σου πω, ότι εκεί πέρα θα φανούν πολλά πράγματα και μπορώ να πω και φυσιολογικά, έτσι. Άλλα τα ρόστερ, άλλοι ομάδες, άλλο επίπεδο τώρα, εντάξει. Δεν σε καμία περίπτωση, ας πούμε, να μπορέσει να συναγωνιστεί σε πάξια. Ότι έχεις ελπίδες και το ποδόσφαιρο είναι 11 και 11, αυτό είναι σίγουρο.
0: Ναι.
3: Έχουν γίνει και θα δούμε πολλά. Και να σου πω και κάτι, μακάρι και να κερδίσει ο Μπιλ, αλλά και μακάρι να πάρει τα επόμενα παιχνίδια η ΑΕΚ βαθμό ή βαθμούς.
0: Εντάξει, τα επόμενα παιχνίδια μετά τη Σαχτάρ είναι δύσκολα. Η ΑΕΚ πρέπει να χτυπήσει το παιχνίδι με τη Σαχτάρ, να πάρει κάτι, έστω και την ισοπαλία. Γιατί τα επόμενα είναι δύσκολα. Παίζει με τη City εκτός και με τη Real εντός. Που αν πάρει ένα βαθμό και στα δύο, θα είναι τώρα θαύμα.
3: Ας κατεβαίνει λοιπόν σαν ένα outsider, σαν να παίζει μια ομάδα Α εθνική με μια τρίτη εθνική. Και ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει έτσι όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο. Και το έχω πει επανειλημμένα. Ότι δεν ξέρεις πώς θα σου γυρίσει ένα παιχνίδι και τι μπορεί να γίνει. Αλλά ότι οι πιθανότητες είναι 90-10, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έτσι. Και όσο δεν υπάρχει γκρίνια σε μια ομάδα, αυτό το παρατηρώ το τελευταίο καιρό στον Παναθηναϊκό, που μια πολύ μικρή μερίδα, έτσι, σχετικά, είχε μια απίστευτη γκρίνια, κάπου και δικαιολογημένα, κάπου και αδικαιολόγητα. Τώρα βλέπω ότι επειδή έριξε λεφτά ο πρόεδρος, μπράβο στον πρόεδρο και εντάξει, και ότι δεν ξεχνάνε αυτά που είχαν γίνει στο παρελθόν, αλλά αν προχωράμε μόνο με το παρελθόν, δεν πρέπει να ξεχνάμε, αλλά δεν πρέπει να ζούμε με αυτό το πράγμα, σε όλα τα πράγματα. Είτε λέγεται κοινωνία, είτε λέγεται ποδόσφαιρο. Να διδασκόμαστε και να προχωράμε προς το μέλλον. Το ίδιο συμβαίνει και στην κοινωνία, το ίδιο συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, επαγγελματίες ποδοσφαιριστές είναι. Θα πρέπει λοιπόν να πάψουμε να λένε αυτοί είναι πολύ μεγάλοι, πάμε για να χάσουμε. Αυτό είναι δεδομένο. Εγώ έτσι έχω μάθει, έτσι ζούσα. Είτε
0: ναι, εντάξει, δεν παίζει κανένα για να χάσει, Κώστα, αλλά είναι άλλο επίπεδο.
3: Εντάξει, να είμαστε ρεαλιστές, σίγουρα. Αλλά από εκεί και πέρα θα δείτε εκπλήξεις στο Champions League που θα τρίβουμε τα μάτια μας. Λοιπόν, τέλος πάντων, εύχομαι στην ομάδα μου τον Παναθηναϊκό να κάνει μια καλή χρονιά. Είναι πάρα πολύ νωρίς για όλες τις ομάδες και η γκρίνια κάποιοι να φύγει με τη λίμπα, να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος. Ούτε προπονητές είμαστε, ούτε πρέπει να κάνουμε τους προπονητές. Να κρίνουμε κριτική μέχρι εκεί που μπορούμε να κάνουμε. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν πιστεύω ότι ξέρει κανένας καλύτερα την ομάδα του από ένα προπονητή. Τώρα, αν θα αποδώσει ένας προπονητής σε μια ομάδα ή δεν θα αποδώσει, ότι έμαθα σήμερα έφυγε ο Κοβάσεβιτς.
0: Χθες έφυγε ο Κοβάσεβιτς, ναι.
3: Έφυγε ο Κοβάσεβιτς. Βρήκαμε λοιπόν μια αιτία. Για να δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Λοιπόν, καλούς παίκτες πήρε.
0: Ναι.
3: Τώρα το κατά πόσο θα αποδώσουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.
0: Εντάξει, πρέπει να γίνουν ομάδα, έτσι. Ότι πήρε καλούς παίκτες, πήρε καλούς
3: παίκτες. Πολύ καλοί παίκτες.
0: Όπως το ίδιο ισχύει για τον Παναθηναϊκό.
3: Βέβαια. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Να δούμε και για τον Ίστρο και για όλους. Ο Νίκολης έχει δείξει τι προπονητής είναι και πώς θέλει. Τώρα από εκεί και πέρα, αν οι παίκτες, γιατί οι προπονητές δεν παίζουν, έτσι. Το έχω πει πολλές φορές, ο προπονητής είναι μέχρι τη γραμμή. Η τακτική στο μυαλό του ενός και να το μεταφέρει στους παίκτες είναι όλο το κομμάτι.
0: Ναι.
3: Όλη η δουλειά στο ποδόσφαιρο. Έτσι.
0: Σίγουρα, όπως το λες. Γιατί ο προπονητής είναι αυτός που προετοιμάζει και που διαλέγει τους παίκτες.
3: Κατοχή για να υπάρχει πρέπει να έχει τακτική. Και πρέπει να έχει και το κατάλληλο εργαλείο.
0: Ναι, δεν γίνεται τίποτα στην τύχη στο ποδόσφαιρο στις μέρες μας.
3: Εγώ χαίρομαι προπονητές που παίρνουν ένα παίκτη από το 5-6 και το πάνε στο 8-9. Αυτοί είναι πραγματικοί προπονητές. Και δεν μιλάω για ακαδημίες, μιλάω τώρα
0: για
3: επαγγελματίες.
0: Πώς τους χρησιμοποιούν ή πώς παίρνουν τα καλά τους στοιχεία. Ναι.
3: Το τι έχει ακούσει αυτό το παιδί, θυμάσαι.
0: Βεβαίως.
3: Τι ακούσαμε για τον Πίλιο, τι ακούμε για πολλούς και διάφορους. Γι' αυτό το λέω. Να είστε καλά όλοι.
0: Να είστε καλά, Κώστα, καλά απόγευμα. Να
3: διαβάσω και μερικά μηνύματα.
0: Να είστε καλά.
3: Σε όλους υγεία.
0: Να είστε καλά, καλά
3: απόγευμα. Και καλό φθινόπωρο να πούμε. Γεια σας.
0: Καλά απόγευμα. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα και να περάσουμε σε πολύ λίγο. Στην επόμενη γραμμή, ο Μαντσίνη, το έχει σβήσει το μήνυμα, δεν είναι πρόβλημα να το διαβάσω. Ο Τόλης 7 λέει: Γεια σου, θέμα, ρε. Πολύ ανάπαθμα στην ομάδα του Ολυμπιακού από κάποιους. Παραλίγο να ακούσουμε ότι δεν έπρεπε να μετρήσει τα γκολ της ομάδας, επειδή κατά τη γνώμη σας σε όλα τα κάνει λάθος ο Ολυμπιακός. Ωραίο project ο Φίλης, αλλά και ο Κουτσογούλας. Μια χαρά τα πήγε μια ομάδα, μοντάρισε εντελώς, θρυλάρα για πάντα. Κανένα σεβασμό στον Ευρωτροπεούχο με τη Λίμπαρ και Ολυμπιακό από πολλούς Σύγκαυρους. Πάει να ξανααναδείξει διαμάντια από τα σπλάχνα της ομάδας μας ο τρομερός Βάσκος, περαστικά στον Καρέτσα, λέει ο Τόλης 7, να πούμε και εμείς τα περαστικά μας στον Καρέτσα και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Από ό,τι γράφανε στη Γερμανία, είναι πολύ πιθανό όλο αυτό να προκλήθηκε από αφυδάτωση, όσο περίεργο και αν ακούγεται. Έτσι λένε στη Γερμανία ότι είναι πολύ πιθανό να προκλήθηκε από αφυδάτωση. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, εντάξει, όχι, δεν είπε κανένας και να μετρήσει τα γκολ του Ολυμπιακού. Είπε ο Βασίλης νωρίτερα ότι θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι τόσο δουλεμένος όσο οι άλλες ομάδες σε αρκετά κομμάτια του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα, συμφωνώ ότι είναι ωραίο project, ειδικά ο Φιλής και ο Κουτσογούλας μπορεί να δώσει λύσεις. Αλλά ο Φιλής πιστεύω ότι έχει όλα τα προσόντα για να παίξει τον Ολυμπιακό και μελλοντικά να κάνει και την διαφορά, όχι απλώς να αγωνίζεται. Από εκεί και πέρα για τον Μεντιλίμπαρ, ναι, okay, καταλαβαίνω αυτό που θες να πεις. Πλέον ο κόσμος του Ολυμπιακού καλώς ή κακώς έχει διχαστεί, παιδιά. Επίσης η διαφορά Κουτσογούλα με Φίλη είναι ότι ο Κουτσογούλας είναι 22 και ο Φίλης είναι 19, έτσι, είναι μεγάλο του. Είναι αρκετή διαφορά τριών χρόνων. Όσον αφορά τον Μεντιλίμπαρ, ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει διχαστεί πλέον καλώς ή κακώς τόλοι και το βλέπουμε αυτό καθώς οι μισοί θέλουν να μείνει ο Μεντιλίμπαρ, οι άλλοι μισοί θέλουν να φύγει και μάλιστα δεν είναι ότι απλά είναι σε αυτές τις απόψεις γύρω-γύρω, είναι ότι είναι φανατικοί. Είτε αυτοί που λένε να φύγει, είτε αυτοί που λένε να μείνει. Ο Χρήστος από τον Νέο Φάλιρο λέει: Ακούτε, βρε τον Γιάννη, είναι μέσα στις σκέψεις και στις μεταγραφές, μόνο αυτός τα ξέρει αυτά, λέει ο Χρήστος από τον Νέο Φάλιρο. Ο Σπύρος λέει: Ρε Γιάννη, άφησε τον Μανδά, άφησε τον Χριστογιώργο, άφησε τον Κοντό Ορτέγα και έβγαινε στον Σαράμπια. Ήταν που δεν θα έβγαινε στην αρχή στο πρωτάθλημα, λέει ο Σπύρος. Ο Ιωσήφ λέει: Καλησπέρα. Να κάνω μια ερώτηση όσον αφορά το πρόγραμμα του σταθμού. Παρατηρώ ότι η πρωινή ζώνη έχει πολιτικές εκπομπές και όχι αθλητικές όπως είναι το ύφος του σταθμού. Αυτό θα είναι μόνιμο από εδώ και πέρα. Όσον αφορά το Μεντιλίμπαρ, έχει έρθει η ώρα να φύγει. Τον ευχαριστούμε για ό,τι πρόσφερε. Αλλά όλα έχουν ένα τέλος. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να γυρίσει την κατάσταση, λέει ο Ιωσήφ. Ιωσήφ, να σου απαντήσει το πρώτο κομμάτι. Το αθλητικό θα ξεκινάει από τις 11 ή από τις 12 και μετά του σταθμού. Αυτό θα είναι μόνιμο ή από τις 11 ή από τις 12. Από εκεί και πέρα στο υπόλοιπο κομμάτι για το Μεντιλίμπαρ, είσαι και εσύ από αυτούς που θεωρούν ότι πρέπει να φύγει. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, αν ήταν να διώξει ο Μεντιλίμπαρ, θέλω να τον είχε διώξει έστω μετά την Νεϊμέγγεν. Ώστε να έχει χρόνο ο νέος προπονητής να φτιάξει το ρόστερ όπως ο ίδιος το θέλει και να μπορέσει να δουλέψει και την ομάδα με ένα αρκετά μεγαλύτερο διάστημα. Όπως και να έχει πάντως είναι ακόμα πολύ νωρίς στη σεζόν. Αν ο Ολυμπιακός θεωρεί ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι με το Μεντιλίμπαρ πριν τρεις εβδομάδες, όμως θεωρείται ότι μπορεί να αλλάξει με το Μεντιλίμπαρ. Πολύ περίεργα τα πράγματα, παιδιά. Άλλα βλέπαμε πριν από τρεις εβδομάδες, άλλα βλέπουμε τώρα. Οπότε θα πρέπει να δούμε και το τι θα γίνει στην πορεία. Γιατί δεν είναι μόνο ο κόσμος. Είναι και νομίζω ότι ο ίδιος Ολυμπιακός έδειξε πριν από τρεις εβδομάδες, ενώ φαινόταν τελειωμένος με τη Λίμπαρ, του λέει τελικά μήνες εμπιστεύουμε να πάρουμε το Europa League, να πάρουμε το πρωτάθλημα, να κάνουμε, να ράνουμε. Τώρα βλέπουμε πάλι ότι ο με τη Λίμπαρ ακούγεται όλο και πιο έντονο, ότι είναι πιο κοντά στην έξοδο παρά στην παραμονή στον Ολυμπιακό. Επίσης είδαμε και την ανακοίνωση της Σειράς 7, η οποία λέει πάρα πολλά, που έβγαλε προχθές για τον Βάσκο τεχνικό. Θα δούμε στην πορεία. Πάντως ο Ολυμπιακός φαίνεται να μην λύνει τα προβλήματα. Πρέπει όμως να δοθεί και χρόνο στο Μεντιλίμπαρ, αν μείνει. Αν τον πιστεύουν βασικά για να μείνει, να δοθεί χρόνο στο Μεντιλίμπαρ ώστε να δουλέψει με τους καινούριους παίκτες. Γιατί το να του πάρει καινούριους παίκτες είναι το πρώτο βήμα. Αλλά το να του ζητάς να παίξει πολύ καλά με τους καινούριους παίκτες σε ένα διάστημα 5-10 ημερών, αυτό δεν γίνεται πουθενά έτσι. Και νομίζω ότι πρέπει να το καταλάβουμε. Πάμε σε διαφημίσεις, σε 2 λεπτά γυρνάμε να πάμε στην επόμενη γραμμή.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nonou Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
11: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
12: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
0: Για πάμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
13: Έλα, εγώ είμαι ο Θανάση.
0: Γεια σας κύριε Θανάση.
13: Τι κάνετε, καλά, αγόρι μου, τι κάνετε.
0: Καλά, εσύ τι κάνετε.
13: Γεια σας, αγόρι μου. Καλησπέριζω και χαιρετώ όλους τους φίλους του Ολυμπιακούς, όλους. Τον Γιώργο τον Λονδίνο, τον Γιώργο από το Μενίλ, τον κύριο Νεόφυκτο που τα λέει τόσο ωραία και όμορφα. Τον Κώστα Πρεγάλο και να ζήσει το παιδί του που παντρεύτηκε, Κώστα μου να είσαι καλά. Γιος δεν ήταν ο γιος που παντρεύτηκε.
0: Γιος, ναι.
13: Ωραία, μια χαρά, μπράβο, πολύ χάρη μου, να γίνει και παππούς. Πολύ ωραία. Και όλους τους φίλους του Ολυμπιακούς, όλους. Τα μέγαρα και τα λοιπά. Και πάμε τώρα στο παιχνιδάκι εχθές. Έχω μαζί μου εδώ τώρα, όπως κάθε μέρα, από εδώ και 45 χρόνια 50, διαβάζω το φως. Κάθε μέρα.
0: Ναι.
13: Δεν υπάρχει τίποτα το φως. Κάθε μέρα διαβάζω το φως. Θα σου πω έτσι, πάνω πιστεύω από την εφαίρεση το φως, τη βαθμολογία που βάζει στις παίκτες. Έτσι. Βλέπω ότι η πιο πιστική βαθμολογία έχει λοιπόν Έτερσον 7,5. Πουέρτα 7,5 και Φορτούνης 7,5.
0: Ναι.
13: Και όλοι οι άλλοι έχουν 7 ο Κουτσογούλας, 7 ο Κάρμο, έτσι.
0: Ο Αρμάντο Γκονσάλης πόσο έχει.
13: Πώς.
0: Ο
13: Γκονσάλης 8. Α, ναι, μπράβο, ναι. Γκονσάλης 8.
0: Εντάξει, γιατί ήταν ο κορυφαίος, έτσι, 2 γκολ μία ασίστ έκανε.
13: 8 ο Γκονσάλης, ναι. Γκονσάλης λοιπόν 8, έτσι. Ο Φορτούνης 7,5, Πουέρτα 7,5. 7,5, ο Φίλης 7, έτσι. Ο Τσιγκλιτάν 6,5 σχεδόν και πιο λίγο.
0: Ναι. Εντάξει, έφερε και ευθύνη σημαντική στον γκολ του πρώτου του Βόλου, ο Τεχνησιάν. Έπαιξε το ρόλο αυτό.
13: Και ο Σά 6,5 παρακαλώ.
0: Ναι, δεν ήταν πολύ καλός ούτε ο Σά.
13: Ακριβώς.
0: Και συνεχίζει βασικά γιατί ξεκίνησε καλά, ναι. Αλλά τώρα ναι. Έχει πέσει από δοσή του.
13: Εγώ αυτή τη μερίδα την αγαπώ, την έχω χρόνια, όλα τα χρόνια που ήμουν στα μαγαζά, στον Πειραιά εδώ εκεί. Έπαιρνα στη μερίδα και τη βάζανε και πελάτε. Θέλω για μένα αυτή είναι για μένα αυτή η μερίδα, αγαπάω όλα μου. Και βλέπω και τη βαθμολογία τη πάντα και του παίξει που βάζει και τη θεωρώ πολύ αντικειμενική. Τι ήθελα τώρα να πω εγώ ο Γιώργο μου από το Μενίδη. Δεν είμαι να στηρίξω κάποιον. Εγώ στεναχωρήθηκα με τον Μικελίμπα. Διότι δεν γίνεται ο Φορτούνης στο Βόλο σε ένα παιχνίδι κρίσιμο για τον Ολυμπιακό όταν πα να παίξει πρωτάθλημα. Δεν βάζει μέσα το Φορτούνη. Τον έχει βάλει, ήθελα να πω, με τον Γερακλή. Γι' αυτό είπα και θύμωσα. Έχει βάλει με τον Γερακλή, τον έχει βάλει 90 λεπτά να παίξει στο κύπελλο. Με το Λάρισα.
0: Με τη Λάρισα στο κύπελλο, στο 4-0. Ναι.
13: Δηλαδή και μετά από 2-3 μέρες, λογικό είναι. Και δεν τον βάλει σε 90 λεπτά. Αυτό είπα και τσαντίστηκα με τον Μετιλίμπαρ.
0: Καλά, και νομίζω ότι έχετε και δίκιο στο τομάτι.
13: Δεν γίνεται να λείπει. Κάτι να σου κάνει. Μια σέντρα, μια σέντρα. Εξού ήταν τρομερό. Μέχρι και πίσω μάρκαρε. Γύρναγε, ξέρει γιατί γύρναγε και πίσω. Σε μια δόση, θυμάμαι, που έχασε την μπάλα, δεν τη βλέψανε και έτρεξε πίσω τόσο γρήγορα να μαρκάρει και την πήρε την μπάλα πάλι πίσω. Δηλαδή, για να μην λένε και να μην δίνει δικαιώματα ότι δεν μαρκάρει. Κατάλαβε, ναι. Αγόρι μου.
0: Επίσης, να δω αν θα παίξει και το Σάββατο με τον Όφιο Φορτούνης. Γιατί να θυμίσω, είχε δεχθεί κόκκινη κάρτα με την Αϊμέγγεν. Οπότε στον Ευρωπαϊκό Αγώνα του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνη μεσοβδόμαδα, σε μια εβδομάδα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή.
13: Να παίξει ένα ημίχρονο. Οπωσδήποτε. Αμέσως θα κάνει διαφορά.
0: Ναι, όποτε παίζει, κάνει διαφορά.
13: Να παίξει ένα ημίχρονο. Και να το ξεκινήσει τώρα, σε πρώτο ημίχρονο. Και μετά, άμα κουραστεί, να φύγει. Και ξεκινάει να βάζουμε πλέον στο πρώτο ημίχρονο να βάζουμε γκολ. Δεν μπορούμε να έχουμε το περσινό 27 ημίχρονα τα πρώτα γκολ. Όταν λοιπόν πάει αυτό, όταν λοιπόν εμείς στο τέλος τα είχαμε φτάσει 2 γκολ, ξέρεις πως ελοήθηκα εγώ να βγω στο Θανάσης, ξέρεις πως αντίστοιχα. Κοίταξε, λέω, ρε παιδί μου, γιατί να τρώμε γκολ. Καλά, στην έξοδο έπρεπε να έχει ανέξοδο ήδη ο Μπόμποβιτς, νομίζω, γιατί με έχει καθαρίσει.
0: Όχι, όχι, δεν προλαβαίνει, κύριε Θανάση. Δεν έχει.
13: Όχι,
0: πάει στο δεύτερο δοκάρι μπάλα, δεν προλαβαίνει σε εκείνο το σημείο. Πρέπει να έχει κλείσει, να έχει κολλήσει πάνω στον εξτρέμε ο αριστερό μπακ. Τρώει πλάτη τη
13: κίνηση. Τι έκανε, τι ξέρω τι να πω. Δεν είναι ο τέτοιο.
0: Ο Τεκνιζιάν, έφερε ευθύνη ο Τεκνιζιάν.
13: Πώ έκανε το κόλπο που έβαλε αυτό ο Πόσο, λέει ο Κούτσο.
0: Ο Χαραλαμπόγουλ.
13: Πολύ ωραίο πλασέ. Αυτό είναι πρώην παίκτη του Ολυμπιακού.
0: Έμπαιζε τον Ολυμπιακό που ήταν.
13: Έπεσε τον Διακόπη, μπράβο του, ωραίο γκολ που έβαλε και δεν πανηγύρισε.
0: Όχι, δεν πανηγύρισε, όχι.
13: Το γκολ. Μπράβο του. Πόσο χρόνο είναι, ξέρεις?
0: Νομίζω είναι 19, δεν κάνω λάθος.
13: Αχ, Χριστός, 19 μόνο. Ποιος τώρα να πούμε.
0: Θα το κοιτάξω, το λέω με επιφύλαξη.
13: Με επιφύλαξη,
0: θα στο πω σε λίγα δευτερόλεπτα.
13: Ας κάνω μια ερώτηση.
0: Ό,τι θέλετε.
13: Ο Πέτερσον μπορεί να παίξει μπακ αριστερό.
0: Έχει παίξει 11 φορές στην καριέρα του. Στην ανάγκη μπορεί να παίξει, ναι. Αλλά...
13: Στην ανάγκη μπορεί να παίξει.
0: Αλλά προφανώς είναι δεξιός μπακ. Έχει παίξει 11 φορές στην καριέρα του σύνολο. Δεν είναι πολλά παιχνίδια, αλλά τουλάχιστον έχει ξαναπαίξει, ναι.
13: Ναι. Δεν θα ήταν καμιά φορά να τον δοκιμάσει μπακ αριστερό γιατί μπροστά έχει του Σαλιακά.
0: Ναι.
13: Άμα νομίζουν ότι αυτοί οι άλλοι δύο δεν μπορεί να αποκριθούν.
0: 21 είναι και η Θανάση, ο Χαραλαμπόγκλου είναι 21.
13: 21 είναι?
0: Ναι, ναι, ναι.
13: Εντάξει. Δεν είναι μεγάλος. Είναι ελεύθερο και θα βγει εκεί πέρα ή με.
0: Όχι, κανονικά με συμβόλαιο μέχρι το 2029.
13: Α, έχει φύγει από τον Ιντιακό, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, έχει φύγει. Έχει φύγει.
13: Έτσι είναι τέλος πάντων, εντάξει. Πίσω περίπου, αυτά θέλω να πω. Ας πούμε, θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου ότι εγώ, εάν μείνω με τη Λίμπαρ, κοίταξε και να μείνει. Αλλά να αλλάξει μυαλά, να σταματήσει να έχει κολλήματα. Και είναι λογικό, το λέει όλος ο κόσμος. Και εγώ βλέπω εδώ ένα κομμάτι που λέει με τη Λίμπαρ και ρεκορτήθηκε κατά την είσοδο στον ελληνικό χώρο. Μπορεί να μην ακούσει το κλασικό σύνθημα με τον κόσμο να φωνάζει με το όνομά του, αλλά και ρεκορτήθηκε. Αλλά και το πρώτο κόσμο του Ολυμπιακού.
0: Μην το χειροκροτήσει, κύριε Θανάση.
13: Ναι,
0: αλλά χθες ίσως και για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό δεν ακούστηκε το κλασικό σύνθημα που τον αποθεώνει.
13: Εντάξει, αλλά και αυτός να αλλάξει μυαλά. Να μην είναι τόσο, ας πούμε, πεισματάρης. Βλέπεις με Χριστιανέ μου, με το Βόλο, έτσι δεν είναι. Βλέπεις την ομάδα, δεν βάζει στο Φορτούνι καθόλου. Εκείνο που έγινε μπαρούτι εγώ να με σαντίσκα. Και τον έξι με τη Λάρισα 90 λεπτά. Βλέπω τον Βετσιλικά, τον νερό, τον Κορυζάρη είναι μέσα στις φάσεις.
0: Ναι, είναι μέσα στις φάσεις. Και θα μπορούσε χθες να πετύχει κι άλλα γκολ. Ήταν καλός.
13: Μου άρεσε πολύ και ο Γιάννη που μπήκε μέσα και το γκολ που έβαλε αποκυρώθηκε.
0: Ναι.
13: Για offside.
0: Ωραίο τον γκολ, ήταν λίγο offside.
13: Ωραιότατο. Μπράβο του. Μπορεί να πει ο Γιάννη Τσούκου. Γιατί εντάξει, δεν είναι κακό παίκτη, για όνομα του Θεού. Καλό παίκτη είναι. Μπορεί να επανέλθει και να γίνει πάρα πολύ.
0: Θα βοηθήσει ο Γιάννη Τσούκου. Είναι καλό παίκτη και πρέπει να βρει και αγωνιστικό ρυθμό για Θανάση γιατί δεν έχει παίξει εδώ και καιρό.
13: Ακριβώς. Να βρει αγωνιστικό ρυθμό, όπως όφες να πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
13: Λοιπόν, αυτά εν ολίγης. Όσο και τον Κουέρτα, καλά, αυτός είναι ασαλαπάνε. Αυτός είναι. Πουέρτα, έτσι δεν είναι.
0: Πουέρτα, σωστά.
13: Εκταράς με τα όλα του, να πούμε.
0: Ναι, φαίνεται σε κάθε επαφή η ποιότητα που έχει με την μπάλα.
13: Να μην κάνω τώρα αναλύσεις όπως έκανε ο κ. Βασίλης. Εντάξει, τον αγώνα τον είδαμε, όλοι καταλάβανε, ξέρουμε τι γίνεται. Η ομάδα του Ολυμπιακού θα στρώσει, θα κάνουν και το 1-2, θα μπαίνουν μέσα και στην περιοχή πιο γρήγορα τώρα με τον Πουέρτα. Έτσι δεν είναι. Ο Ζώτα Σίλβα πιστεύω εμένα ότι θα βοηθήσει και αυτός που θα παίξει πάρα πολύ γιατί είναι παιχταράς. Δεν είναι. Και με το Φορτούνι δεξιά. Και λέω, διαβάζω τώρα εδώ ότι επαφές με Μπερφίκα για Μπρούμα έχει ο Άρης. Ο Μπρούμα του Ολυμπιακού που είναι
0: 30 ναι, χρονών. Ο παλιός Ολυμπιακού που είχε πάει δανεικό στο Ολυμπιακό.
13: Είναι 31 χρονών. Ναι. Εντάξει. Πόσο είναι ο Μάρτιν ο δικός μας.
0: Καλά. 31-30. Πάνω κάτω στην ίδια ηλικία είναι, αλλά τι σχέση αυτό τώρα
13: για τον Άρη. Δεν ξέρω τι να πω. Εμένα όταν τον είχαμε τον Μπρούμα μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Εντάξει, από εκείνη την εποχή ήρθαν Άσια, έχουν περάσει 5 χρόνια.
13: Ναι, αλλά και ο Μαρτίς τώρα είναι 31.
0: Ναι, όχι, ο Μπρούμα.
13: Δηλαδή, εγώ θα προτιμούσα να έχουμε τον Μπρούμα παρά τον Μαρτίς.
0: Έχει καθοδική πορεία ο Μπρούμα.
13: Δεν είναι απαραίτητο να τον πάρουμε, αλλά αν γινόταν κάτι, εγώ προτιμάω τον Μπρούμα αυτό. Θυμάμαι που δεν μου καλώνε.
0: Εσείς, κύριε Θανάση, προτιμάτε τον Μπρούμα εκείνη τη εποχή από τον σημερινό Ζέλσο Μαρτίν. Ο Μπρούμα εκείνη τη εποχή δεν έχει σχέση με τον Μπρούμα το σημερινό. Ο σημερινό Μπρούμα.
13: Είναι, τόσο πολύ.
0: Έχει πέσει, ναι, για να πηγαίνει στον Άρη τώρα, με όλο το σεβασμό, αλλά από εκεί που ήταν στην
13: Μπενφίκα.
0: Αυτό λέω. Το να πηγαίνει στην Μπενφίκα στον Άρη σημαίνει ότι κάτι έχει κάνει λάθο.
13: Εντάξει, άμα το δούμε στον Άρη, δεν λέω να τον πάρουμε. Θέλω να πω ότι σίγουρα ήταν πεθαρά. Αλλά και δεν μου λες, αν πάει δηλαδή ο Μαρτίνς ο Νάρη, τι θα κάνει.
0: Ό,τι κάνει στον Ολυμπιακό. Ό,τι κάνει στον Ολυμπιακό ήρθε να
13: σήκει. Τι θα κάνει, γύρω.
0: Δεν θα κάνει κι αυτό. Να είστε καλά, κύριε Θανάση. Καλά απόγευμα.
13: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Όσον αφορά πάντως τον Μπρούμα, να πούμε ότι πέρσι έπαιξε ελάχιστο όλη τη σεζόν. Έπαιξε μόλις 3 παιχνίδια πρωταθλήματος και αυτά για λίγα λεπτά. Και τίποτα άλλο. Μόνο 3 παιχνίδια πρωταθλήματος έπαιξε όλη την περσινή σεζόν. Και πρόπερσι πάλι με την Μπενφίκα, όταν τον είχε πρωτοπάρει, δεν έπαιξε πάρα πολύ. Είχε παίξει περισσότερο σε σχέση με πέρσι. Ουσιαστικά είναι μια χρονιά όπου δεν έχει παίξει ουσιαστικό ποδόσφαιρο ο Μπρούμα. 31 ετών, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43. Και 2-15-2-15-59-43. Πάω κουβίτα Ολυμπιακός Β στο 41ο λεπτό. Δεν υπάρχει σκορ στον αγώνα που ρίχνει την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της Super League 2. Γίνεται στο γήπεδο της Τούμπας το παιχνίδι. Για οτιδήποτε εξέλιξη είμαστε εδώ να σας ενημερώσουμε. 5 η ώρα ο Φινές της Χρυσούπολης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Πάμε να διαβάσουμε μερικά τα μηνύματά σας. Ο Τάκης ΑΕΚ λέει καλημέρα. Ο Μίχος συνεχίζει. Όχι, Τάκη, ο Μίχος έχει αποχωρήσει από τον σταθμό. Ο Ευάγγελος ο Μίχος, να σε καλά. Ο Τάκης, άλλος Τάκης, λέει καλησπέρα Θέμη. Λυπάμαι και ντρέπομαι που είμαι Έλληνας. Όταν ακούω ότι οι άνθρωποι πηγαίνουν στις κάλπες και ψηφίζουν για το μέλλον μας, έχοντας ως γνώμονα τα οπαδικά και περισσότερο αισθάνομαι ντροπή που αυτά τα άτομα κάποια ηλικία δυστυχώς δεν υπάρχει σωτηρία. Λυπάμαι, λέει ο Τάκης. Προφανώς, ρε παιδιά, δεν πρέπει να ψηφίζουμε με βάση τις οπαδικές προτιμήσεις του καθενός. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να είναι πράγματα αυτονόητα. Ο Σπύρος στο Κατάκολο λέει: γιατί αν κάποιος ποδοσφαιριστής δείχνει καλά στοιχεία στον Ολυμπιακό, λένε θα τον πουλήσει στους εκατομμύρια και όχι να αφήσει εποχή στην ομάδα. Ρε χάρη, τι νοοτροπία είναι αυτή. Θέμη, καλή εκπομπή. Χαιρετίσματα στο Γιώργο Μενίδη. Πρωινή φωτό από Κατάκολο, λέει ο Σπύρος. Και βλέπω εδώ τη φωτογραφία, την ωραία που μου έχει στείλει με την ανατολή του ηλίου ο Σπύρος. Γεια σου, ρε Σπύρο, να είσαι καλά. Πολύ ωραία φωτογραφία. Δεν έχεις άδειξη το που λες, Σπύρο, αν και πλέον έτσι όπως έχουν αλλάξει τα πράγματα είναι πιο πιθανό ομάδες όπως ο Ολυμπιακός δηλαδή να πουλάνε τους παίχτες όταν κάποιοι κάνουν τη διαφορά και είναι για το βήμα παραπάνω και είναι και σε καλή ηλικία έτσι. Και κακά τα ψέματα και αυτοί οι παίχτες όπως ο Πουέρτα έχει όνειρο να παίξει ας πούμε σε ένα κορυφαίο πρωτάθλημα για παράδειγμα στην Premier League. Να σε καλά, Σπύριο. Πάντως έχεις δίκιο για την αλλαγή νοοτροπίας. Ο Γιάννης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και περαστικά στον Καρέτσα που έθεσε ζημιά, αλλά όλα καλά τα πράγματα και να μπορέσει να ξαναπαίξει. Οι νέοι παίκτες του Ολυμπιακού αποδείξαν ότι μπορούν να βοηθήσουν. Το θέμα είναι να μπορούν να μπουν στο ρόστερ γρήγορα. Για να δούμε λίγο μπάλα και μαζί και ο Φορτούνης που ήταν ο καλύτερος παίκτης. Πάντως ο Πουέρτα θα μπορούσε να παίξει 20 λεπτά στον Βόλο, λέει ο Γιάννης. Όσον αφορά τον Πουέρτα, ο Πουέρτα θα έπαιζε στον Βόλο. Γιατί έχει αγωνιστικό ρυθμό, έπαιξε 90 λεπτά στη Λα Λίγκα, σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα. Αλλά λόγω των τριών αναγκαστικών αλλαγών που έκανε ο Μεντιλίμπαρ, δεν μπόρεσε να παίξει ο Πουέρτα. Αλλιώς θα τον βλέπαμε και εκεί. Και προτίμησε τον Φρόιλερ, ο οποίος είχε παίξει ήδη κάποια παιχνίδια με την ομάδα, και τον Ζέλσον, νομίζω, έβαλε αλλαγή. Και τον Ζέλσον Μαρτίνς, ναι. Από εκεί και πέρα, Γιάννη, συμφωνώ ότι οι νέοι θα μπορέσουν να βοηθήσουν τον Ολυμπιακό και για το Φορτούνι, υπογράφει και με τα δύο χέρια. Φορτούνις πρέπει να παίζει και ειδικά τον Ολυμπιακό ψάχνει γκολ. Δεν λέω να ξεκινήσει όλα τα παιχνίδια. Αλλά όταν ένα παιχνίδι, όπως παράδειγμα με το Βόλο, γίνεται το 1-1 γύρω στο 75 λεπτό, πρέπει να μπει ο Φορτούνις. Μπορεί να κάνει διαφορά, μπορεί να βγάλει φάσεις από το πουθενά, μπορεί έχει το απρόλεπτο και είναι ένας παίκτης που τα έχει όλα αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μένει εκτός σε τέτοια παιχνίδια που ο Ολυμπιακός ψάχνει τον γκολ. Δεν λέω να μην ξεκινήσει το μάτς. Οκ, το επιλέγει να μην ξεκινήσει. Ο Ολυμπιακός να προηγείται που λέει ο λόγος 1-0 και να λέμε γιατί δεν έβαλε το Φορτούνι. Γιατί δεν χρειάζεται το Φορτούνι προφανώς εκείνη την ώρα. Χρειάζεται κάτι άλλο, κάποιο παίκτη που μπορεί να δώσει περισσότερες ανάσες και θα μπορούσε να μαρκάρει και περισσότερο. Αλλά όταν ένα παιχνίδι έχει κολλήσει το 0, ή αν ο Ολυμπιακός χάνει ένα παιχνίδι, δεν γίνεται να έχει το Φορτούνι για να τον αφήνει στο πάγκο σε όλο το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα πάμε στο μήνυμα του Σωτήρη. Λέει τι έγινε, Θεέ μου, αν δεις το χθεσινό μήνυμα που σου έγραφα για το Φορτούνι και μετά τον είδαμε στο γήπεδο να πετάει. Ένα ακόμα παράδειγμα πως οι προπονητές είναι άνθρωποι με μονές κολλήματα και πολλές φορές, όσο και αν το πιστεύεις, ποδοσφαιρική ασχετοσύνη που βρέθηκαν σε λάθος μέρος τη λάθος στιγμή. Είναι τόσο απλό όπως συμβαίνει σε όλα τα επαγγέλματα, λέει ο Σωτήρης. Εντάξει, Σωτήρη, σε γενικές γραμμές συμφώνησα με το χθεσινό σου μήνυμα. Δεν μπορούμε να πούμε ποδοσφαιρική ασχετοσύνη σε έναν άνθρωπο που έχει πάρει 2 ευρωπαϊκά, εκτός να καταλαβαίνω κάτι λάθος εγώ από αυτό το οποίο έχεις γράψει. Από εκεί και πέρα, προφανώς άνθρωποι είναι, δεν είναι ρομπότ, έχουν κολλήματα, εννοείται, δεν υπάρχει κανένας προπονητής χωρίς κολλήματα. Κάνουν λάθη, προφανώς και κάνουν λάθη. Και για τον Φορτούνι, ειδικά, ό,τι είπα και προηγουμένως, συμφωνώ 1000%. Ο Φορτούνις ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού, θα μπορούσα να πω, και χθες. Και όχι μόνο χθες. Με εξαίρεση το εκτός με την Νάιμέγγεν, που είχε μπει αναγκαστική αλλαγή στο 13ο λεπτό και αποβλήθηκε. Σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια στην Ελλάδα που έχει παίξει ο Φορτούνις, είναι τουλάχιστον καλός. Για να μην πω τουλάχιστον πολύ καλός. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
8: Ναι, παρακαλώ.
0: Καλησπέρα σας.
8: Καλησπέρα σας. Λέγομαι Παναγιώτης.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
8: Από Χαραυγή παίρνω κερατσίνη.
0: Χαίρομαι. Σε ακούω.
8: Ολυμπιακός είμαι.
0: Καλά κάνεις.
8: Ήθελα να πάρω, εντάξει, εγώ βλέπω τα παιχνίδια τώρα του Ολυμπιακού και έχω κάποιο πρόβλημα υγείας και δεν μπορώ να παρακολουθήσω. Θα ήθελα, γιατί άκουσα τον κύριο Θανάση.
0: Ναι. Παναγιώτη, αρχικά ελπίζω να πάνε όλα καλά και να είσαι καλά.
8: Επειδή σ' άκουσα τον κύριο Θανάση, γιατί τον ξέρω πολλά χρόνια, είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Εξαιρετικός και η γυναίκα του και τα παιδιά του, γιατί το γνωρίζω. Είμαι ο Τάκης ο ποιητής. Άμα ξέρει, θα καταλάβει ο κύριος Θανάσης. Έτσι είναι το παρατσούκλι μου, δηλαδή.
0: Τάκης ο ποιητής.
8: Εύχομαι να είναι και τα εγγονάκια του να είναι υγιέστατα και πολύ. Πού να το πω, γιατί είμαι συγκινημένος τώρα που τον άκουσα.
0: Να έχουν όλα τα καλά, να έχουν όλα τα καλά.
8: Θα ήθελα να έχω το τηλέφωνο του, δηλαδή δεν ξέρω.
0: Θα ακούει, κύριε Τάκη, θα ακούει λογικά ο κύριε Θανάσης. Να πάρετε, όταν τελειώσει η εκπομπή στις 5 η ώρα, αν είναι εύκολο να πάρετε ένα τηλέφωνο στην παραγωγή όπως καλέσατε και τώρα για να βγείτε στον αέρα, να σημειώσουμε το τηλέφωνό σας και θα επικοινωνήσει ο κύριε Θανάσης εφόσον το θέλει και μας δώσει την άδεια να ανταλλάξει το τηλέφωνο να έρθει σε επικοινωνία.
8: Χαιρετισμούς όλους και στον Γιώργο από το Λονδίνο, γιατί τα λέει πάρα πολύ καλά, γιατί ακούω το σταθμό σας. Καταλάβατε.
0: Ναι, καταλαβαίνω, κύριε Τάκη.
8: Και πολύ ακροατή. Συγχαρητήρια για την εκπομπή και σε εσάς.
0: Να είστε καλά, κύριε Τάκη. Να είστε καλά.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να πάνε καλά. Όλα καλά. Εύχομαι με το πρόβλημα υγείας σας και τα καλύτερα. Ναι, ναι. Δεν έχω να πω κάτι.
8: Είναι εδώ και μια κοπέλα, θέλει να σας μιλήσει.
9: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
9: Γεια σας για την εκπομπή, υπέροχοι είστε. Τι άλλο να πω, συγχαρητήρια.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
9: Για το κύριο Θανάση της Οπλαντή, άμα θέλατε. Άμα θέλατε να ρωτήσετε, γιατί τον ξέρει το Τάκη, άμα μπορείτε να δώσετε το τηλέφωνο, θέλετε να ακούσουμε οι άλλοι
0: Ναι, φυσικά είπα και στον κύριο Τάκη και θα ακούει ο κύριος Θανάσης με το που τελειώσει η εκπομπή στις 5 η ώρα να επικοινωνήσετε και πάλι με το σταθμό για να ανταλλάξετε τα τηλέφωνα και να έρθετε σε επικοινωνία.
9: Ναι, όμως όταν θα είναι ο κύριος Θανάσης μπορούμε να μιλήσουμε συγχρόνως μαζί του.
0: Όχι, θα μιλήσετε, θα τον πάρετε τηλέφωνο, να μιλήσετε ιδιωτικά, οι δυο σας.
9: Θα σας αφήσει το τηλέφωνο του.
0: Ναι, θα ακούει ο κ. Θανάσης. Ελπίζω να ακούει, να μην έχει κλείσει το ραδιόφωνο για να μιλήσει. Αλλά και να μην ακούει τώρα, αφήστε μου, θα μας αφήσετε εσείς το τηλέφωνό σας και την επόμενη φορά που θα επικοινωνήσει ο κ. Θανάσης, γιατί επικοινωνεί αρκετά συχνά, θα του το μεταφέρουμε να σας καλέσει ο ίδιος.
9: Θα βάλω το τηλέφωνο
0: σας απ' έξω. Όχι στον αέρα, δεν θέλω να μου το δώσω στον αέρα. Θα το δώσετε με το που τελειώσει η εκπομπή στις 5 η ώρα, θα καλέσετε και πάλι να το δώσετε στην παραγωγή.
9: 5 η ώρα,
0: τώρα σε 10 λεπτάκια.
9: Σε 10 λεπτάκια.
0: Ναι.
9: Εντάξει,
0: να είστε καλά.
9: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, χάρηκα που σας άκουσα. Καλό απόγευμα.
8: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Τάκη. Γεια σας.
8: Γεια σας.
0: Γεια σας. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
14: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, Ανδρέα, εσύ.
14: Ναι.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
14: Γιατί δεν ακούω, ο άλλος προηγούμενος που πριν βγω εγώ, δεν ακούγεται καθόλου.
0: Έχουμε ένα, αυτό το γνωρίζω, το άτομο που περιμένει στη γραμμή δεν μπορεί να ακούσει το μιλάει, δεν ξέρω τώρα γιατί, είναι τεχνικά τα θέματα.
14: Κοιτάξτε λοιπόν, για χθες.
0: Ναι.
14: Πέρα με τη Λίπαρ, στο κοντά αυτό βάζει το Σιπιόνι.
0: Λέλατε να κάνει τι, απορώ κι εγώ.
14: Μεγάλε με τη Λίπαρ. Μας έχει τρελάνει τώρα, δηλαδή, εγώ το Σάββατο βλέπω να βάζει τη Κίνιο, τον άλλο το κολλητό του Γκαρθία, τον Νέση και τον Μπρούνο, τώρα μας τρελάνει το Σαββάτο και θα τρελαθούμε πάλι. Δηλαδή αυτά που κάνει είναι ανεξήγητα. Ο Φορτούνης είδες κάτι κάθε τις παλιές μακρινές, είδες μαρκάρι ο Φορτούνης, έτσι.
0: Τα πάντα έκανε ο Φορτούνης.
14: Δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και εγώ τι σου είπα για το Φίλι, ότι είναι το επόμενο μεγάλο project.
0: Ναι, πολύ καλός ο Φίλις και πιστεύω ότι θα πάρει...
14: 19 χρονών είναι το σωματότυπό τους.
0: Ναι.
14: Έχει το σωματότυπο έχει.
0: Ναι.
14: Εγώ σου είπα είναι... Λοιπόν, και θέλω να πω κάτι άλλο. Καλά, ρε Ουνάη, πήγες εκεί στο νοσοκομείο με την πράσινη φανέλα και πρέπει να δεις τον.
0: Ανδρέα, καλά έκανε. Ναι. Δεν κατάλαβα, τι είναι αυτό που λες τώρα.
14: Τι καλά έκανε.
0: Καλά, πήγε ο Ουνάη να δει τον Ελκαμπή, τον συμπατριώτη στο νοσοκομείο και θα πούμε γιατί φόρεσε τη φανέλα της ομάδας που υποστηρίζει, που παίζει.
14: Δηλαδή, άμα πήγε να στρέψει ο Ολυμπιακό να δει ένα του Παναθηναϊκού, δεν το σχολιάσουμε.
0: Τι να σχολιάσουμε. Όχι, σχολιάζουμε την ωραία κίνηση. Πρέπει να βρούμε κάτι αρνητικό σε αυτό. Είναι δυνατόν. Στον Παναθηναϊκό παίζει, με τι να πάει, με φανέλα του Ολυμπιακού.
14: Εντάξει. Ας το περάσουμε στα τέτοια. Λοιπόν, κάτι άλλο θέλω να πω τώρα για τον μπάσκετ.

0: μικρό το γήπεδο.
1: Νομίζω είναι παραπάνω από 4.000.
0: 4.000.
1: Εγώ πάω και εγώ στο γήπεδο στην Αλερνά, γι' αυτό σου λέω.
0: Εγώ μένω εκεί πέρα, εγώ. Φτάνω ίσως για μένα εγώ.
1: Ναι. Θα το ψάξω τώρα, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος ότι είναι παραπάνω.
0: Ναι, 4.500 δεν είναι παραπάνω. Εντάξει, μικρό είναι, αλλά είναι για προσωπικά. Τώρα είναι και για την Ευρωλίγα και στους αγώνες πρωταθλήματος, έτσι.
1: Ναι, όπως το λες. Όσον αφορά το. 9.000 μου λέει θεατές.
0: 9.000.
1: Ναι, 9.000. Και 4.000 είναι πολύ λίγοι. Έχει 9.000, έχει και εξέδρα σου, η Σανέλα Αρένα.
0: Δεν ξέρω. Εντάξει, μπορεί να. Γιατί έχω σε ένα άλλο σταθμό το είπανε.
1: Ναι, όχι, 9.000. Το βλέπω εδώ μπροστά μου. Τώρα συγκεκριμένα είναι 9.025 συγκεκριμένα.
0: Εντάξει, αυτοί που πάνε όμως με. Δεν ξέρω, αυτό πρέπει να αυξήσει GPS εκεί πέρα. Είναι και κάπως δύσκολο εκεί πάνω.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς GPS για όσους δεν το ξέρουν. Και...
0: Όχι, μεταφορικά, λέω, όχι με αυτοκίνητα. Αυτοί που πάνε μεταφορικό μισό και αυτά είναι λίγο.
1: Ναι, με τα μεταφορικά είναι λίγο δύσκολο, ναι. Δεν είναι τόσο εύκολα προσβάσιμο.
0: Ναι, και πρέπει να το.
1: Θέλει η μηχανάκι ή η αυτοκίνητο κατά κύριο λόγο, ναι.
0: Δεν μου λες τώρα το Σαββάτο.
1: Ναι.
0: Πες με τον Όφη, έτσι.
1: Ναι, σωστά, Καραϊσκάκι.
0: Τι ώρα πέφτει.
1: Ναι. 7 η ώρα.
0: 7. 7, έτσι. Και να δούμε τώρα. Είμαι και εγώ σε περίεργη να δω τι δεκάδα θα κατεβάσει τώρα.
1: Νομίζω πολλοί κόσμος. Θα το δούμε.
0: Ξέρω, εγώ είπα να του δώσω μια άλλη ευκαιρία, αλλά να μην κάνει πάλι τα ίδια τα παιδιά με τον Βόλο. Γιατί αυτή η δεκάδα που κατέβηκε, δηλαδή ήταν ένα τραύμα στα μαλλιά σου, έτσι.
1: Ναι, και το είδαμε και στον αγωνιστικό χώρο, δεν έπαιξε μπάλα Ολυμπιακός. Αυτά, Αντρέα, για να περάσω σε άλλη μια γραμμούλα, γιατί τελειώνει ο χρόνος. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα, θα διαβάσω και τα μηνύματά σας και να κλείσουμε την εκπομπή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σου, Θέμη, τι κάνεις?
1: Όλα καλά, εσύ. Το όνομά σου?
2: Κώστας από Ήλιο.
1: Γεια σου, Κώστα.
2: Είπες στην αρχή ότι αυτός Αρμένιος δεν είναι ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού. Ο Τεκνιζιά,
1: ναι.
2: Ναι, ότι σ' άρεσε.
1: Όχι, είπα ότι ήταν καλός στο επιθετικό κομμάτι και παρουσίασε προβλήματα αμυντικά.
2: Ήτανε καλός.
1: Στο επιθετικό κομμάτι.
2: Είδες εσύ να βγάλει, μια σέντρα πήγε να βγάλει και την έβγαλε out, ρε παιδί μου. Να σου πω κάτι, αυτός μπορούμε να πούμε ότι κάνει για τον Ολυμπιακό μόνο για backup ενός παίχτη σωστού αριστερού μπακ. Για πρώτος μπακ δεν κάνει.
1: Ναι. Βέβαια, επιθετικά σε όλα τα παιχνίδια από την Κνιζιά μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι μπορεί να δώσει πράγματα.
2: Φίλε μου, δεν ξέρει μπάλα ο άνθρωπος. Δηλαδή, δεν ξέρει μπάλα. Με την έννοια για τον Ολυμπιακό, δηλαδή, δεν ξέρει μπάλα.
1: Εγώ διαφωνώ. Θεωρώ ότι επιθετικά είναι καλύτερο από αμυντικά. Ο Ολυμπιακός ίσως έχει θέμα αμυντικά με το Τικνιζιά να δεν φτιάξει κάποιες κατά κύριο λόγο τακτικές συμπεριφορές του. Αλλά επιθετικά θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει. Και σέντρα καλή έχει.
2: Άκουσε με. Μετά.
1: Ναι.
2: Το σκορ ξέρεις γιατί έγινε 3-2.
1: Γιατί έγινε.
2: Ας πω. Γιατί βγήκε ο Πουέρτα. Ήταν ο παίχτης που συντόνιζε όλο το κέντρο, που μοίραζε την μπάλα σωστά. Σωστά. Ο Φορτούνης είπες ότι σου άρεσε χτες.
1: Ναι.
2: Εμένα δεν μου άρεσε, ρε παιδί μου, πάλι. Έκανε 5 σουτ όλα πάνω στην εξέδρα.
1: Για τα σουτ δεν διαφωνώ, δεν είχε καλές επιλογές στο τέλος. Αλλά κάθε φορά που παίρνει την μπάλα στα πόδια του Φορτούνης, σου δημιουργείται αυτό το τώρα κάτι θα κάνει. Δηλαδή πέρασε πόσες κάθετες πάσες.
2: Θέμη, να σου πω κάτι. Από όταν πήγε στη Σαουδική Αραβία, έχασε την εκρηκτικότητα που είχε σαν παίχτης.
1: Εντάξει, δεν είχε και ποτέ εκρηκτικότητα ο Φορτούνης.
2: Δεν είχε.
1: Όχι, δεν είχε ποτέ εκρηκτικότητα.
2: Δεν είχε.
1: Προφανώς είχε καλύτερη εκρηκτικότητα πριν από 7-8 χρόνια. Αλλά δεν είχε εκρηκτικότητα.
2: Εχθές τον είδα, πήγε με τον αμυντικό, δηλαδή με αμυντικό του Βόλου είσαι, ρε παιδί μου, πήγε να του κάνει τρίπλα από δεξιά να μπει και την έχασε την μπάλα. Δεν μπορεί πλέον να τριπλάρει. Δεν ξέρω τώρα. Μεγάλωσε. Γιατί κοίταξε να δεις. Παίζει ρόλο και η ηλικία. Μην τα λέμε όλα στραβά.
1: Ότι παίζει ρόλο η ηλικία παίζει. Ο Φορτούνης όμως κάθε φορά που παίρνει την μπάλα πάει να δημιουργήσει κάτι. Δεν παίρνει την μπάλα γιατί δίνει δίπλα. Όταν πας σε...
2: Ναι, μα το βλέπουμε όμως ότι δεν μπορεί. Δεν μπορεί πλέον. Είναι η θέση που τον βάζει. Φταίει η θέση. Φταίει η ηλικία. Φταίει ότι πήγε Σαουδική Αραβία και χάλασε όλο του αυτό που είχε την...
1: Δηλαδή, Κώστα, θεωρείς ότι δεν μπορεί ο Φορτούνης και μπορεί, ας πούμε, ο Τσικίνιο, παράδειγμα τώρα, έτσι. Ή μπορεί ο Ζέλσο Μαρτίνς και δεν μπορεί
2: κάποιος άλλος.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο Φορτούνης μπορεί και παραμπορεί πάντως. Απλά

0: Προφανώς δεν έχει την εκρηκτικότητα, δεν την είχε και ποτέ και τώρα την έχει ακόμα λιγότερα.
1: Θέλω να διαφωνήσω μαζί σου.
0: Εντάξει, εγώ και δεν χρειάζεται να συμφωνούμε.
1: Δεν μου είναι. Είναι συμπαθής παίκτης. Δεν είναι αντιπαθητικός εμένα. Ίσως μετά να περάσουν 2-3 εβδομάδες, ένας μήνας και να το δούμε σε καλύτερη κατάσταση. Πάντως αυτή τη στιγμή ο Φορτούνης δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δεν είναι. Μπήκε ο Πουέρτα χτες και είδαμε, ρε παιδί μου, την μπάλα να κυλάει σωστά.
0: Μα άλλη θέση. Μπορεί να παίξει ο Πουέρτα μαζί με τον Φορτούνη.
1: Δεν με κατάλαβες τι λέω.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
1: Ο άνθρωπος ότι ξέρει μπάλα.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Εκεί θα πήγαινε να σπάσει τα δίκτυα.
0: Ναι. Μπορεί.
1: Αυτός λέει, εγώ έτσι θα το βάλω.
0: Μπορεί.
1: Δείχνουν οι παίχτες.
0: Ναι.
1: Ο Γιάρεμτσουκ, και ένα το τελευταίο, ο Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ καλός παίχτης είναι, καλός παίχτης είναι, θέλει δουλειά ακόμα πολύ. Έχει μείνει πίσω.
0: Εντάξει, προφανώς δεν έχει ρυθμό ο Γιάρεμτσουκ, δεν έχει να παίξει παιχνίδι επίσημο πόσο καιρό.
1: Καλώς
0: πώς θα να κλείσουμε με αυτό, γιατί πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή.
1: Έξυπνος παίχτης, καλός παίχτης, δεν έχει ρυθμό ακόμα.
0: Ναι.
1: Θέλει δουλειά πολύ.
0: Να σε λοιπόν, καλά, Κώστα, χάρηκα που τα είπαμε. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε πολύ γρήγορα. 2-3 μηνύματα μερικά θα αφήσω διάβαστα δυστυχώς. Ο Μαντσίνη λέει: καλησπέρα. Δύο μεγαλύτερες πληγές του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια είναι συγκεκριμένες. Η μία είναι η βαζελόγαυρη εισαγωγικά των ραδιοφωνικών εκπομπών και των social media που βρίσκουν βήμα να βγάζουν κάθε αποθυμένο και κάθε ψυχάκι που κουβαλάνε απέναντι στην ομάδα. Και η δεύτερη διαχρονικά είναι η συντριπτική μειοψηφία του κόσμου του Ολυμπιακού που ακούει στο όνομα Θύρα 7. Και κάτι τελευταίο, όταν μιλάμε για Θύρα 7, μήπως κάποια στιγμή να μας πείτε και ένα-δύο ονόματα, να ξέρουμε ποιοι υπογράφουν τις επιστολές και ποιοι πραγματικά ηγούνται αυτής της εισαγωγικά οργάνωσης. Γιατί πολύ μυστήριο μαζεύτηκε, λέει ο Μαντσίνη. Παιδιά, λέω ότι δεν προλαβαίνω να σχολιάσω τα μηνύματά σας. Όποιος θέλει να τα σχολιάσω αύριο, θα μπορέσει να τα ξαναστείλει. Θα τα διαβάσω για μένα την πολλή μηνύματά σας. Πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα σε όλους. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη. Πριν τον Τάσο Ζαφυράκη, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 3. Τα μηνύματα μπορείτε να τα ξαναστείλετε και αύριο να ξεκινήσουμε αυτά την εκπομπή. Καλό απόγευμα σε όλους.
5: 3. Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Η χθεσινή νίκη της ΑΕΚ επί της ΛΑΣΚ είναι η πρώτη σε όμιλο Champions League μετά από 20 χρόνια. Η Ένωση είχε νικήσει στις 21 Νοεμβρίου του 2006 τη Μίλαν με γκολ του Ζούλιο Σέζαρ. Κάταγμα στον καρπό έχει υποστεί ο Θωμάς Τραχώσα και αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Υποψήφιο για γκολ της αγωνιστικής είναι αυτό που πέτυχε στη χθεσινή νίκη της Ένωσης ο Ρασβάν Μαρίν. Επιπλέον 2,1 εκατομμύρια έβαλε στα ταμεία της η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ. Στους 900 βαθμούς βρίσκεται πλέον η διαφορά της Ελλάδας με τη 10η Πολωνία στην βαθμολογία της UEFA και μόλις στους 500 από την 11η Τσεχία μετά τη χθεσινή νίκη της ΑΕΚ. Αυξημένες αρμοδιότητες θα έχει στη νέα του θητεία στον Ολυμπιακό Αντώνιο Κορδόν, ο οποίος θα έχει ενεργό ρόλο στο μεταγραφικό σχεδιασμό των Ερυθρολεύκων, ενώ θα αποτελεί το συνδετικό κρίκο του ποδοσφαιρικού τμήματος με τη διοίκηση της ομάδας. Στις 5 αυτή την ώρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον αγώνα της ερχόμενης Τετάρτης κόντρα στη Διαγγελόνια. Οι Πειραιώτες εξασφάλισαν 3.500 εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Μαρσέη στις 15 Οκτωβρίου. Την περίπτωση του 28χρονου Αφρικανού επιθετικού της Σαμσουνσπορ Μάριους εξετάζει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με δημοσίευμα του Σάσα Ταβολιέρη στα 6 με 7 εκατομμύρια αν έρχονται οι απαιτήσεις της τουρκικής ομάδας. Ο οργανισμό επίπεδου Champions League χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό Μπάλσα Πόποβιτς σε συνέντευξη που παραχώρησε σε μέσο της Σερβίας. Η Αθήνα είναι το ιδανικό μέρος για μένα, έχουμε εξαιρετική ομάδα, συμπλήρωσε ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κρίστιαν Γιάκιτς. Ο Κροάτης Χαφ θα αγωνιστεί στο δικέφαλο του Βορράου δανεικός για ένα χρόνο από την Augsburg. Ο Δημήτρης Γιαννούλης αναμένεται να επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τους ασπρόμαυρους μετά τη διακοπή. Για την απόκτηση Φόρ και ίσως Τόπερ θα κινηθούν οι Θεσσαλονικείς. Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού μετά το χθεσινό ρεπό. Εκδικάζεται η έφεση του Τριφυλιού για την ποινή τριών αγωνιστικών του Σίριλ Ντέζερς. Χωρίς απουσίες πλην του Νιγηριανού επιθετικού, θα παρουσιαστούν οι πράσινοι στην αυριανή αναμέτρηση με την Κηφισιά. Ο Άρης συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον 31 ετών εξτρέμ της Μπενφίκα Μπρούμα. Επέστρεψε στις προπονήσεις στο στόπερ Φαμπιάνο. Στα ραντάρ των Κιτρίνων βρίσκεται ο 28χρονο στόπερ της Μπολόνια Νικολό Κασάλε. Την 1η Ιανουαρίου θα ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς του Ράφα Μίρα από τη Σεβίλη σύμφωνα με τους Ισπανούς. Ο Ιταλός διαιτητής Α κατηγορίας Ανδρέα Κολόμπο ορίστηκε να διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη. Ο Φωτιάς θα σφυρίξει το Ολυμπιακό Σόφι, το Τσιμεντερίδη στο Παναθηναϊκός Πανετολικός, ο Παπαπέτρου το Αστέρας ΑΕΚ, ο Κατόπης στο Ηρακλής Ατρόμητος, ο Τσέτσιλας το Κηφισιά Λεβαδιακός και ο Φίτσας στο Καλαμάτα Βόλος. Ο Όφι υποδέχεται αυτή την ώρα τον Έστω Χρυσούπολης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, τηλεοπτική κάλυψη από Sky Hybrid. Η Καλαμάτα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιβοριανού 20χρονου Χαφ Μπεν Ζιντάν, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τη Μαύρη Θύελλα. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens το διήμερο 18 με 19 Σεπτεμβρίου και θα αγωνιστούν Παναθηναϊκός Άκτορ, ΠΑΟΚ, Παρτιζάν και Μπουργκ. Τα έσοδα από το τουρνουά θα διατεθούν στο ίδρυμα που φέρει το όνομα του εμβληματικού ηγέτη του Τριφυλιού. Επίσημα στη Σαν Λαρίνα θα αγωνίζεται ο Ολυμπιακός τόσο στις αναμετρήσεις της Euroleague όσο και σε αυτές της Greek Basket League για όσο διαρκέσουν οι εργασίες στο ΣΕΦ. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την επιστροφή του Γιαννούλη Λαρετζάκη στην ΑΕΚ. Ο Ελληνας Γκάρντ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Το Μιλάνο κατέθεσε πρόταση για να φιλοξενήσει το Final Four της Euroleague τη σεζόν 2029-30. Για τη Super League 2 στο ημίχρονο ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β 0-0. Ο Χάρι Κέιν φαίνεται πως είναι το φαβορί για την κατάκτηση της χρυσής μπάλας. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Λαμίν Γιαμάλ. Σε νέο κύκλο εξετάσεων θα υποβληθεί σήμερα ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Σύμφωνα με τον τύπο της Γερμανίας είναι πιθανό η αδιαθεσία που ένιωσε στη χθεσινή αναμέτρηση της Dortmund με τη Villarreal να οφείλεται σε αφυδάτωση. Η Arsenal του Χρήστου Τζόλι αντιμετωπίσει στις 10 εκτός έδρας στην Νάπολη για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 8 παρατέταρτο Μπαρτσελόνα Φέγενορντ και Στουτγκάρδη Βίκινγκ. Στις 10 Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης, Παρίς Σεν Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας και Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γαλατά Σαράι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους. Είναι η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο και όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 5 με 6 θα είμαστε και σήμερα μαζί να ξεφυλίσουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα. Με Θέμη Παλιούρα, με Ανδριάνα Πούλιου και Γιώργο Ιωάννου στην παραγωγή της εκπομπής, στο μικρόφωνο ο Τάσος Ζαφυράκης. Θα πάμε μαζί λοιπόν, έχουμε θεματάκια, έχουμε δισογραφία με καλούς συναδέλφους, Βαγγέλη Δουκάκο για θέματα εποδιατησίας, έχουμε και τον ορισμό των διαιτητών για την τέταρτη αγωνιστική, η Σοφία Ελισιώβα θα προσπαθήσουμε να την έχουμε για θέματα Super League 2, ξεκίνησε για αυτό το πρωτάθλημα, έχει ενδιαφέρον, αναμένεται πιο ανταγωνιστικό από κάθε άλλη χρονιά και αυτό το απέδειξε και η πρώτη αγωνιστική, όπου είδαμε το Πανσεραϊκό να ητάται μέσα στο, από τη Μαρκό 1-0, μια ομάδα που ήταν φαβορή και είναι για την άνοδο, η Δένικη Βόλ το ίδιο απέναντι στην Καλλιθέα. Ένα πρωτάθλημα λοιπόν το οποίο φαίνεται ότι θα έχει ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό, και να πούμε ότι όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων νωρίτερα, το τελευταίο παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής, ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β, στο 53ο λεπτό το 0-0 παραμένει. Έχουμε όμως και για την τρίτη φάση της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας την αναμέτρηση ανάμεσα στον Όφη και τον Έστω Χρυσούπολης στο 12ο λεπτό και αυτή η αναμέτρηση παραμένει στη λευκή ισοπαλία. Θα έχετε ενημέρωση για τα δύο παιχνίδια στη συνέχεια, όπως θα έχετε και για ό,τι άλλο τρέχει, όπως για την υπόθεση Ντέσσερς που εκδικάζεται για τις τρεις αγωνιστικές. Θα δούμε λοιπόν λίγο αργότερα, αν έχουμε νεότερα θα σας τα μεταφέρουμε, αν θα παραμείνουν οι τρεις αγωνιστικές ή θα μειωθούν σε μία αγωνιστική. Στη συντροφιά μας και η εταιρεία Dead Car Hail. Πρόκειται για μια εταιρεία η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας, κυρίως όμως όταν υπάρχει ζημιά από χαλαζόπτωση ή μεγαλύτερου μεγέθους λακκούβες, και αυτή όπως λέμε πάντα και όπως ισχύει αντικαθίσταται, αποκαθίσταται με τη σύγχρονη μέθοδο BTR. Χωρίς βαφή του αυτοκινήτου σας, διατηρώντας έτσι και την εμπορική του αξία. Dead Car Hail θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Συγκρού 238 στην Καλλιθέα και αν θέλετε να επικοινωνήσετε, τηλεφωνικό κέντρο 211-411-2288, ενώ μπορείτε να μπείτε και στο site στο www.deadcarhail.com. Και να ξεκινήσουμε με το παιχνίδι της ΑΕΚ, το μεγάλο παιχνίδι του Champions League, η πρώτη αγωνιστική, η Ένωση κατάφερε απέναντι στη ΛΑΣΚ Λίντσερ να επικρατήσει με 1-0, ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορούσε να το καθαρίσει και πιο εύκολα η Ένωση, όμως σημασία έχει σε αυτά τα μεγάλα παιχνίδια, εννοώ του Champions League και γενικότερα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, είναι να παίρνει τη νίκη. Καθώς βρισκόμαστε σε όμιλο και δεν παίζει κανένα ρόλο αν είναι 3-0, 4-0 ή 2-0. Αυτά ίσως χρειαστούν και παίξουν ρόλο αργότερα, αλλά προς το παρόν όχι, πέτρα η νίκη. Έτσι λοιπόν η ομάδα του Νίκολιτς κατάφερε, μπήκε με το δεξί, άλλωστε θα ήταν ατύχημα αν δεν τα κατάφερνε απέναντι στην πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου που είναι και θα στον όμιλό της, και αν δεν επικρατούσε απέναντι σε αυτό το παιχνίδι τα πράγματα δεν θα ήταν ό,τι καλύτερο, δεν θα ήταν καλύτερα, διότι απομένουν και στη συνέχεια θα έρθουν δύσκολα παιχνίδια απέναντι στην Ένωση, παιχνίδια τα οποία δύσκολα θα καταφέρει η ΑΕΚ να φτάσει στη νίκη. Μακάρι όμως αυτό να συμβεί όχι μόνο με την ΑΕΚ και όλες τις ελληνικές ομάδες, διότι βλέπουμε ότι και έσοδα έρχονται, αλλά και η βαθμολογία της UEFA βελτιώνεται υπέρ μας και όλα αυτά μετρούν, γιατί κάποια στιγμή θα μπουν στην εξίσωση και ομάδες μας στην κορυφαία διασυλλογή και διοργάνωση, οι πρωταθλήτριες, θα καταφέρουν να πηγαίνουν κατευθείαν στη League Face του Champions League και να μην δίνουν προκριματικούς αγώνες. Κοντά μας κυρίες και κύριοι έχουμε και τα καταστήματα καλλιτικών La Botte στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα.
Αθλητικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες. Στη Ραφίνα, Εθνικής Αντιστάσεως 4, στην Αρτέμιδα θα το βρείτε το δεύτερο κατάστημα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Λαμποτέ λοιπόν, ανακαλύψτε τα και online στο lambote.gr. Εκτός από την Ένωση, είχαμε και άλλα παιχνίδια βεβαίως στο Champions League. Να σταθούμε λίγο σε κάποια. Όπως λοιπόν είχαμε μεγάλα σκόρ, για παράδειγμα Μπριζ Άστον Βίλα 2-3, Λίλ Μπέτις 2-3 επίσης. Είχαμε Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ, η ομάδα του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος το 25ο λεπτό κοντά εκεί κάπου έφυγε με φορείο, με τους γνωστούς λόγους που ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων και τα ξέρετε εσείς. Όλα πιστεύουμε ότι πάνε καλά και θα είναι καλά για τον νεαρό Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή. 3-2 λοιπόν η Ντόρτμουντ, το πάλεψε η Βιγιαρεάλ και μάλιστα κάποια στιγμή κόντεψε μάλιστα να ισοφαρίσει και σε 3-3. Από εκεί και πέρα, Πόρτο Σίτι 0-2 και Ρεάλ Ίντερ 2-1. Αυτά ήταν τα παιχνίδια και σήμερα έχει άλλα 6 παιχνίδια σημαντικά, τα οποία θα μας απασχολήσουν και στοιχηματικά λίγο αργότερα. Θα τα πούμε όμως. Μπαρτσελόνα Φέγερνο στις 8 παρατέταρτο, όπως την ίδια ώρα και στον Γκάρντι Βίγκιν. Λίβερπουλ Ατλέτικο στις 10, όπως την ίδια ώρα. Νάπολη Άρσεναλ, Παρίσι Ζερμέν, Σλάβαν Πρατισλάβας και Σπορτ Λισαβόνας Γαλατά Σαράι.

Και να περάσουμε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού για το κύπελλο, ανάμεσα απέναντι στο Βόλο δηλαδή, στο Γιώργος Καραϊσκάκης. 3-2 το τελικό αποτέλεσμα. Έχουμε την αίσθηση ότι η ομάδα του Μεντιλίμπαρ δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά της. Κατάφερε όμως να πάρει τη νίκη. Βεβαίως προηγήθηκε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Μετά έκανε το σκορ 3-0. 42 και 50 με τέρματα του Αρμάντο Κονζάλες βεβαίως και του Πουέρτα στο 68 κάποια στιγμή. 42 και 50 τα δύο πρώτα γκολ του Γκονζάλες. Από εκεί και πέρα όμως μέσα σε ένα δεκάλεπτο η ομάδα του Βόλου, παρότι είχε πολλούς παίχτες εκτός βασικούς και νεαρά παιδιά, κατάφερε να μειώσει σε 3-2 και έβαλε δύσκολα στην ερυθρόλευκη ομάδα, αλλά τέλος καλά όλα καλά, η νίκη μετράει και προχωράει. Έχει κάνει τα 2-2 μέχρι τώρα. Βεβαίως για το παιχνίδι ΑΕΚ ΛΑΣΚ είπαμε νωρίτερα για τα δεδομένα, τα αγωνιστικά για την ΑΕΚ και όλα αυτά. Έχει σε καλή φόρμα τους δύο επιθετικούς, σκοράρουν σε κάθε παιχνίδι. Βεβαίως προκάλεσε εντύπωση η δήλωση του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, του δανεικός στην ομάδα της ΛΑΣΚ, ο οποίος στο τέλος διαμαρτυρήθηκε κατά κάποιον τρόπο ότι το γκολ της ΑΕΚ προήλθε από φάουλ κτλ. Υπέρμαχος πολύ υπέρ τη ΛΑΣΚ έγινε, δεν ξέρω όταν γυρίσει, αν θα βρει ζεστή ατμόσφαιρα εκεί μετά από αυτές τις δηλώσεις. Αλλά εντάξει, το δίκιο να λέγεται. Το θέμα όμως είναι αν ήταν φάουλ ή δεν ήταν. Και προσωπικά εγώ αν ήμουν στη θέση του Λιούμπισιτς δεν θα έβγαζα αυτή την πίκρα και τα διαιτητικά λάθη τα οποία επισήμανε ο ίδιος απέναντι στην ΑΕΚ. Τέλος πάντων, αυτά ο καθένας επιλέγει τι μπορεί να κάνει και τι θέλει, και βεβαίως είναι στο χέρι του καθενός να κρίνει και το διαιτητή αλλά και το αποτέλεσμα. Βεβαίως τώρα αγωνίζεται, θα μου πείτε, με την ομάδα της ΛΑΣΚ και θέλει το καλό της ομάδας του.

0: Τα δύο παιχνίδια, φίλες και φίλοι, παραμένουν ακόμα στο 0-0. ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β για την πρώτη αγωνιστική της Super League 2 και τον Όφι Νέστος Χρυσούπολης για το κύπελο Ελλάδας, τη League Face, 0-0 στο 20 λεπτό. Λοιπόν, πάμε σε ΙΣΥΑ να ξεκινήσουμε. Σοφία Λυσιώβα στην παρέα μας, να δούμε τι νέα έχουμε έτσι από τη Super League 2. Σοφία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα σε όλους. Αυτή την ώρα διεξάγεται και το τελευταίο παιχνίδι της πρεμιέρας της Super League 2, Super Bet 2. Είναι στο 0-0 ο ΠΑΟΚ Β με τον Ολυμπιακό Β, που γίνεται έτσι ένα αρκετά καλό παιχνίδι στο γήπεδο της Τούμπας. Τουλάχιστον το γήπεδο είναι καλό. Θα μπορούν να παίξουν δύο ομάδες σε ωραίο ποδόσφαιρο. Και έτσι θα ολοκληρωθεί η πρεμιέρα της Super Bet League 2 και μπορούμε να κάνουμε έναν απολογισμό, γιατί είδαμε και αρκετά γκολ και φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείψουν οι διαμαρτυρίες. Δεν έχουμε για όλες άποψη, γιατί κάποια παιχνίδια δεν τα είδαμε, δεν υπήρχε εικόνα σε όλα τα παιχνίδια, οπότε όταν η Ελλάς Ήρου βγάζει μια ανακοίνωση για το 2-2 με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, δεν ξέρουμε αν έχει δίκιο. Ειλικρινά, ξέρουν μόνο όσοι είδαν το παιχνίδι. Ανακοίνωση διαμαρτυρίας έβγαλε και η Νίκη Βόλου, αλλά επειδή το παιχνίδι μεταδόθηκε από το YouTube της διοργανώτριας, έχουμε μια εικόνα, γιατί και στη διαμαρτυρία της Νίκη Βόλου έβαλε και ένα βίντεο με τις επίμαχες φάσεις, οπότε βλέπεις και κρίνεις. Είναι ένα θέμα αυτό. Φέτος, ειδικά σήμερα, σε αυτή την πρώτη αγωνιστική που διεξήχθη σε 4 μέρες, για το πώς θα βλέπουμε και θα αποκτούμε μια σαφή εικόνα από όλα τα παιχνίδια, γιατί εφόσον θα γίνονται και Δευτέρα κάποια ματ, αλλά δεν θα είναι όλα τηλεοπτικά, δεν θα έχουμε σαφή εικόνα των αγώνων. Και εξηγώ ότι εννοώ, την Κυριακή, σε αθλητική Κυριακή, έπαιξε ένα βιντεάκι με τα γκολ τα μέχρι τότε, για τα παιχνίδια που δεν είχαμε τηλεοπτική κάλυψη. Μόνο τα γκολ βέβαια σε εκείνα τα μάτια. Και είχε λίγο πιο εκτενές ρεπορτάζ η αθλητική Κυριακή αυτή την εβδομάδα για το ΑΕΛ αναγέννηση Καρδίτσας που το μετέδωσε κιόλα. Αλλά είναι ένα θέμα αυτό να δούμε, γιατί θέλουμε να έχουμε εικόνα για όλα τα μάτια. Τουλάχιστον τα γκολ, ας δει τι άλλο.
0: Τώρα, έχουμε κάτι άλλο, καμιά δισούλα, Σοφία, για να βάλουμε τελεία.
1: Έχω το πρόγραμμα και τις διαιτητές σήμερα. Πάλι θα είναι τριήμερο το πρόγραμμα. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Πάλι θα υπάρχουν τρία παιχνίδια που δεν θα έχουν καθόλου μετάδοση. Οπότε θα δημιουργηθεί πάλι αυτό το ζήτημα.
0: Μάλιστα. Από την ΕΡΤ να θυμίσουμε έτσι και από αλλού. Από αλλού.
1: Την ΕΡΤ και από το YouTube της Super League 2. Δηλαδή από το YouTube της διοργανώτριας.
0: Σωστά. Σοφία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τα λέμε. Να σε καλά. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε ότι στη συνέχεια θα έχουμε κοντά μας, θα κάνουμε μια προσπάθεια να πάμε μέχρι την Τρίπολη, να συναντήσουμε εκεί τον πρόεδρο του Αστέρα Άκτορ και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, τον Γιώργο Μποροβίλο, να μιλήσουμε για πολλά καυτά θέματα της επικαιρότητας, της ομάδας του, αλλά και για τις άλλες μεγαλύτερες ομάδες. Μείνετε στην παρέα μας. Προς το παρόν, στοίχημα για πάρτε μολύβι και χαρτί. Όπως είπαμε νωρίτερα, 4 παιχνιδάκια για το Champions League. Ξεκινάμε με 870 κωδικό Liverpool Atletico Madrid, ένα παιχνίδι το οποίο ξεκινά στις 10 η ώρα μαζί με κάποια άλλα, θα τα πούμε. Θα προτείνουμε goal-goal και over 2,5. Σε αυτό οι αποδόσεις, να επισημάνω ότι είναι στα φαβορί πολύ μικρές, ακόμα και τα over. Είδαμε κάποια over εκεί με ένα 22, με ένα 23. Δεν παίζονται αυτά, δεν χρειάζεται κάποιος να συμπεριλάβει στις επιλογές του. Άρα λοιπόν, κοιτάζουμε μέσα από αυτά να βρούμε κάτι που να συμφέρει και ως απόδοση. 8,70 λοιπόν, Liverpool Atletico Madrid, goal-goal και over 2,5, κοντά στο 2,20 η απόδοση. Η δεύτερη αναμέτρηση που διεξάγεται στις 10, 8.71, Νάπολι Άρσεναλ. Εδώ θα πάμε στα 2-3 γκολ. Νομίζουμε ότι δεν θα είναι πολύ ανοιχτό αυτό το παιχνίδι. Απόδοση 1.90 Και το τρίτο παιχνίδι που ξεκινά στις 10 είναι το Sporting Λισαβόνας Γαλατασαράι, κωδικός 873. Εδώ θα πάμε στο 1 χ διπλή ευκαιρία και goal-goal συνδυαστικά για να ανεβάσουμε την απόδοση στο 1,90 περίπου. Και το τελευταίο παιχνίδι ξεκινάει νωρίτερα αυτό, 8 παρατέταρτο, 8.54 στον Γκάρδι Βίγκιν. Είναι η αναμέτρηση, εδώ πιστεύουμε ότι η Στουγκάρδη εύκολα ή δύσκολα θα φτάσει στη νίκη. Θα προτείνουμε λοιπόν άσο και άντερ 4,5, διότι το over, αν θα δείτε, είναι στο 1,20-1,25, είναι πολύ χαμηλό, δεν αξίζει. Άρα λοιπόν στο Στουγκάρδη Βίγκινγκ προτείνουμε σημείο 1 και άντερ 4,5 διαστικά με απόδοση 1,80. Πάμε άλλη μια φορά συνοπτικά. 8.70 Liverpool Ατλέτικο Μαδρίτης goal goal και over 2,5 μαζί. 8.71 Νάπολι Arsenal 2-3 goal με απόδοση 1,90, το προηγούμενο απόδοση 2,20 όπως είπαμε. 8.54 Στουγκάρδι Βίγκιν σημείο 1 και άντερ 4,5 συνδυαστικά με απόδοση 1,80 και 8,73 Sporting Λισαβόνας Γαλατασαράι 1 χ διπλή ευκαιρία και goal goal συνδυαστικά με απόδοση κοντά στο 1,90, ίσως και παραπάνω να το βρείτε σε κάποιες εταιρείες. Θα προτείνουμε σύστημα 3-4. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Σας μείνετε εδώ, επιστρέφουμε με πολλά και σημαντικά θέματα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
8: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: automatic hiss.
1: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ. Πάμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής. Τα παιχνίδια, όπως είπαμε και νωρίτερα, όπως τα αφήσαμε, υπάρχουν ή είναι ανάμεσα στον Ολυμπιακό Β, τον ΠΑΟΚ Β και τον Ολυμπιακό Β. Στο 71ο λεπτό είναι για την πρώτη αγωνιστική της Super League 2. Παραμένει το 0-0 και όπως και το Όφι Νέστο Χρυσούπολης στο 31ο λεπτό για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Παραμένει και εδώ το 0-0. Λοιπόν, πάμε σιγά τώρα στο Βαγγέλη Δουκάκο, τον καλό μου φίλο, να δούμε τι έχουμε νέα από ΕΠΟ, από διαιτησία, έχουμε τους ορισμούς. Βαγγέλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάντοτε περιμένουμε λοιπόν τον ξένο που έρχεται, ότι θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ο Ανδρέα Κολόμπο, ο οποίος ήταν πέρσι σε δύο παιχνίδια που είχε παίξει την ΑΕΚ, τώρα είναι
1: στο παιχνίδι. Ιταλός,
2: Ιταλός, ναι, ναι, με συμπατριώτες του. Συμπατριώτες του βαρίστες, έτσι, όλη η ομάδα, δηλαδή όλο το πακέτο, και βέβαια η μόνιμη παρατηρήτρια, και δεν ξέρω πώς και τι, κυρία Κόκοτρη, η οποία δεν ξέρω αν και του στείλει ποτέ, αν στείλει παραπεμπτική όπως έγινε τώρα με το Τσβάιερ, και τη στέλνει πού, εκεί που ανήκει στο τελωνείο Ναυτίου, δεν ξέρω πού θα τη στείλει. Η παραπομπή δεν μπορεί να γίνει, έτσι πρέπει να πω ότι είναι προβληματική η επιλογή των ξένων που έρχονται, γιατί δεν υπάρχει η τιμωρία, η καμπάνα. Άρα λοιπόν, θα περιμένουμε, προσδοκάμε να έχει καλή απόδοση.
1: Βαγγέλη μου, δώσουμε μισό λεπτάκι να πούμε ότι ο Ολυμπιακός Β προηγείται με στον ΠΑΟΚ 1-0 στο 73ο λεπτό. Συνέχισε.
2: Ναι. Λοιπόν, και προχωράμε λοιπόν στα υπόλοιπα. Ο Φωτιάς είναι στον Ολυμπιακό, έτσι με τον Όφη, Βασίλης Φωτιάς, το παιχνίδι αυτό. Το παιχνίδι στον αγώνα που παίζει η ΑΕΚ στην Τρίπολη είναι ο Τάσος Παπαπέτρου, και αυτό είναι σημαντικό παιχνίδι. Βέβαια δεν έχει δείξει ο Αστέρας πολλά πράγματα, αλλά είναι πάντοτε ένα παιχνίδι κρίσιμο με την ΑΕΚ, η οποία έχει περισσότερες κατέστερες για να περάσει. Έχουμε την Κηφισιά με το Λεβαδιακό, με διαιτητή τον Τζέτσιλα, ο οποίος σήμερα είναι πέσει στην Κρήτη. Ο οποίος πάει πολύ καλά και το χρησιμοποιούν τώρα κατά κόρο.
1: Και παίρνει παιχνίδια συνεχώς, βλέπω. Είναι πάντα σε κάθε.
2: Ναι, τον έχουν πάρει ο Φίτσας, ο οποίος ενώ δεν είχε πάει καλά στο κύπελλο, τώρα βλέπουμε ότι στον αγώνα που τον έβαλε την Κυριακή να παίξει στον Ατρόμητο την Καλαμάτα με τον Βόλο, θα είναι αυτός διαιτητής ο Φίτσας. Έτσι. Γενικώς έχουμε ότι οι διαιτητές οι οποίοι καλούνται τώρα από τον κύριο Νανουά και στο Παναθηναϊκό με τον Πανατολικό είναι ο Τσιμεντερίδης. Και να πούμε επίσης ότι στον αγώνα που θα γίνει στο Βόλο μεταξύ του Ηρακλή και των Ατρόμητων, το διαιτής θα είναι ο Λευτέρης Σαμιώτης, Λευτέρης Κατόπης. Τώρα, ως προς τα υπόλοιπα θέματα, έτσι, συμβούλιο η ΕΠΟ στο τέλος του μήνα, άρα δεν υφίσταται πλέον το θέμα των Ελλήνων διαιτητών, αυτό έχει πλέον πάει στις καλένδες. Το μόνο που ασχολείται τώρα η ΕΠΟ είναι για την γιορτή των 100 χρόνων που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη στο Μακεδονία Παλάτ στις 15 του μήνα. Εκεί λοιπόν τώρα έχει σταθεί. Μετά την έκθεση θα έχουμε τη γιορτή της ΕΠΟ, όπου έχουν κληθεί όλοι οι πρόεδροι των Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ενώσεων και ομάδων ομοσπονδιών, και βέβαια και τον πρόεδρο της UEFA. Τώρα για τον Ιφαντίνο δεν υπάρχει, αυτό υπάρχει πλέον υπάρχει από πλάση έχω και έχει διατυπωθεί επισήμως ότι δεν θα το στηρίξει τις εκλογές μόνο μέσω της UEFA. Οπότε τώρα πλέον θα το τσέφερ είναι εδώ την εκδήλωση η οποία θα γίνει στη Θεσσαλονίκη.
1: Βαγγέλη, μετά την τοποθέτηση της ΠΑΟΚ για την ΕΠΟ, μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ κτλ., έχουμε κανένα νέο από την ΕΠΟ, καμία αντίδραση, τίποτα αναφορικά με την τοποθέτηση του ΠΑΟΚ?
2: Η ΕΠΟ λέει με τα χαρά, ελάτε να τους ακούσετε τους διαλόγους. Και τι να βγει από τους διαλόγους? Ακούει τους διαλόγους, λέει η μπάλα, λέει ο διαιτητής για μένα είναι κούρε, ο λέει όλος, μάλλον υπάρχει ένα. υπάρχει ένα μαρκάρισμα, το οποίο δεν το βλέπω και πολύ σοβαρό, και του λέει αυτός, αυτό δεν πρόκειται να πάω στο ΒΑΡ. Και τελείωσε. Και τι θα γίνει δηλαδή, δεν θα υπάρξει κανένα.
1: Όχι, απλώς ξέρεις τι γίνεται. Καλό είναι να βγαίνει στην επιφάνεια αυτό. Εγώ διαφωνώ σε αυτό, Βαγγέλη, γιατί έτσι βλέπεις και τι επικρατεί και την ώρα ανάμεσα στους δύο άντρες. Αυτούς, ανάμεσα στο ΒΑΡ και στο διαιτητή δηλαδή, και τι λέγεται. Το καλύτερο θα ήταν αυτό. Το είπαμε και προχθές.
2: Ένα διαιτητή ο οποίος είναι elite κατηγορία, και ο άλλος ο οποίος δεν είναι, ήταν απλώς ένα διαιτητής ο οποίος μάλιστα ήταν εκτός δράσης, δικαιώθηκε και επανήλθε. Αλλά είναι κατηγορία σάλφα και κατά κάποιο τρόπο υπάρχει μια έμπαρση. Τώρα ο Σβάιρ να ακούσει τώρα και να πάει να δεχτεί τώρα το...
1: Το θέμα πρέπει να μένει εγωισμοί έξω από το αθλήμα, διότι θα σου πω τούτο. Ο άλλος έχει τα τεχνολογία μπροστά του και βλέπει, ο άλλος έχει την εμπειρία. Αλλά ο ένας χωρίς τον άλλον δεν γίνεται. Ο ένας θέλει τη βοήθεια του άλλου στο παιχνίδι. Γι' αυτό και πρέπει να αφήσουν τους τίτλους και ότι αυτός είναι FIFA διαιτητής και ο άλλος είναι ο ανύπαρτος και δεν τον ακούω, δεν τον βλέπω. Όχι, αυτά. Το καλύτερο θα ήταν, το είπαμε και τη Δευτέρα για τους φίλους ακροατές, ότι θα πρέπει να πάει στο ΒΑΡ, να τον φωνάξει ο βαρίστας, να πάει να το δει και να πάρει απόφαση. Να μην δίνει. Δηλαδή για κραυγές. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, περισσότερα την ερχόμενη Δευτέρα πρωτοδός. Καλή συνέχεια. Γεια.

Και να θυμίσω, φίλες και φίλοι, έχουμε κοντά μας και το κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα. Είναι μια ωραία πρόταση για μίνι διαπόδραση δίπλα κοντά στην Αθήνα. Υπέροχη λοιπόν φιλοξενία με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, φάρμα σπάνιων ζώων και άλλες δραστηριότητες. Για τις διακοπές σας λοιπόν ή διάφορες εκδηλώσεις που θέλετε να κάνετε, το Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα βρίσκεται εκεί και σας περιμένει με καταπληκτική θέα στον Ευωϊκό. Για περισσότερα μπείτε στο site που θα βρείτε στο διαδίκτυο, αλλά και επικοινωνήστε και στο τηλέφωνο 22210 96465. Πρόκειται για ένα σπουδαίο προορισμό, καταπληκτικό. Όσο ακόμα είναι καλοκαίρι, μπορείτε να απολαύσετε ακόμα περισσότερο την τοποθεσία και όλα αυτά που προσφέρει. Μπορείτε να πεταχτείτε και το Σαββατοκύριακο ή για μια μέρα ή για δύο μέρες. Είναι ένας ευχάριστος προορισμός.

Είπαμε λοιπόν ότι έχουμε Champions League το βράδυ, έχουμε σημαντικά παιχνίδια και στοιχηματικώς έχουν ενδιαφέρον, αλλά όπως είπαμε και πάλι δεν είναι αποδόσεις αυτές σε κάποια παιχνίδια, αλλά τουλάχιστον για τους φίλους του αθλήματος έχει σπουδαία παιχνίδια τα οποία με ενδιαφέρον θα τα παρακολουθήσουμε.

Και να θυμίσω άλλη μια φορά, φίλες και φίλοι, κοντά μας έχουμε και τα καταστήματα καλλιτικών λαμποτέ στις περιοχές Σεραφίνα και Αρτέμιδα. Συνεχείς νέες αφίξ με άριστη εξυπηρέτηση. Λαμποτέ λοιπόν, η ποιότητα που συναντά το στυλ.

Να πούμε κυρίες και κύριοι ότι τα αποτελέσματα, τα δύο παιχνίδια παραμένουν ακόμα. ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β' 0-1 με γκολ του Νίκου Ζουγκλή στο 73ο λεπτό. Και βεβαίως το άλλο παιχνίδι ανάμεσα στον Όφη και τον Έστω Χρυσούπολης παραμένει επίσης στο 42ο λεπτό το 0-0.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, ακούτε την Ρβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 και θα πάμε μέχρι την Τρίπολη, εκεί όπου θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Αστέρα Άκτορ και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, τον Γιώργο Μποροβίλο. Κύριε Μποροβίλο, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, κύριε Ζεφράκη, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Τι κάνουμε, είστε καλά?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Είστε ένας άνθρωπος, ένας έμπειρος παράγοντας στο ελληνικό ποδόσφαιρο και χωρίς καμιά αμφιβολία αυτό. Θέλουμε να μιλήσουμε, έχουμε διανύσει την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, θέλουμε να μιλήσουμε για τον Αστέρα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από την ομάδα σας και δεν ξέρω αν τα 3-3 αρνητικό αποτέλεσμα το περιμένατε, γιατί η ομάδα του Αστέρα έχει ενισχυθεί φέτος, έχει πάρει έμπειρους ποδοσφαιριστές. Σας ανησυχεί το ξεκίνημα?
1: Καθόλου, γιατί είναι μόνο η τρίτη αγωνιστική, είμαστε ακόμα στην αρχή. Η ομάδα του Αστέρα είναι μια καινούργια ομάδα, η οποία τώρα θα λέγαμε ότι δημιουργείται, και πιστεύω, είμαι απόλυτα σίγουρος, ότι θα βρει το δρόμο της, γιατί το πρωτάθλημα έχει δρόμο και δεν είναι αγώνας 100 μέτρων, είναι ένας μαραθώνιος, και είμαι σίγουρος ότι η ομάδα μας θα βρει το δρόμο της.
0: Ακούγονται διάφορες φήμες, κύριε Μποροβίλο, το καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει κάτι αρνητικό για τον Γιώργο τον Αντωνόπουλο, για τον προπονητή.
1: Όχι, όχι, δεν θέλω ούτε καν να το συζητήσω αυτό. Ο κύριος Αντωνόπουλος απολαμβάνει τις απολύτως εμπιστοσύνες μας και δεν ξέρω ποιος λέει αυτές τις φήμες.
0: Εγώ, ξέρετε, ως δημοσιογράφος πρέπει να ρωτήσω. Εσείς, ναι.
1: Όχι, ναι, σας λέω ότι δεν ξέρω. Όχι, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος είναι ένας καταπληκτικός προπονητής που έχουμε δώσει την ομάδα εν λευκό και είμαι σίγουρος ότι θα δημιουργήσει ένα πολύ καλό σύνολο.
0: Και μάλιστα έχει ακουστεί και ο αντικαταστάτης του.
1: Κύριε Ζαφιράκη, σας απάντησα νομίζω.
0: Ναι. Λοιπόν, έχει ακουστεί το με το Ριανού Δέλα. Φανταστείτε πού προχωρούν τα πράγματα. Τέλος πάντων, η δική σας απάντηση μετράει όμως. Έπεσε η γραμμή, θα τον έχουμε σε λίγο τον κύριο Μποροβίλο.

0: πάμε. Και έχουμε τον κύριο Μποροβίλο ξανά στη γραμμή μας. Κόπια γραμμή, κύριε Μποροβίλο.
1: Ναι.
0: Μα ακούτε. Ωραία. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε και να πούμε, να μείνουμε λίγο ακόμα στην ομάδα σας. Επίκειται κάποια άλλη μεταγραφική ενίσχυση ελευθέρου ποδοσφαιριστή το υπόλοιπο διάστημα?
1: Αυτό είναι θέμα του προπονητή, ο οποίος θα διαπιστώσει τυχόν κενά από ίδιους κρίνει, σε συνδυασμό με τον τεχνικό μας διευθυντή και το υπόλοιπο team το τεχνικό. Εφόσον κρυφθεί ότι πρέπει να γίνει κάποια συμπλήρωση από το πλευρά εμψυχολικού, αυτό θα κρυθεί, θα αποφασιστεί και ενδεχομένως να πραγματοποιηθεί. Αυτή τη στιγμή όμως η ομάδα, ξαναλέω, δημιουργείται, είναι σε ένα καλό δρόμο ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων και είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι ο Αστέρας θα βρει το δρόμο του, διότι, ξαναλέω, είμαστε μόλις στην τρίτη αγωνιστική, πιθανόν να μην το γνωρίζετε.
0: Όλοι το γνωρίζουμε, μην είναι.
1: Δεν το γνωρίζουμε, όχι. Είπα ότι είναι αρχή ακόμη. Είναι αρχή.
0: Σαφώς,
1: είναι
0: σαφώς.
1: Τρίτη αγωνιστική.
0: Αύριο η ομάδα του Αστέρα σαφώς δίνει τον αγώνα κυπέλλου με τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος είναι αντιπαλός σας μετά την Εφέσεων που δικαιωθήκατε, έτσι, μετά την πρωτόδικη απόφαση που ήταν υπέρ του Λεβαδιακού. Πώς τη βλέπετε αυτή την περίπτωση? Ο Λεβαδιακός προσφεύγει στο ΚΑΣ, λέει. Τα παιχνίδια διεξάγονται όμως κανονικά. Τι βλέπετε εσείς να γίνεται?
1: Κύριε Ζαφυράκη, δεν θα σχολιάσω αποφάσεις δικαστήριων. Οι αποφάσεις των δικαστήριων είναι σεβαστές, είτε είναι πρωτοβάθμιες, είτε δευτεροβάθμιες, είτε οποιοδήποτε βαθμού. Από εκεί και πέρα, τα δικαστήρια είναι ανεξάρτητα πειθαρχικά όργανα, αποφασίζουν και ο καθένας προφανώς είναι υποχρεωμένος να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του, είτε λέγεται Λεβαδιακός, είτε λέγεται Αστέρας, είτε οτιδήποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ και από εκεί και πέρα ο Λεβαδιακός προφανώς είναι στη διάθεσή του και στην διακριτική δική του ευχέρεια να προβεί σε οποιοδήποτε ένδικο μέσο, νομίζω ότι πρέπει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του.
0: Αγωνιστικά με τον Άρη, τα παιχνίδια του κυπέλλου σας ενδιαφέρουν. Φαντάζομαι θα αντιμετωπιστεί με την ανάλογη σοβαρότητα, έτσι.
1: Κάθε παιχνίδι που πραγματοποιείται στο γήπεδο, είτε εντός είτε εκτός έδρας, και εφόσον είναι για ένα θεσμό όπως είναι ο θεσμός του κυπέλλου, προφανώς και μας ενδιαφέρει. Και ο Αστέρας πάντοτε κατεβαίνει με σκοπό πάντοτε να κερδίσει, είτε παίζει εντός είτε εκτός έδρας.
0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε ευρύτερα για το ελληνικό πρωτάθλημα. Τρεις αγωνιστικές μόλις, όπως είπατε και εσείς, κύριε Μποροβίλο. Τα δικά σας μάτια, τι είδα στις πρώτες αγωνιστικές, τι ξεχωρίσατε από τις μεγάλες ομάδες αλλά και τις μικρότερες?
1: Είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα έχουμε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα το οποίο θα είναι πιο ανταγωνιστικό από όλα τα προηγούμενα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Είμαστε ακόμα μέσα στο καλοκαίρι. Είμαστε αρχές Σεπτεμβρίου, οι ομάδες έχουν υποχρεώσει είτε στην Ευρώπη, είτε στα κύπελλα, είτε σε πρωτάθλημα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι και κάθε Κυριακή οι ομάδες δείχνουν διαφορετικό πρόσωπο. Δηλαδή τη μία Κυριακή μπορεί η ομάδα να είναι πολύ σωστά στημένη και να έχει μια πολύ καλή απόδοση και την άλλη εβδομάδα η ίδια ομάδα δηλαδή να τη δούμε με ένα άλλο πρόσωπο. Νομίζω ότι για να ισορροπήσουν οι ομάδες πρέπει να περάσει τουλάχιστον και ο Σεπτέμβριος. Και στα μέσα Οκτωβρίου θα έχουμε μια εικόνα που να μας δίνει την πραγματικότητα, δηλαδή το κατά πόσο μια ομάδα δούλεψε σωστά και μέσα από το αγωνιστικό χώρο αποκομίζει τα όποια ωφέλη της δουλειάς της. Δηλαδή θα ξέρουμε ότι ποια ομάδα πήγε καλά στην προετοιμασία και στις μεταγραφές και ποια ομάδα έχει θέματα τα οποία πρέπει να διορθώσει τον Δεκέμβριο.
0: Από πλευράς ψυχοηλικού, είναι κάποια ομάδα που έχει κάνει έτσι ένα μεγάλο, περισσότερο και πιο ισχυρό βήμα? Βλέπετε κάτι σε αυτό το κομμάτι, κάποια ομάδα η οποία έχει πληθώρα καλών ποδοσφαιριστών και έχει ένα πλεονέκτημα εκεί?
1: Εντάξει, η ιστορία έχει δείξει ότι πολλές φορές μια ομάδα μπορεί να έχει εξαιρετικό εμψυχο υλικό και στην πράξη να μην βγει αυτό το οποίο οι υπεύθυνοι, ας πούμε, οραματίστηκαν και δούλεψαν πάνω σε αυτό. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα και είναι όμορφο, γιατί κανένας δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί. Διαφορετικά θα βάζαμε σε ένα τραπέζι πάνω χρήματα και όποιος και βάλει τα πιο πολλά θα παίρνει το πρωτάθλημα. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες που υψέρχονται προκειμένου να δούμε μια ομάδα στο χορτάρι, στον αγωνιστικό χώρο και να αποδίδει τα μέγιστα. Είναι δηλαδή προφανώς και οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποκτήθηκαν, είναι η δουλειά, είναι ο προπονητής, είναι η χημεία. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες αυτοί οι οποίοι στο τέλος δίνουν την εικόνα μιας ομάδος και κατά πόσο θα φανεί αυτή η ανταγωνιστική για τους στόχους που έχει στο στη χρονιά την οποία διανύουμε.
0: Κύριε Μποροβίλο, όταν σας είχα καλέσει την τηλεοπτική εκπομπή, τα είπαμε, θυμάμαι, είχαμε συζητήσει τότε για τους Έλληνες, την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα μεγάλα παιχνίδια, τα ντέρμπι. Όπως εσείς σωστά είχατε θέσει και το αίτημα, ότι αν είναι ξένοι βαρίστες στα μεταξύ τους παιχνίδια και να είναι Έλληνες διαιτητές, θα πρέπει να είναι ξένοι βαρίστες και στα υπόλοιπα όλα παιχνίδια να υπάρχει μια ισονομία. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Με ευθύνη πιανού, πιστεύετε?
1: Είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι επιστρέφονται πάλι πολλοί παράγοντες στο να μπορέσει μια ομάδα να έχει, ας πούμε, αυτά τα οποία ενδεχομένως αιτείται είτε στην Ομοσπονδία είτε στη Λίγκα. Δηλαδή είναι μια απόφαση η οποία περνάει μέσα από την Κεντρική Επιτροπή Διευθυνσίας, είναι μια απόφαση η οποία περνάει μέσα από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, είναι δηλαδή και ένα σύνθετο θέμα, το οποίο αποφασίστηκε ότι φέτος δεν θα πάμε με αυτό που στην αρχή είπε ο κ. Λανουά, mm-hmm. και που στην πορεία δεν υιοθετήθηκε από την

0: Τι το καλύτερο, να φώναζε ο βαρίστα στον διαιτητή να πάει να δει τη φάση και να μην υπάρχουν ευθράπελα και φωνές και τέτοια. Δηλαδή, κάποιοι και οι διαιτητές ήδη προκαλούν, δηλαδή δεν κάνουν τη δουλειά του σωστά όπως πρέπει. Γιατί υπάρχει τεχνολογία μπροστά του τώρα. Δηλαδή.
1: Υπάρχει τεχνολογία, αφετέρου υπάρχει η Κεντρική Επιτροπή Διευθυνσίας, η οποία πλέον είναι έμπειρη στα της Ελλάδος, δεν είναι μια καινούρια ΚΕΔ, η οποία νομίζω ότι θα δει τα όποια θέματα δημιουργήθηκαν κατά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, αλλά και η μία που έχει διεξαχθεί για το κύπελο. Νομίζω ότι με τα σεμινάρια τα οποία γίνονται και ο τρόπος που γίνεται η παρακολούθηση από τους ενδυτών θα είναι αυτός ο οποίος τυχόν τέτοια θέματα θα τα λύσει.
0: Κύριε Μποροβίλο, βάζω μια προσωρινή άνω τελεία για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Βλέπω μπροστά μου τώρα, πέθανε από ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο γνωστός τραγουδιστής. Πανελλήνιο σοκ στο ελληνικό τραγούδι. Έφυγε, λέει, μετά από ανακοπή καρδιάς ο Γιώργος Μαζωνάκης. Λοιπόν, τα δυσάρεστα.
1: Δυσάρεστα.
0: Τα δυσάρεστα.
1: Ήταν καταπληκτικός καλλιτέχνης, δεν το συζητάω. Δεν περιμένει κανένας από μένα να πω για το έργο του, μίλησε το έργο τόσα χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του ανθρώπου.
0: Δυστυχώς, συγγνώμη που διάκοψα, αλλά ήταν μια είδηση η οποία έπρεπε να την πούμε.
1: Μια σημαντική.
0: Έτσι. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαιτησία, λοιπόν, όπως είπατε, σαφώς η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας είναι εκεί για να δουν τα πράγματα πώς έχουν και να τα ελέγξουν πριν ακόμα υπάρξουν. Γιατί είδαμε, εκτός από τον άμεσα ενδιαφερόμενο ΠΑΟΚ, είδαμε και τον Παλαιό Ολυμπιακό δια του αντιπροέδρου Κώστα Καραπαπά να λέει: δώστε με προεδρικό διάταγμα. Το πρωτάθλημα εκεί και τα λοιπά. Βγαίνουν τα μαχαίρια πολύ νωρίς, δηλαδή θέλει η προσοχή από την ΚΕΔ για να μην έχουμε για το πρωτάθλημα, όπως είπατε, μόλις τώρα ξεκίνησε. Λοιπόν, ο Μάνος Σταραμόπουλος, ο συνάδελφος και φίλος, λέει εδώ να σας ρωτήσω για τη διαμάχη FIFA-UEFA. Τι πιστεύετε?
1: Πάντα υπήρχε μια διαμάχη τεφανερή κρυφή μεταξύ της Ομοσπονδίας και της Συνομοσπονδίας, δηλαδή μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και της Παγκόσμιας. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να πριτανεύσει είναι η λογική, διότι το άθλημα δεν αντέχει άλλα προβλήματα, έχει φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο, δεν πρέπει να αφήσουμε την εμπορευματοποίηση του αθλήματος να φτάσει σε τέτοιο σημείο που να καταπιεί το άθλημα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και νομίζω ότι στο τέλος θα γίνει αυτό. Διαφορετικά δεν μπορεί, το ποδόσφαιρο δεν είναι ένα προϊόν το οποίο είναι μόνο εμπορικό, είναι και εμπορικό σίγουρα, αλλά δεν είναι μόνο εμπορικό.
0: Ξέρετε, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, ο κύριος Εφαντίνο, δεν ήταν αυτά που κατέθεσε εκεί τη θέση του, ότι να πουληθεί το 20% του Μουντιάλ, να γίνονται αυτά τα πράγματα. Ξέρετε, μετά με το επιθετικό της Αμερικής, όπου ζήτησε να μην τιμωρηθεί, να μην ισχύσει τιμωρία. Όλα αυτά ήταν μια παρέμβαση στο ποδόσφαιρο. Γενικώς επήραξε τις ομοσπονδίες της άλλες, κύριε Μποροβίλο, και πιστεύω δικαίως. Εσείς τι λέτε?
1: Εντάξει, είπα και από πριν ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο εμπορικό προϊόν. Είναι και εμπορικό προϊόν, προφανώς. Όποιος το βλέπει μόνο ως εμπορικό προϊόν,
0: σωστά,
1: θα έχει συνέπειες, γιατί το ποδόσφαιρο θα οδηγηθεί σε δρόμους οι οποίοι είναι μη αναστρέψιμοι και θα χάσει αυτό το οποίο έχει, τη μαγεία την οποία έχει δημιουργηθεί γύρω από το άθλημα σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Και θέλω έτσι με μια κουβέντα μόνο, γιατί μου ρωτάει ο Μάνος για τη χρυσή μπάλα, αν έχετε κάποια προτίμηση, για να πάμε και σε κάτι άλλο. Θέλω για να ολοκληρώσουμε.
1: Νομίζω ότι ο Χάλαντ αυτή τη στιγμή είναι αυτός ο οποίος δικαιούται τη χρυσή μπάλα, καθότι πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σεντερφόρ.
0: Τώρα, πάμε και λίγο στη Super League 2. Έχει τον Αστέρα Άκτορ Β εκεί, ο οποίος, τώρα να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ Β ισοφάρισε στις καθυστερίες, είναι από ό,τι βλέπω, σε 1-1 την ΠΑΕ, τον Ολυμπιακό Β. Είναι και ο Αστέρας Άκτορ λοιπόν στη Super League 2. Πώς βλέπετε το πρωτάθλημα, με έναν όμιλο και με 16 ομάδες, κύριε Μποροβίλο?
1: Δεν το συζητάμε, είναι ένας όμιλος ο οποίος έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, καλή αργά παρά ποτέ. Θα υπάρχει σίγουρα ένας ανταγωνισμός τόσο για το θέση των. Τις θέσεις των ομάδων που θα προωθούν, όσο για τις θέσεις οι οποίες θα οδηγούν στον υποβιβασμό. Νομίζω ότι είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο ήδη αρχίζει να διαφαίνεται ότι θα έγινε ξεχωριστό από το γεγονός και μόνο ότι αρκετοί πλέον χορηγοί πλησιάζουν την Λίγκα 2 για να είναι χορηγοί του πρωταθλήματος. Κάτι το οποίο δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια και είμαι απολύτως βέβαιος ότι οι προϊόντος του χρόνου το πρωτάθλημα αυτό θα αποκτήσει την έγκλη που το αρμόζει. Και θα έχουμε ένα πρωτάθλημα αντάξιο της Β', ας πούμε, να την πούμε έτσι για να καταλαβαίνει ο κόσμος, ναι, της Β' Εθνικής, που εδώ και χρόνια δεν είχε την έγκλη την οποία όφιλε να έχει. Απόδειξη του γεγονότος είναι ότι σχεδόν ελάχιστοι ποδοσφαιριστές από τη Λίγκα 2 προωθούνται στη Λίγκα 1. Αυτό ήταν πολύ κακό, άσχημο, και πρέπει οι δύο λίγκες να συνεργαστούν

0: συνεργάζονται πάντα για ένα καλύτερο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Και ένα τελευταίο. Είδαμε το παιχνίδι της ΑΕΚ απέναντι στη ΛΑΣΚ πέρσι.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευή.

και βάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αχνά υλικά. Επίσης θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98, στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

Με ρωτάς τι είναι η αγάπη. Σου λέω είναι φως. Με κοιτάς και γίνεται κομμάτι.

Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω κι αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι γιατί μπορεί να γίνει. Η φυλακή που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι η νύχτα όταν πέφτει.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

0: Η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης. Η Εβραϊκή Φεντερασιόν. Η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης, ή όπως είναι ευρύτερα γνωστή ως Φεντερασιόν, ήταν η πιο σημαντική σοσιαλιστική οργάνωση της Θεσσαλονίκης και ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1909 από τον Αβραάμ Μπεναρόγια. Αποτελείται κυρίως από Εβραίους, περιελάμβανε όμως και λίγους Τούρκους και Έλληνες. Η σοσιαλιστική της κατεύθυνση εμπνέονταν από τις αρχές της Δεύτερης Διεθνούς, ενώ οι οργανωτικές αρχές της από την Κεντροευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Εσωτερική ομοσπονδιακή οργάνωση, κατά εθνότητες, δημοκρατική ανάδειξη ηγεσίας, έλεγχος από τη βάση, είχε συγκροτημένο πολιτικό λόγο επιμένοντας στις αρχές της σοσιαλδημοκρατίας, στην αυτοτελή οργάνωση του προλεταριάτου και στην ανεξαρτησία της εργατικής τάξης. Οι επιπτώσεις της παρουσίας της στην οργάνωση του εργατικού κινήματος της Θεσσαλονίκης ήταν περισσότερο ποιοτικές παρά ποσοτικές. Η Φεντερασιόν εκπροσωπούσε τον Ευρωπαϊκό Σοσιαλισμό στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και κατόπιν στην Ελλάδα. Η πολιτική δράση της ήταν εντελώς καινούρια για το συγκεκριμένο χώρο. Οι δεσμοί που δημιούργησε με τις Μάζες, η ίδρυση του Σοσιαλιστικής Νεολαίας στα 1910, εργατικής λέσχης βιβλιοπωλείου, αργότερα καταναλωτικού συνεταιρισμού και συνεργατικού αρτοποιείου, ήταν ενέργειες με πολιτισμική σημασία για την νεογέννητη εργατική τάξη, η οποία μόλις τότε συγκροτούσε τα πρότυπα της συμπεριφοράς της. Όταν λοιπόν προσαρτήθηκαν οι νέες χώρες στην Ελλάδα, οι συνδικαλιστικές δυνάμεις της Θεσσαλονίκης προσέφεραν σπουδαία ενίσχυση στο εργατικό ελληνικό κίνημα. Στη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, ανιχνεύουμε αυξημένη οργανωτική δραστηριότητα των εργατών στις πόλεις. Η δραστηριότητα αυτή, αποτέλεσμα της έντονης εργατικής ζήμωσης που εμφανίστηκε μετά το 1909, ευνοήθηκε ιδιαίτερα από τις πολιτικές μεταβολές του 1911 και κορυφώθηκε με την ίδρυση, στα 1918, της Συγκεντρωτικής Εργατικής Οργάνωσης και του Ελληνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Παρά τις ενδείξεις όμως, ακριβή στατιστικά δεδομένα για τη συνδικαλιστική δράση της περίοδου δεν έχουμε. Μόνο για τα έτη 1917, 1918 και 1919 δόθηκαν επίσημες στατιστικές πληροφορίες από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όπως προκύπτει από αυτές στην τριετία 1917-1919. Υπάρχει συνεχής αύξηση του αριθμού των συνδικάτων. Το σύνολο των σωματείων σε όλη τη χώρα, με ή χωρίς αλληλοβοηθητικά ταμεία, ήταν 206 στα 1917, ενώ στα 1918 έγιναν 319, αύξηση 55%. Στα 1919 το σύνολο των καταμετρημένων σωματείων ήταν 389, αυξημένα κατά 22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ανάλογα αυξήθηκαν και οι συνδικαλισμένοι εργάτες. Στα 1917 τα σωματεία εκπροσωπούσαν 44.000 εργάτες. Ο ίδιος αριθμός αυξήθηκε το επόμενο έτος κατά 60% με 70.000 εργάτες, για να αυξηθεί στους 86.000 εργάτες στα 1919, αύξηση 22%. Δυσκολότερη είναι η μελέτη της έκτασης του συνδικαλιστικού φαινομένου. Πόσοι εργάτες από το συνολικό αριθμό εργαζομένων κάθε κλάδου ήταν συνδικαλιστικά ενεργοί? Μολονότι τα στοιχεία είναι λιγοστά, φαίνεται πως 25 στους 100 εργάτες στην Αθήνα του 1917 ήταν συνδικαλισμένοι. Στον Πειραιά, την ίδια χρονιά, σχεδόν ένας στους δύο εργάτες άνοιγε σε κάποιο σωματείο. Η υπεροχή του Πειραιά σε συνδικαλισμένους εργάτες εξηγείται από τη συγκέντρωση εκεί των λιμεναεργατών και ναυτεργατών επαγγελμάτων που διέθεταν μεγάλα ποσοστά οργανωμένων εργατών. Στα άλλα επαγγέλματα, οι καπνεργάτες, η τροχιοδρομική και η σιδηροδρομική ξεχωρίζουν με τον υψηλό βαθμό οργάνωσής τους. Με λίγα λόγια, το συνδικαλιστικό κίνημα στις παραμονές της ίδρυσης της ΓΕΣΕΕ φαίνεται σφριγιλό και ανωδικό. Υπήρχαν ωστόσο και αδύναμα σημεία. Πρώτον, ο κατακαιρματισμός των συνδικαλιστικών οργανώσεων ήταν έντονος, ενώ οι αριθμοί των σωματείων και των εργαζομένων μελών ήταν ανωδικοί στην τριετία 1917-1919, ο αριθμός των μελών ανά σωματείο παρέμενε σταθερός. Στα 1917 ο μέσος όρος μελών ανασυνδικαλιστική οργάνωση ήταν 214, ενώ στα 1918 και 1919 ήταν 221. Με άλλα λόγια, η παρατηρούμενη άνοδος του αριθμού των σωματείων και των μελών αφορά κυρίως νέους κλάδους και εργάτες και όχι ενίσχυση των ήδη οργανωμένων. Δεύτερον, συνέπεια του κατακαιρματισμένου χαρακτήρα των συνδικαλιστικών οργανώσεων ήταν ο εφήμερος χαρακτήρας τους. Πολλές ιδρύθηκαν χωρίς να δραστηριοποιηθούν ποτέ. Άλλες ατόνισαν μετά τις πρώτες δραστηριότητές τους, ενώ άλλες ήταν κατ' όνομα μόνο εργατικές, αποτελώντας προσπάθεια των εργοδοτών να διασπάσουν τα ενεργά εργατικά συνδικάτα. Τα σωματεία αυτού του είδους ονομάζονταν κίτρινα. Η έρευνα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας έδειξε ότι το 94% των σωματείων του 1917 ήταν αδρανή. Τα επόμενα χρόνια ο αριθμός των ανενεργών σωματείων περιορίζεται. Παραμένει όμως στα υψηλά επίπεδα 51% για το 1918 και 61% για το 1919. Τρίτον, η έλλειψη δευτεροβάθμιων ομοεπαγγελματικών οργανώσεων αποτέλεσε βασικό χαρακτηριστικό του εργατικού συνδικαλισμού στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα. Η μόνη ομοσπονδία που ιδρύθηκε πριν από τη ΓΕΣΕΕ ήταν το Συνδικάτο Συγκοινωνίας και Μεταφορών το Μάιο του 1917. Οι υπόλοιπες δημιουργήθηκαν μετά το τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο. Τις ανάγκες της δευτεροβάθμιας εκπροσώπησης κάλυπταν κυρίως τα εργατικά κέντρα. Τα πρώτα εργατικά κέντρα ιδρύθηκαν στις πόλεις της Θεσσαλίας, Βόλος, Λάρισα, Αλμυρός από το 1908 έως το 1910. Ακολούθησαν τα κέντρα στην Αθήνα το 1910, στον Πειραιά το 1912 και στα Χανιά το 1914. Ως το 1918 είχαν ιδρυθεί σε πολλές άλλες ελληνικές πόλεις. Η έντονη παρουσία των εργατικών κέντρων πριν από την ίδρυση της ΓΕΣΕΕ δικαιολογείται από την απουσία μεγάλων εθνικών ομοσπονδιών, από τη διασπορά των εργατικών κλάδων και από τα χαρακτηριστικά των εργατικών διεκδικήσεων που απαιτούσαν τοπική αλληλεγγύη. Τα εργατικά κέντρα σφράγιζαν το χαρακτήρα του ελληνικού συνδικαλισμού, πολιτικοποιώντας το εργατικό κίνημα. Μολονότι αποτελούσαν τη δημοφιλέστερη δευτεροβάθμια εργατική οργάνωση, δεν πρόβαλαν κλαδικά αιτήματα, αλλά αιτήματα που απηχούσαν στις επιθυμίες όλων των εργατών της πόλης τους και αποτελούσαν πόλο εργατικής συσπήρωσης, όπως ήταν το ζήτημα της αύξησης των τιμών. Τα αιτήματά τους, δηλαδή, είχαν χαρακτήρα αναγκαστικά πολιτικό, γεγονός που προκαλούσε συχνά την αποτρεπτική παρέμβαση του κράτους. Πράγματι, αν εξετάσουμε λεπτομερέστερα το εργατικό κίνημα της περίοδου 1910-1920, θα διαπιστώσουμε ότι τα αιτήματα των εργατικών αγώνων δεν ήταν επικεντρωμένα στο επαγγελματικό πρόγραμμα των εργατών. Οι εργατικοί αγώνες της περίοδου περιστράφηκαν γύρω από δύο βασικούς άξονες. Πρώτον, την αντίδραση στο μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας και δεύτερον, τον αγώνα εναντίον της εσχροκέρδειας και των υψηλών τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης. Οι νέες παραγωγικές σχέσεις που άρχισαν να εμφανίζονται ήδη από τα τέλη του περασμένου αιώνα προκάλεσαν την έντονη αναδιάταξη της αγοράς εργασίας. Παλιά επαγγέλματα χάνονταν και νέα εμφανίζονταν. Παλιές δεξιότητες αχρηστεύονταν από την ανάπτυξη νέων. Ένα μεγάλο μέρος των κοινωνικών αγώνων στις αρχές του 20ου αιώνα αφορούσε την προσπάθεια των εργατών να απερισσώσουν τέτοια επαγγέλματα. Όταν οι προσπάθειες αποτύχαναν, τότε οι εργάτες προσπαθούσαν να μειώσουν το κόστος του κοινωνικού μετασχηματισμού, διεκδικώντας από την κρατική εξουσία χρηματικές αποζημιώσεις. Αναδείχθηκε έτσι ο τρόπος με τον οποίο οι λαϊκές τάξεις αντιμετώπισαν τον ανερχόμενο καπιταλισμό, με μια αριζωμένη αντίληψη περί ηθικής τάξης στην οικονομία, η οποία με τη σειρά της καθόρισε και την πολιτική αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι λεμβούχοι του Πειραιά αποζημιώθηκαν για την ανεργία που προκλήθηκε από την εκβάθυνση του λιμανιού με πρόσθετα μέλη επί των άβλων. Στο πνεύμα αυτό ρυθμίστηκαν τα αιτήματα των σιγαροποιών, των λιμενεργατών, των υδροπολιτών και άλλων επαγγελμάτων στα οποία η απασχόληση περιορίστηκε εξαιτίας της εκμηχάνησης. Ο αγώνας εναντίον της εσχροκέρδειας ήταν ο δεύτερος θεματικός άξονας των εργατικών αγώνων. Αίτιό του ήταν κυρίως ο έντονος πληθωρισμός, ο οποίος προκαλώντας συνέχεια αυξήσεις τιμών, εξανέμιζε το εργατικό εισόδημα και κινητοποιούσε μάζες ευρύτερες από τις εργατικές εναντίον του θεωρούμενου ως παράνομου εμπορικού κέρδους. Η πολεμική προσπάθεια στην οποία είχε εμπλακεί η Ελλάδα από το 1912 επιδείνωνε αυτή την κατάσταση. Η αποτυχία των κυβερνήσεων να ελέγξουν την κερδοσκοπία και να εξασφαλίσουν μια δικαιότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή των υπαρχόντων αγαθών είχε ως αποτέλεσμα να ογκωθεί η λαϊκή δυσαρέσκεια. Η εχθρότητα προς τους εμπόρους που διακινούσαν τα είδη διατροφής ήταν βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο της. Μια εργατική ανακοίνωση στον τύπο της Θεσσαλονίκης στα 1920 είναι αποκαλυπτική αυτών των διαθέσεων. Χάρη μερικών κυρίως πλουτιζόντων εις βάρος του λαού, έχοντας μονοπόλια τα άλευρα και τα άλλα είδη πρώτης ανάγκης, ο πτωχός λαός του νομού μας υποφέρει τα μέγιστα και δυσανασχετή, αλλά είναι καιρός πλέον οι εκμεταλλευτέ και ληστέ του ψωμιού του λαού να παύσουν ληστεύοντας και τυραννεύοντας των λαών.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Ραδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Θες περισσότερη απόσταση. Μήπως
1: αμέσως.
0: Κάτσουμε όλοι δηλαδή.
2: Κύριε, ξεκινάμε.
3: Σαν περιστήμα.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις.

η ζωή ώρα πως είναι η σωστή. Μια ξαφνική βροχή στο τζάμι του αδειού τρένου, κι αυτό το δέντρο που

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go.

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.